0: σκουπίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνη από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών. Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό.
1: Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα. Έτσι. Βετούζα, βετούζα. Βετούζα, βετούζα.
2: Ανεβάστε τα ρουλά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Ανοίξτε τα ματάκια σας. Ανεβάστε τα ρουλά. Κατεβάστε τα βρακάκια σας. Πάρτε τη γνωστή σας στάση. Χαλαρώστε. Πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη. Σκύψτε. Σκύψτε. Κι άλλο. Κι άλλο. Εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοντρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη τη σημαία η Κολοκοντρονέη, που έχουν δώσει μια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
5: Τέλειο!
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
5: Τέλειο!
4: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Μπορούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Επίσης προσφέρω
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
7: Στην Μιχαλακοπούλου, Βεντούζα, Βεντούζα. Στην Μιχαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
8: Τόσο λίγο. Εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Κύρι.
9: Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Τούζα, Βεντούζα. Τούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Εσένα
8: που σε ξέρω.
10: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
11: Κι άλλα λάχανα, Δημητράκη.
4: Λουπίδια.
11: Καρπούζια, πιπόνια, νεκταρίνια, σταφύλια.
10: Καρμίδια, πατάτες, λάχανα.
11: Μπροκόλο, κουνουπίδο, κρεμμύδι special. Βλίτο.
9: Μία λέξη.
11: Πολύ καλό βλήτο.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, εσένα.
8: Θα σε πάρω να φύγουμε. Ως του κουπ σαν λίγη σαλαμέρι.
10: Πρώτα. Ακόμα 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
11: Μπάμπη, πολύ λάχανο μιλάμε. Και καλό βλήτο. Πάρα πολύ καλό βλήτο. Μη κουρφές.
10: Για όλους
4: τους αρχαίους,
10: για
4: Ρωμανούς. Τι Γιώργο μου.
11: Έλα. Το πένει. Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: καλά, να σου παραφύγει, Χρήστο. Μπράβο.
1: Μαύρα μάκαλε κοντόλα, μαύρα μάκαλε το ποτή.
2: Μη γελάς, μη γελάς, μη γελάς, να γελάς.
3: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
4: Ποιο, ρε?
0: Να, Δημητράκη, και Αλμπάνια, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε? Αλμπάνια, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Αμάν.
4: Ποιο, ρε?
0: Να, ρε.
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Να, Καντέλα. Δίπλα στον τυρουκό μου που κουνάβα.
4: Ποιο, ρε?
0: Να, ρε. Να.
4: Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
3: Πού, ρε? Εγώ δεν βλέπω.
0: Έλα, ρε, παλάκα.
4: Τι να δει, ρε, μπουχιά αφού.
0: Έλα, ρε, παλάκα. Δεν βλέπει τίποτα.
4: Εντάξει, μου.
0: Πόσα κιλά παλάκα είσαι.
3: Αμάν. Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, μπάμπι.
3: Ακούρε που στην
0: γοργόνα, ρε. Τι
3: είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
0: Παπλάρα, Μπακαγιάννη, βλέπεις?
4: Αυτό που βλέπω κι εγώ.
0: Είμαι χαλάρα, τάσιο και κατά.
4: Τι λέτε, ρε?
0: Παπαδημήτρη, σώσε μας.
4: Να, αυτό δίπλα.
0: Να, Τάκη, να το. Να το.
3: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα.
0: Από πίσω του κόστο του κάτσε.
4: Αφού είσαι τυφλόδρα. Εντάξει, μωρά, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου.
0: Λέλο, αμάν λέλο. Αμάν λέλο.
3: Ακούρε που στη μου. Ναι, ρε, λέλο.
0: Λέλο, να το.
4: Ωραία, ρε, μαλάκα, παλαμίδα είναι. Οργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Λες να μας ρωτήσει.
0: Τον Πλουγούρα φώναξε, τον Πλουγούρα. Τον Γιώργο του Νότα.
3: Τι είναι αυτό εκεί πέρα?
0: Βλέπει καλύτερα.
4: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
3: Εντάξει, μου.
0: Χατζηρουμάνε του βλέπεις, ε?
4: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε?
0: Τον Αρβανιτάκου, ρε?
4: Αυτό. Γρυμπουγιάννη,
0: τον Αρβανιτάκου.
3: Πού, ρε? Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
4: Τι να δεις, ρε, μπουχιάς, αφού είσαι τυφλός, ρε?
0: Ο Τοπούλης.
4: Να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να
0: μου. Δίνω. Δίνω.
3: Γοργόνα είναι, ρε.
0: Αμάν, δίνω. Γοργόνα είναι. Η γοργόνα σου δίνω. Η γοργόνα σου.
4: Γοργόνα, ρε, μαλάκα, παλαμίδα.
0: Η γοργόνα σου δίνω.
4: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας.
0: Πού, ρε?
4: Θες να μας ρωτήσει για το μεγάλο.
0: Το κουκουνάπα, το κουκουνάπα.
4: Άνθρωπο να μου.
3: Αμάν, γοργόνα είναι, ρε. Ακούρε που στη μου γοργόνα, ρε.
0: Μπουρλότο, ρε, θέλω να
4: μπουρλότο. Παλαμίδα είναι.
0: Για σου δίνω.
4: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω.
0: Βασιλάκι.
4: Βασιλάκι,
0: πού είσαι, χρυσό μου? Βίλο μας, Ζησόπουλε, τι κάνεις, ε? Πού είσαι?
4: Για μας, λέει.
0: Αντώνη. Να, για τον Δημητρούλη, λέει. Για τον Δημητρούλη.
5: Ζή ή απέθανε.
4: Μα τι λέτε, μάμα.
0: Σακιμπόρο, όρμα.
4: Ποιο, ρε?
0: Να, Σακιμπόρο.
4: Και εγώ.
0: Να, μπράβο, εκεί είσαι, Σακιμπόρο.
4: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να. Αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
0: Πού είσαι, τι Τιμότυχο είσαι, μεγάλε Δημητράκη Αλμπάνι, γίγαντα.
4: Πού είσαι, φίλε.
0: Όρμα, όρμα, όρμα, Αλμπάνι, όρμα.
3: Αμάν.
0: Αμάν.
3: Γοργόνα είναι, ρε. Ακούρε που στην γοργόνα, ρε.
0: Φάντον Βασίλη, φάντον.
4: Γοργόνα, μαλάκα, παλαμίδα είναι.
0: Γεια σου, Γιαννάκη.
4: Γοργόνα είναι, ρε, μαλάκα. Γεια σου, Γιαννάκη. Κατά πάνω μας.
0: Καλά, καλά.
4: Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο.
0: Κουτσομέρκος, κάργα, ρε. Κάργα.
5: Εσείς ψαράδες.
0: Και το Σουγιάννη μέσα. Και τον Μπιλ Μπούμπου. Γούρε μεγάλη πυροσβεστάρα μου. Γούρε πυροσβεστάρα μου, Μπιλ Μπούμπου, με τις μανικές σου.
5: Ζή ή απέθανε.
4: Μα τι λέτε, Μανδάμ, εδώ ζει ακόμα.
0: Καντέλα, τράβα κουμπί να φύγουμε. Παλάκα είναι 200 κιλά, παλάκα σήμερα. Όρμα, πάντων.
4: Να τη βοηθήσουμε την κοπέλα.
6: Δεν σηκωθείτε, πατριώτες!
0: Όρμα!
6: Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στην κοπέλα. Άντε, Λόρδι! Με σημαία! Όρμα! Έτσι, πράγμα! Είτε παιδες ελίγο.
0: Έλα, Τραϊανάρα να πατσούδι. Έλα, Ραϊμόντε μου, Λεβέντη, γίγαντα. Έλα, Χριστάρα μου, έλα.
6: Υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών.
0: Έλα, Γρηγόρη Καψούλα. Αναφωνήσατε με τεμού.
6: Υπερπριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού.
0: Ζήτω Παπαρίζος, όλε. Ζήτω Ηλίας Ζαμπιάκης, όλε.
6: Ζήτω το Ευγενές Άπλημα.
0: Ζήτω Τυροκόμος Φάνης Κουκουνάβας, όλε.
6: Κάτω η φαυλοκρατία.
0: Πίσω γορίλα, αντίθεσο παιδί γορίλα.
6: Κάτω η ψευδή.
0: Φάντον Βασίλη, φάντον.
6: Κάτω πεθάρματα.
0: Σκίστον όμως τον, σκίστον.
6: Παύσεως των ψυχονιμών. Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ. Υπέρ πριζουνί Μαλιόπουλος.
0: Όρμα τόλι.
6: Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού. Ζήτω
0: Ζήτω Πασφαλιάρης. Όλε. Ζήτω Παναγιώτης Μερεντίτης. Όλε.
6: Ζήτω το ευγενές άπλημα της ιδιοπλοίας.
0: Ζήτω. Ζήτω Αποστόλης. Ζήτω Κώστας ο Πατριάρχης. Ζήτω Πνεύμαρχος.
6: Κάτω η ψευδής διανόησης.
0: Πίσω γορίλα.
6: Κάτω πετράλωνα.
0: Αντίθεσο παιδί γορίλα.
6: Κάτω τούμπα.
0: Γεια σου,
6: κάτω
0: Μαυλάρα.
6: Κάτω στον Πειραιά, στα Καμίνια.
0: Σκίστο Βασίλη, σκίστο.
7: Έλα η χώρα, Βασίλη.
0: Σκίστο με, πελέκα του. Όρμα τον Θεελόρδη, πελέκα του. Ναι. Απάνω τους, ρε, κουκουνάβα με την τυροκόμενη. Χεστήκαμε, αδέρφια.
6: Χεστήκαμε, αδέρφια.
0: Όρμα. Πιλέκα τον, πιλέκα τον.
6: Επάνω τους, αδέρφια. Τι Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Χιστήκαμε αδέρφια.
6: Χιστήκαμε αδέρφια.
0: Δώσ' τον. Άντε Κρυμπουγιάννη. Άπειλο τώρα μου.
6: Μη
0: Μιχαλητάς και ο Αρχοντά.
6: Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
0: Για να ξαφιέρω. Χιστήκαμε αδέρφια.
6: Χιστήκαμε αδέρφια.
0: Τη Ραντίτσα πάει αείς.
8: Αν δεν το πάει για βροχή,
0: μάλλον θα χιονίσει εδώ.
8: Μάλλον θα χιονίσει.
0: Ναι.
9: Καλύτερα.
0: Όρμα ρε.
8: Αν δεν γαμιένετε μουσα. Αν δεν γαμιένετε μουσα.
0: Ραφαήλε μουσα. Τη μουσα μου μέσα.
8: Αν δεν γαμιένετε μουσα. Αν δεν γαμιένετε. Ξυπνήστε!
0: Ξύπνα λάχανο, ξύπνα.
9: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το
0: ξύπνα, θύμιο, θύμιο, ξύπνα χρυσιά μου.
8: Ξυπνήστε!
9: Σήμερα άρεσε ο θα έχει το γάλα.
0: Ξύπνα χρυσιά μου.
8: Ξυπνήστε!
0: Μπράβο χρυσιά μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
10: Αυτή ωραίο θάλασσα, πολύ σεξουαλικό.
0: Κουτσουμέρκος.
10: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει.
0: Ένας και μοναδικός.
10: Όσο τον κοιτάζω τόσο φουντώνω.
0: Γήπας.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα, στη φανάρα.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
10: Την παλατέζα.
0: Για μούκα την παλατέζα.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
10: Την παλατέζα, Νικήτα.
0: Την παλατέζα, Νικήτα.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Όρμα, Νικήτα.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
10: Την παλατέζα.
0: Μπράβο, Νικήτα. Κρίτσας.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ψάξτε την, θα την βρει. Ψάξτε, θα την βρει.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Έλα, Λέλο. Έλα, Λέλο. Μπράβο, Λέλο.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Δίνω το σκυλάκι.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
10: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, Ντίνο.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Φάνη.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Φάνη.
10: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Μπράβο, Φάνη.
11: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την έβγαλε.
10: Την παλατέζα, την παλατέζα.
11: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
10: Την παλατέζα.
0: Σάκη.
12: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, τα ίζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη.
12: Φύτα το στήθι σου άσπρο
0: σαν τα γάλατα και μου λέγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου οι βετεράνοι, γελούν να τα γαργαλιτάουν οι καργαλιάνοι. Τσουρελάκι. Κουρουπίδησες πια σκηθόμε, κουρουπίδησες.

0: Καλημέρα. Πέρας, πέρασε, απάνσα, κάτσα, δόθησα, κήθησε, μέσο, λούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραβουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Θεσσαλομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη. Λάρσα, λάρσα, σίδα και λαχτάρσα, τουρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσουούτσου και κανέλα, του νανίφρου, τραβάει, φτσόλο, διβριλίνγκ, λιγκλίνγκ, χωρί κόλλη και τσικλιά. Αύρα, κρίνη και τατάρ, διβριλίνγκ, κατζαμάρια, καρόμπα, βαρδαλί, τρία τσόνια και ένα πλή. Τσατσαπάπα, κυριντίνα, το μισό του σμόκου, βουμπάπη. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, καραβουζουκλίδες. Σήμερα Τρίτη, ο μήνας έχει 29 Σεπτέμβρης, πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Το μωρό μας ημιπάει, κάλωσε τον ακουμπάει. Να και μα γουστάρεις, να και δεν γουστάρεις. Πέρασε ο πούλος και είπε να τον πάρεις. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα μου στην όμορφη Στυργή Τερτζάνη.
0: Πού είσαι, γήπα μου.
1: Καλημέρα, Νικόλα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, γήπα της Τσαριτσάνης. Καλημέρα, φίλε μου Ραφαήλ Ζήσαρε.
1: Πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, φίλε μου Ραφαήλ Ζήσαρε. Εσύ πως είσαι, μεγάλη γήπα της Τσαριτσάνης?
1: Καλά, Νικόλα, δόξα καλά.
0: Πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο, γήπα μου?
1: Σάββατο, χαλαρά, Κυριακή χαγά μου, πατρευόταν φλαράκι μου.
0: Πού ρε?
1: Στην Τσαριτσάνη.
0: Mm.
1: Ναι.
0: Απάνω στην εσωτερική Τσαριτσάνη, η γήπα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πήγε ο γάμος, γήπα?
1: Πολύ καλά, Νικόλα, πολύ καλά.
0: Πώς, ο γαμπρός είναι φιλαράκι?
1: Φιλαράκι, ναι, φιλαράκι, καλό.
0: Η νύφη από την Τσαριτσάνη?
1: Από Ελασσόνα η νύφη.
0: Α, από Ελασσόνα η νύφη, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μπράβο, μπράβο. Άντε και στα δικά μας οι ελεύθεροι, φίλε μου, Ραφαήλ, ζήσαρε.
1: Είμαστε μικροί ακόμα, Νικόλα.
0: Πόσο είσαι τώρα, λέει, κουμάντο?
1: 32.
0: Έξι ακόμα μπροστά, έξι ακόμα, φίλε μου, έξι, έτσι.
1: Μέσα στα 38, πιστεύω.
0: Με έτσι, μπράβο. Έχεις βάλει στόχο τα 38, φίλε μου, Ραφαήλ, ε.
1: Πρώτα του Κουτσουμέρου και μετά εγώ, Νικόλα.
0: Μα, ο Κουτσουμέρκος το έκανε του λάθος.
1: Το έκανε.
0: Το έκανε του λάθος και δεν το ξανακάνει, είπε.
1: Δεν το ξανακάνει, λέω.
0: Λες να το ξανακάνει, φίλε μου, Ραφαήλ, ζήσαμε.
1: Ναι, να το ξανακάνει.
0: Λες.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένεις τον Κουτσουμέρκο, δηλαδή, το γήπα του Λιβαδίου πρώτα.
1: Πρώτα αυτός και μετά
0: είναι. Άρε μεγάλε Ραφαήλ, τι λέει, πως είμαστε φιλαράκι μου, όλα καλά?
1: Καλά, Νικόλα, δόξα Θεώ, καλά.
0: Του επιτελείου τι λέει και εσύ, φιλελλήνων, φίλε μου Ραφαήλ?
1: Καλά, δόξα Θεώ.
0: Όλοι στην τρίχα?
1: Όλοι στην τρίχα, ναι.
0: Ευκαιρία ζωτήσεις, Ραφαήλ, πήγαινε ρίξε ένα δύναμη και εκεί τον πιτσίτη. Την Παλαντέζα, πες του, την Παλαντέζα.
1: Καλά, Νικόλα, έγινε. Καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό μας. Το Βασίλη του Τζάτα.
0: Τι κάνει ο Βασιλάκης ο Τζάτας, ε?
1: Τώρα, τον
0: Τσομέρκος.
1: Τον περιμένω.
0: Τον περιμένει σήμερα το Σερ Βασίλη Τζάτα.
1: Σήμερα, ναι, και την Πέμπτη έχω τον Ζουπού.
0: Και την Πέμπτη έχει Ζουπού, φίλε μου. Μεγάλη,
1: Καλημέρα μου στο Ζουπού.
0: Ζουπού κάργα, φίλε μου, Ραφαήλ Ζήσαρε, γίγαντα.
1: Το φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα, τον ξέχασα τόσες μέρες, τόσο καιρό.
0: Γιώργος Πράπας, κάργα. Μεγάλε Ραφαήλ, γίγαντα!
1: Έγινε, Νικόλα, καλημέρα!
0: Φιλαράκι μου, καλημέρα, καλή συνέχεια, μεγάλε Ραφαήλ!
1: Άς καλά, Νικόλα,
0: γεια σου, παιχταρά μου, γήπα, γεια σου, γήπα της Τσαριτσάνης, γίγαντα, παρακαλώ!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Κυρία Νίτσα μου!
2: Καμάρι μου, καμάρι!
0: Καλώς την αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα!
2: Θα περάσει τη χρέση στο πανηγύρι!
0: Ποιο, κυρία Νίτσα, δεν πήγα!
2: Α,
0: Μπρίτς, βαρέθηκα τώρα, βαρέθηκα!
2: Τώρα
0: βαρέθηκα, κυρανίτσα, τι ασχολώ. Δεν είναι φίλο
2: παύλα,
0: δε. Αμάν, κυρανίτσα, τώρα λε. Τώρα, να άλλο την πλάκα που
2: κάνω. Όταν εγώ λέω, άσε με τώρα να πάω.
0: Εσύ, κυρανίτσα, έπρεπε να πα γιατί είπε και το τόπε, τόπε ο παπαγάλο. Τόπε, τόπε ο παπαγάλο, κυρία Νίτσα. Ο παπαγάλο, κυρία Νίτσα, ο παπαγάλο. Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Με κέρασε πάλι να πιω. Και μείνε μαζί μου, έγκυο. Είναι πολύ φερέγκυο. Κυρία Νίτσα, την ευλογία του Παπαδημήτρη έχει, αγαπητή μου, κυρία Νίτσα. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από το μεγάλο Μελισσοκόμο, Τυροκόμο, Ξυλοκόπο, Ψαρά, Φάνη Κουκουνάβα.
2: Τώρα Παρασκευή θα ξαναπάω και δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Παρασκευή, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, έχει και πολύ καλό τυρί ο Φάνης ο Κουκουνάβας τώρα.
2: Ακόμα δεν ακρίβει το τυρί, κάτσε καλά. Ακόμα δεν ακρίβει το τυρί, γιαούρτρο
0: μου. Γιαουρτάκι, κυρία Νίτσα, με γιαουρτάκι,
2: Ειδικά
0: τη
2: Σαμαρίνα που είναι,
0: πω, πω. Άμα παίρνει το. Πώ το είπε στο γιαούρτι αυτό, κύριε Νίτσα?
2: Σαμαρίνα.
0: Σαμαρίνα.
2: Ναι, ναι.
0: Παιδιά τη Σαμαρίνα. Γεια σου, κύριε Γιώργο, γίγαντα.
2: Αυτή που ξέρει.
0: Ναι.
2: Ακούς, Αυτή που ξέρεις, μυθιδός.
0: Ναι.
2: Τώρα πιστεύω να πάρω ξανά τώρα. Εδώ.
0: Άντε, με το καλό, κύριε Νίτσα.
2: Με το καλό. Αλλά παίρνω από εδώ. Τώρα είναι
0: καλημέρα στην Κυριανίτσα από τον Αποστόλη του Ζουζουνέλ, τον μεγάλο πυροβόλο μας, Κυριανίτσα. Καλημέρα στην Κυριανίτσα, μας τη Λεβέντισσα, λέει.
2: Όλους δίνουμε να δίνει φως και υγεία πάνω απ' όλα.
0: Και να είμαστε καλά, Κυριανίτσα.
2: Και να είμαστε καλά,
0: Κυριανίτσα μου, Χρυσή. Μπράβο.
2: 29
0: μήνα σήμερα, Κυριανίτσα, πάει. 30 αύριο και γεια σας.
2: 30 αύριο.

0: των ιστορικών μετεώρων, κύριε Στέφανε.
1: Καλοξημέρωση, Νικολάκη.
0: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε. Εσείς πώς είστε, πώς καλοξημερώσατε στα ηρωικά και ιστορικά τρίκαλα, κύριε Στέφανε.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά όλοι μας.
0: Καλημέρα από το Δημητράκη, τον Αλβάνι μας, το φιλαράκι μας, από το Δημότυχο σήμερα. Δημητράκη!
2: Έλα, Νικόλα, καλημέρα, αρχηγέ. Εδώ πάνω από το Δημότυχο. Βαράμε τώρα από την άλλη πλευρά της Ελλάδας.
0: Βάρα, Δημητράκη, βάρα!
2: Καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Στέφανο, στον φίλο μου τον Κώστα τον Νικολάου, και στο φίλο μου στον Τόλι Πυροβολικά, καλημέρα. Εδώ, Νικόλα, εμείς άλλη πλευρά του χάρτη βαράμε τώρα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, Νικόλα. Power βαράμε.
0: Βάρα, μεγάλη Αλμπάνη μου, λεβέντη.
2: Χειμώνιασε. Ιου, Ιου, Ιου. Το δαγκώσαμε από το κρύο.
0: Όχι, ρε, όχι.
2: Μισέτε, εδώ πάνω είναι και βόρεια, φίλε Νίκο, και έχει πολύ κρύο.
0: Αμάν.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Δημητράκη μου, Αλμπάνη. Αμάν, κρύο λέει σα πάνε εκεί, αγαπητέ μου, κύριε Στέφανε. Κρύο σα πάνε εκεί.
1: Το Δημότυχο έχει κρύο πολύ.
0: Δημότυχο μπλουζ. Αμάν. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Γεια σου, Γίγαντα Αντώνη Μπούρα. Γεια σου, Τίνο με το σκυλάκι σου. Γεια σου, Γιώργο Λιάρο Γίγαντα. Γεια σου, Παυλάρα Μπακαγιάννη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Δημητριά μου, και εδώ παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καμάρι μου.
0: Καλημέρα, αρχηγέ μου.
3: Κύριε Νικόλα μου Χρυσέ.
0: Κυριλία μου Χρυσέ.
3: Τι κάνεις?
0: Καλημέρα Κυριλία μου Λεβέντη Άρχοντα. Καλημέρα φίλε μου.
3: Θα σου λέω καμάρεμα από αύριο.
0: Όχι, όχι Ηλία μου, όχι Ηλία μου, όχι Ηλία μου. Όχι Ηλία μου, όχι Ηλία μου, όχι. Τι κάνεις Ηλία μου?
3: Υπομονή και όνειρα.
0: Υπομονή και όνειρα, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη. Και φτηνοπορεινά όνειρα, έτσι ακριβώς φίλε μου Ηλία Ζαβλιάκη γίγαντα.
3: Είμαστε Αποστόλη Ζώχα, είχαμε ένα ξεχαρμάνιας να κάνει τέταρτο καλό.
0: Έγινε πρωινό πάνω στο ιερικό και ιστορικό σιχούριο ξεχαρμάνιας, ναι, με τον Τόλι το Ζιώχα.
3: Ναι, ξεχαρμάνισμα καλό.
0: Πώς τον κόψω να αποστολέρα, φίλε μου?
3: Είναι ξεχαρμάνισμα πρώτος.
0: Είναι φίλε, έχει αναλάβει τα πτυχία από όλους. Σου πήρε τα πτυχία ο Αποστόλης, ναι, εκεί πέρα. Ναι, ναι.
3: Μόνο Άρης Βουλγαράκης τον κύριε Ζεσμα, κανένας άλλος.
0: Φίλε, τι μεγάλη μορφή είναι αυτό το παιδί. Φίλε, τι τεράστιος είναι αυτός ο Άρης ο Βουλγαράκης, φίλε μου, ναι, Ηλία. Αδικείται, αγαπητέ μου Ηλία.
3: Ο Αλίκας έκατεθες τα όπλα.
0: Ο Αλίκας κατέθεσε τα όπλα.
3: Ναι, ναι.
0: Του πήραν τα σόβρακα τον Αλίκα.
3: Ασχολείται με άλλα πράγματα τώρα.
0: Α, ασχολείται με άλλα πράγματα ο Αλίκας.
3: Ναι, ναι, κάθε Κυριακή πάει στα Τρίκλα επισκεπτήριο.
0: Α, το χρυσό. Α, μαν, έχει κανένα νικαί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, πηγαίνει στα Τρίκλα κάθε Κυριακή του μανάρι, ναι,
3: με. Επισκεπτήριο.
0: Τον καπετάν Άρη Βουλγαράκη τον πήρε το μάτι σου, φίλε μου Ηλία, με όλα στα εργαλεία.
3: Του είναι την Κυριακή λίγο έστω.
0: Στα κλεφτά, φίλε μου Ηλία.
3: Στα κλεφτά,
0: φίλε μου Ηλία, γιγάντα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα και χαιρετήματα στον Ηλία μας από τον Αποστόλη τον Καμέα της καρδιάς μας, τον Καταδρομέα.
3: Τον
0: τεράστιο Απόστολο Καμέα, παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Το μεγάλο
3: βομβαρδισμό. Ναι, καμάρι μου, ναι, καμάρι μου.
0: Ναι, καμάρι μου, Ηλία, ναι, καμάρι μου. Ναι, φίλε μου, Ηλία. Θείος Λόρδη, έχει σκάσει μύτη, φίλε. Έχει σκάσει τη βάρεση, την αναπάντητη, ο τεράστιος θείος Λόρδη, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζει στο νερό στα βλάκια, φίλε μου.
3: Και αυτός είναι καλός, μια Κυριακή είναι η απολαυστικότατος.
0: Έτσι, μπράβο. Ειδικά για τις Κυριακές, φίλε, είναι απολαυστικότατος, όπως το είπες, αγαπητέ μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
3: Εκείνο και του κονσέρ, χωρίς το θείο του Λόρδη δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί με τίποτα, φίλε μου, έτσι, μπράβο.
3: Το κονσέρ εκεί πέρα θέλει θείο Λόρδη.
0: Με λέει ο άλλος, πρέπει να ήταν ο Παυλίδης χθες και χρουπίδα και λέει στο Λευτέρι χθες το βράδυ.
3: Α, δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
3: Δεν πήγες μια βόλτα, μια κοπή.
0: Όχι, δεν πήγα Ηλία καθόλου. Τώρα ψιλοβαρέθηκα, να σου πω την αλήθεια. Ψιλοβαρέθηκα, φίλε μου Ηλία.
3: Κίνηση πολύ θα έχει τώρα.
0: Χαμός γίνονταν εκεί, να πούμε. Τραγούδαγε από πάνω Λευτέρης, τσέπιασε και πουντιακά. Είπε και τον παπαγάλο, τραγούδισε και άλλα πουλιά εκεί. Παπαγάλο, τσόνια. Α, μπράβο, ταραχή. Ο Σταύρακας ήταν. Έβγαλε και το παντελόνι ο Σταύρακας, λέει.
3: Πήγε
0: τσιράπου, φίλε. Ναι. Πήγε τσιράπου, αγαπητέ μου. Θιελόρδη!
4: Έλα, καλημέρα.
0: Θιελόρδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα στην πόλη της ΣΕΡ και του καφέ.
0: Καλημέρα έχεις από τον Ανιψούλη, το καμάρι μας, τον Ηλία μας.
4: Καλημέρα, Ηλία.
3: Έλα, Θεό, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, σε ξεχαρμάνια, σε καλά, αγαπητέ μου, ήσουν απολαυστικό, τους λέει την Κυριακή του μεσημέρι στα ερωτικά μπελάκια.
4: Το άκουσα.
0: Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου Θεέ Λόρδη, από Γιώργο Λιάρο, Δημητράκη Βασιλείου, Σταραντάρ.

0: Μάκη Τσακνάκη στο Κεπί.
1: Εκεί στα Μπυλάκια.
0: Ναι.
1: Βρήκα έναν.
0: Ναι.
1: Έτρωγε.
0: Ναι.
1: Και είχε δύο άτομα παρέα, του Ελία του Σερέτη και του Δημήτρη του Περσάκη.
0: Ναι.
1: Είχε ένα μπολ με παγάκια μέσα και δύο πυρούνια.
0: Είχε ένα μπολ με παγάκια μέσα και δύο πυρούνια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι έτρωγε.
0: Ναι. Τι έτρωγε τα παγάκια.
1: Έμεινε.
0: Α, για πες αγαπητέ μου.
1: Παϊδάκια έτρωγε.
0: Α, έσβηνε, τα, έσβηνε εκεί πέρα μέσα του πυρούνι.
1: Το πυρούνι. Και να έχει στο χέρι. Τρία πυρούνια.
0: Είχε πάρει φωτιά το πυρούνι και το έσβηνε μέσα στα παγάκια. Αυτή η Λόρδη.
1: Κάπου, κάπου έβαζε τα δάχτυλα μέσα στο αντίχειρο και το δείχτη.
0: Να μην καούν τα δάχτυλα.
1: Όπως έτρωγε τα παϊδάκια, τα έτρωγε με τα χέρια.
0: Ωραία, φίλε, όμπο.
1: Ήταν πυρώνει να πάει τις πατάτες, το τζατζίκ, το
0: τζατζάτα. Ο Σερέτης τα έκανε αυτά ή ο άλλος ο Μπρισάκης, ε?
1: Να δηλώσει παρόν, πες του.
0: Ηλία, ποιος το έκανε?
1: Να δηλώσει παρόν.
0: Ε?
1: Να δηλώσει παρόν.
2: Για τέτοια είσαι μοντελάκι.
0: Για τέτοια θυελόρτη.
1: Τα παϊδάκια αφανιζόν.
0: Ωραία, φίλε! Και Θεία Λόρδη, με ρώτησε τώρα μια κυρία προχθές, με έστειλε ένα μήνυμα εδώ και πες το Θεία Λόρδη, λέει, πέτυχαν, λέει, η μανέστρα με το κρυθαράκι.
1: Αμέ! Στο φούρνο, ωραία ήταν.
0: Έβαλες μανέστρα, και με λέει ο Σταθμάρχης του αστικού λεωφορείου, πρώτη φορά δεν τα άκουσα, λέει. Μανέστρα με κρυθαράκι έκανε ο Θείος Λόρδη.
1: Από χωριό είναι αυτός. Από χωριό είναι.
0: Γκαντέλα, από χωριό είσαι. Από χωριό είναι, ρε. Είναι από το απάνω, από το Τρίκαλα και από το Γαύρο. Πώς το λένε, κύριε.
1: Η μάνα του δεν το έχεις κανένα πράγμα.
0: Μανέστρα με κρυθαράκι, καπιτάν Γκαντέλα. Πες και το σάκι του Μπόρο εκεί πέρα. Να ξέρω αυτό ποιον είναι. Να δούμε ποιον έχουμε στα μαγειρία σήμερα.
1: Στο φούρνο, ωραίο που λες.
0: Πρέπει να έχει τον Μπλουγούρα στα μαγειρία σήμερα, Θεία Λόρδη.
1: Ένα Μπλουγούρα.
0: Άμπραβο, και τον Τυροκόμο Φάνη Κουκουνάβα. Τυροκόμος και Μελισσοκόμος.
1: Είναι Καστανά και Καστανόχμα που να είσαι Κακανάβας.
0: Ο Κακανάβας φώναζε προχθές, πέρναγε από την Νίκαια και φώναζε Ρίγανη, Σταμιά και Καστανόχμα. Έλατε, για περάστε.
1: Ναι.
0: Τι κάνουμε, έκανες κανιά βόλτα κατά παζάρ μερικά, Θεία Λόρδη?
1: Όχι, δεν πήγα, τι για τα παζάρια είμαστε.
0: Όπω, τόσα χρόνια πες για τα παζάρια ήμασταν, Θεία Λόρδη. Τόσα χρόνια στα παζάρια μέσα.
1: Θα πάμε πότε, αύριο ή απόψε? Πάμε
0: αύριο κλείνει το παζάρι, Θεία Λόρδη. Α, πάμε απόψε μια τελευταία βόλτα.
1: Αύριο θα πάμε να πάρουμε τα κλειδιά.
0: Άμπραβο. Χαιρετίσματα έχει και το χλάπα τη χλούπα τη, Θεία Λόρδη.
1: Πού είναι αυτό, σαν.
0: Γύρισε, Θεία Λόρδη, γύρισε. Ανανεωμένο, βαρβάτο.
1: Μαυρισμένο.
0: Ελαφρό. Ελαφρό. Σαν τον Γιώργο Νότα, όχι. Γιατί ο Γιώργο Νότα ήταν ο πιο ηλιοκαμένο, αγαπητέ μου, Θεία Λόρδη. Α, μπράβο. Και από την Κρήτη έπιασε όλα τα νησιά, φίλοι. Γύρισε όλο το Αιγαίο φέτος, με έλεγαν. Ενάντησε τίποτα. Κρουαζιέρα Γιώργος Νότας, ολέ.
1: Η Κρητική από τα πλάκα, ναι, ποιος είναι αυτός που χαζόσουν κάτι μέσα.
0: Α, μπράβο, έτσι, αυτός ο παιχταράς μας. Άρε, Θεία Λόρδη μου, Λεβέντη, να είμαστε καλά, Θεία Λόρδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Hey. Ηλία δεν παίζει με τίποτα.
2: Δυνατός.
0: Πάρα πολύ δυνατός, φίλε μου. Πάρα πολύ δυνατός, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Δυναμή τη σκέτος. Πού είμαστε σήμερα, φίλε μου, Ηλία, άρχοντα?
2: Τώρα φύγαμε το ωραίο σιγούρο και πάμε. Έχουμε για στον αγώνα.
0: Έτσι, μπράβο, φίλε μου, Ηλία. Έτσι. Χαιρετίσματα, αγαπητέ μου, Ηλία. Έχει και από τον άλλο πρόεδρο, το μεγάλο γίγαντα πρόεδρο τη Εψηθέα, Σάκη Τζιλάκα, που σχεδιάζει τα μεταγραφικά κτλ. Να πούμε.
2: Άλλος
0: δυνατός παίχτης, φίλε μου. Πάρα πολύ δυνατός, φίλε μου, Ηλία. Άρχοντα, παιχταρά μου.
2: Πρόεδρος Σούπερ Μάριου Κοσμίδης, δεν συμμαζεύεται.
0: Και δεν συμμαζεύεται, φίλε μου. Και δεν συμμαζεύεται.
2: Αυτό το εργοτέχνης που είναι, ο Λομπάρδο.
0: Αυτό το εργοτέχνης, φίλε μου, δεν μπορείς να το πιάσεις πουθενά, φίλε μου, Ηλία. Δεν μπορείς να το πιάσεις. Εδώ είναι ο Σούπερ Μάριο, ο μεγάλος γίγαντας. Πρόεδρε!
3: Καλημέρα!
0: Πρόεδρε!
3: Καλημέρα σου, Γιάνκο.
2: Γεια σου, προεδράρα της καρδιάς.
0: Γεια σου, ρε προεδράρα μου, γίγαντα. Τι κάνεις, πως είσαι, πως καλοξημέρωσες, προεδράρα?
3: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας, τον Κωνστάκη, τον Χοντροδήμο.
0: Πως τον είπες?
3: Χοντροδήμο.
0: Χοντροδήμος.
3: Ναι, μας ακούει στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρα στον Κωνστάκη, τον Χοντροδήμο. Special, αγαπητέ μου, πρόεδρε. Special. Τι κάνουμε, που είμαστε, πρόεδρε, σήμερα, δώσε το στίγμα σου.
3: Μόλις αναγνώρισα από Μελισσοχώριος, πάω για Λάρισα.
0: Από Μελισσοχώριο για Λάρισα. Χθες πώς πήγε το σύστημα Τρίκαλος Καλαμπάκος?
3: Μια χαρά.
0: Το Θεοδός το βρήκησε?
3: Ο Θεοδός δεν ευρέθη, απλώς εμείς το μεσημέρι έγινε μεσημεριανό τσιμπούσι.
0: Ωραία, έγινε τσιμπούσι. Πού έγινε το τσιμπούσι, πρόεδρε, κάτω από τα μετέωρα?
3: Όχι, έχει μεγάλα καλύβια.
0: Μεγάλα καλύβια,
3: ναι.
0: Έχει καλή ταβέρνα εκεί στα μεγάλα καλύβια, πρόεδρε?
3: Έχει ένα μαγαζί εκεί πέρα το οποίο μας έρθει μια συγκεκριμένη παρέα και ξέρεις, αναλύουν τα πάντα.
0: Όμπο, αναλύουν τα πάντα και εκεί η συγκεκριμένη παρέα αναλύει τα πάντα, φίλε. Διαπάσα νόσο και μαλακία, ναι. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου Ηλία, μου έστειλε μια φωτογραφία ο μεγάλος κυνηγός και φύση Παναγιώτης Μυρεντίτης, που είσαι σε ένα τεράστιο τραπέζι μπροστά και στο τέλος πίσω είναι τι και αν γεννήθηκα ερωτιάρης και πασφαλιάρης.
3: Είναι η φωτογραφία η προδεσινή που έβγαλε εμένα μπροστά και πίσω του πασφαλιάρη.
0: Σε έβαλε εσένα μπροστά για κάδρο, φίλε, και στο τέλος, φίλε, έβαλε τον πασφαλιάρη.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία, μεγάλε πρόεδρε, σκί στους όλους.
4: Τι. Είδα και μια
3: φωτογραφία,
4: μια τούρτα για τον πρόεδρο.
0: Άμπραμπο, ωραία, πρόεδρε, τον πήραμε τον Πίου, τι έγινε?
3: Ο Πίου σήμερα έρχεται για προπόνηση.
0: Έρχεται για προπόνηση ο Πίου σήμερα το απόγευμα. Ένα Πίου ή θα έρχομαι και άλλο Πίου, Πίου.
3: Εφτά είναι. Ο Πίου, Μίου, Τσίου και η παρέα του.
0: Ο Πίου, Μίου, Τσίου, Τίου, Σίου, Μίου, Κιου, Κιου.
3: Αυτό.
0: Έλα, Ηλία μου.
4: Λοιπόν, καλημέρα
0: στο εγώ. Ηλία μου, καλή συνέχεια, καλημέρα. Φίλε μου, Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα.
4: Καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε, από τον Ηλία που συνεχίζει το έργο του, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιά και Άρχοντα. Άρα, Ηλία, Άρχοντα, παιχταρά μου. Πρόεδρε!
3: Καλή συνέχεια στο φίλο Δουλιάκο. Καλημέρα,
0: χαιρετίσματα πολλά, αγαπητέ μου πρόεδρε, από τον Απόστολο Καμέα, τα ΣΕΑ της, τα ΜΕΑ της.
3: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αποστολέκη του Καμέα. Εχθές βρήκα τα κορίτσια της κυρίας Παρασκευή στην Ανάγκη τη Βάσο, την καλημέρα μας.
0: Πού τη βρήκε στην Ανάγκη τη Βάσο, πρόεδρε?
3: Έξω στο κέντρο, μόλις είχαν γυρίσει από το παζάρι.
0: Α, δεν έκατσα να στο λεπά?
3: Όχι.
0: Α, είχε πάει η Νανά με τη Βάσο νωρίς στο παζάρι και γύρισαν, ε?
3: Ναι.
0: Υπέροχα, υπέροχα, αγαπητέ μου πρόεδρε. Εσύ δεν έκανες κανένα κατεβασιάκι για να δεις λεπά, ε? Όχι, ε?
3: Είχα βραδινό τσιμπούσι στο κέντρο.
0: Ρε, πρόεδρε, από τσιμπούσι σε τσιμπούσι είσαι πρόεδρε. Δεν παίρνει σημεί τίποτα. Μεσημέρι τσιμπούσι, βράδυ τσιμπούσι, όλο τσιμπούσια είσαι πρόεδρε.
3: Αυτή η εβδομάδα είναι για τσιμπούσια.
0: Ωραία, μια χαρά είναι πρόεδρε. Ό,τι πρέπει να πούμε. Έπιασε και δρουσιά, τώρα είμαστε μια χαρά, πρόεδρε. Έτσι. Σήμερα τι άλλο έχει το πρόγραμμα, τεράστια Γιώργο Κοσμίδη, προεδράρα μου?
3: Σήμερα εδώ Λάρισα, πάρα βρούμε λίγο το φίλο μας τον Παπαμιμή με τον Μούλη.
0: Θέλω να προσέξεις πολύ, να προσέξεις πολύ τον Παπαμιμή, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος τώρα τελευταία.
3: Πάρα να βρούμε λίγο το φίλο μας τον Βασιλάκη.
0: Ωπ, χαιρετήματα στο Βασιλάρα τον Κυρίτσι και του Βασιλάρα τον Πρόεδρο τη Ρουδιά, πως τον Ένσο Υπήρης του είπαμε, τον ξεχνάω.
3: Κατσικογιάννης,
0: έτσι μπράβο. Ο Γιάννης που συνάντησε την Κατσίκα και έγινε Κατσικογιάννης, φίλε μου, έτσι μπράβο.
3: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωστάκη τον Κίτσε, που μας ακούει τα πρωινά με τα παλικάρια του.
0: Τα σέβη μας τον Κωστάκη Special, τα σέβη μας, αγαπητέ μου πρόεδρε, εκεί κατά. Ναι.
3: Ο Κώστας είναι γείτονας εκεί στην Ήπειρο.
0: Ναι, ρε, αλίμονο του Κώστα, ρε φίλε, μια πολυκατοικία δίπλα. Ναι.
3: Μην τρακάρε τις πολυκατοικίες μόνο.
0: Όχι, μπήκε κι άλλη στη μέση τώρα, οπότε είμαστε μια χαρά.
3: Σου,
0: όχι τώρα, βάλαμε χτίζει κι άλλη στη μέση και οπότε τα στρώσαμε τα πράγματα, πρόεδρε. Μια χαρά είναι.
3: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στους αδερφούς Σιρού.
0: Η κυρία Μαρία είναι εδώ, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, πρόεδρε.
3: Μια χαρά, ήρθε να πάει στο παζάρι.
0: Ήρθε για λαρσινό αέρα, κάργα, Γιώργο μου, κάργα, κάργα.
3: Μια χαρά. Τώρα έτσι. Έτσι.
0: Άιντε να είμαστε καλά, Γιώργο Λεβέντη.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια και στα αδερφάκια μας παλιάρι. Βρήκε τον Ανδρέα
0: του Ιωάννου χθες,
3: έτσι
0: να γνωρίζω. Ο αυτοεισοδηματίας εμφανίστηκε, ο κρότος από τον πλατήκα μου.
3: Όχι.
0: Πάει αυτός, φίλε, πάει, τελείωσε.
3: Πρέπει να είναι πολλές αγιονάρες μαζί.
0: Έγινε το σύστημα σαγιονάρα, σαγιονάρα και στο τέλος από πίσω μια κινάρα.
3: Έτσι ακριβώς. Πιστεύω ότι μας ακούει τα πρωινά και τα δευγένια, αλλά εντάξει.
0: Χαιρετίζοντα πολλά, πρόεδρε, να είμαστε καλά, πρόεδράρα μου.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγιά μου σε όλους, Κρίζε Μπέγκες και στην πρωινή βάρδια της αστικής.
0: Όλε, ωραία προεδράρα μου γίγαντα, άρα προεδράρα μου γίγαντα, ατελείωτε. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα κύριε Νικό.
0: Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
5: Τι κάνετε κύριε Νικό, εγώ είμαι.
0: Εγώ είμαι ή εσύ είσαι.
5: Δεν ξέρω κύριε Νικό.
0: Εσύ είσαι ή εγώ είμαι, ρε.
5: Όχι, Νίτσα.
0: Ποιος είναι?
5: Α, κύριε Νικό, ο Χρήστος είμαι.
0: Χρήστο, ο Χρήστος από πού είσαι, από την Τρακότρυπα? Ή από τα Βραγκιανά?
5: Ναι,
0: από τα Βραγκιανά, ο Χρήστος είσαι, ρε.
5: Ε.
0: Ε, Χρήστο, τι κάνεις, ρε.
5: Καλά, κύριε Νικό, μάτι.
0: Δεν είναι ο Χρήστος, μη λέει ο Πιτσικούς, ο Χλάπατης Χλούπατης.
5: Εσύ, ρε. Λέω, τον ξέφυγα, ρε, τον ξέφυγα.
0: Ο Χλάπατης Χλούπατης είναι, μη λέει ο Πιτσικούς.
5: Καλημέρα, Νικολάκη, μάγκα.
0: Ε, πού είσαι, ρε, μάγκα.
5: Λέω, θα σκουτώνω, ρε, σε μόνα το ρολόι. Αν τον προλάβω, άκουσα και την κυρία Νίτσα. Καλημέρα και τον κύριο Πρόεδρο. Καλημέρα του φίλου μας του Ματσολίνο, κύριε Νίκο.
0: Λοιπόν, Χρήστο, από τα Καπερνέκα.
5: Του μπορούν να πούμε, ναι, κύριε Καπερνέκα.
0: Λοιπόν, καλημέρα έξω από τον μεγάλο σταθμάρχη των αστικών λεωφορείων, τον καπιτάν Καντέλα. Σήμερα έχουμε Γιώργο Λιάρος στους Χαλβάδες. Λοιπόν, η ομάδα πάει παζάρι, λέει σήμερα. Γιώργος Λιάρος στους Χαλβάδες. Παλάκα στα κιλουτάκια, Μπλουγούρη στα παιχνίδια, Ψάκης Μούρος στα σουφλάκια ψίστης, Τσακνάκης σερβιτόρος, Τεριούλα στα είδη πρικός, Γιώργος Νότας στην ορχήστρα μαέστρος, Αχιλέας Βυσαρίου, αγόρι φανέλες, κάλτσες κομπινεζών και λοιπές δυνάμεις.
5: Σαντιγείο, Νικολάκη, μας το Σαντιγείο.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου έχεις.
5: Έχουμε την ευλογία του Πάτερ Βαρθολομαίου και του Πάτερ Χρήστο.
0: Γεια σου, Βαγγέλη Μιχούλη, γίγαντα.
5: Έχουν γίνει ωραίοι να πούμε.
0: Γεια σου, Χριστάκη, φίλο να τα φάρσα, αλλά χαιρετίσματα στο Χλάπα της Κλούπα της, μου λέει. Τον κύριο και τον κύριο
5: Στέφανο. Πάμε την Πέμπτη να μεταλάβουμε, κύριε Νικό.
0: Την Πέμπτη, γιατί τι να μεταλάβουμε την Πέμπτη, Γιάννη?
5: Κάποια γιορτή είναι, Νικολάκη μου. Εντάξει, θα τα πούμε, Νικολάκη, αυτά ιδιαίτερο. Τι έγινε και στο παζάρι, χαμός με το Λεπά,
0: πήγε στο Λεπά, Γιάννη.
5: Όχι, δεν πήγα, αλλά τα μάθα.
0: Ο κακός χαμός έγινε και αν σου λοιπόν.
5: Ναι, έβγαλε τα σπασμένα, λέει, πήρε την ταυτότητα, λέει, πάρα από την ταυτότητα από τον άλλον.
0: Τραγούδησε 32 λεπτά για 32.000. Γελάσα, τρεις ώρες τραγούδησε, φιλαράκι, ναι. Αφού να σκεφτείς, ο Στάτρακας...
5: Τα εγγόνια μας θα πάει γίνουν τραγουδιστές.
0: Γιάννη μου, εσύ...
5: Αυτό επάγγελμα είναι.
0: Γιάννη...
5: Για γράμμα τους να είσαι, δεν πειράζει.
0: Ναι, μου λέει, αμάν, η Νάντια, Γιάννη, η Νάντια.
5: Ω, την αντιούλα μας. Την καλημέρα μας.
0: Ο Γιάννης αν τραγουδούσε, λέει, στο παζάρι, θα γινόταν πανικός.
5: Εννοείται, κύριε Νίκο.
0: Γιάννη μου...
5: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και του...
0: Γιάννη μου...
5: Έλα, Μασολίνο Special. Του Βλαχόπουλου, καλημέρα.
0: Γιάννη...
5: Έλα, μου φόβο.
0: Η Νάντια σε παρακαλεί πάρα πολύ, λέει.
5: Όχι.
0: Την Πέμπτη. Όχι, Γιάννη.
5: Την ιερά εξομολόγηση.
0: Το καλοκαίρι. Μαζί πήγε.

0: στο μυαλό. Κλάκια πολλά, Νικολάκη.
1: Μεγάλε.
0: Να πούμε και το Θανάση, να πούμε.
1: Γιάννη, ακούσε.
0: Έλα, Νικολάκη.
1: Ο Τόλης μου λέει θέλει να περάσεις οπωσδήποτε από το περίπτωρο να τον φωνάξεις. Τόλη!
0: Περνάω και το χτυπάω την κορώνα και τα λοιπά. Να πούμε καλημέρα και τον Τάσο για την Κουλουφουτιά. Τι κάνει. Καλά πάει η ομάδα μας.
1: Η ομάδα μας
0: θα παίξει λίγο καλύτερα.
1: Θα
0: το Σαββάτο έχει δύσκολο παιχνίδι. Με την Νίκη Βόλου, ε.
1: Γιάννη, θες να πάμε
0: στο.
1: Θα πάμε.
0: Εννοείται, Νίκο.
1: Ε, Γιάννη.
0: Α, σου πω, ρε. Αυτή είναι η Βάνα Μπάρμπα, πώς έγινε έτσι, ρε.
1: Σαμανιέ.
0: Λες και τη ρίξαν μπουνιές, ρε.
1: Λες και τη ρίξαν μπουνιές, Γιάννη. Ναι.
0: Μα μια χαρά ήταν, ξαλλού 60 χρονών γυναίκα είναι, πώς τρέφει η γυναίκα.
1: Γιατί
0: είναι για σάκους του μπόξερα.
1: Λες και
0: την είδα να μου στην τηλεόραση και συγχαίρομαι να κοιτάξω την τηλεόραση.
1: Και τι έκανες μετά, Γιάννη μου.
0: Δεν παρακολουθάω από τέτοια.
1: Δεν παρακολουθάω, Γιάννη, τέτοια.
0: Πώς ήταν λίγο και έγινε σαν σκάφτρο, ρε Νικουλάκη.
1: Μη φοβάσαι, Γιάννη, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, Γιάννη μου.
0: Ναι. Σάκους του μπόξερα. Είπαμε να κάνεις αυτό το boxer, αλλά μην και του παρατραβήξεις
1: να
0: πούμε.
1: Να μην το παρατραβήξεις. Μια χαρά ήσανε, έτσι μπράβο.
0: Ένα μάτσο χάλια έγινε.
1: Γιάννη!
0: Βάλει λίγο μια κρέμα ενυδάτωση.
1: Μια κρέμα ενυδάτωση κουκουνάβα. Ναι, ναι, κυκλοφορεί κανονικά στο εμπόριο και στο μπαζάρι. Κρέμα ενυδάτωση κουκουνάβα. Γιάννη!
0: Ωραία.
1: Η Νάντια λέει τώρα, ο Γιάννης το ξέρει το τραγούδι που έλεγε η Άντζελα. Εσύ τι λες, θα γίνουμε
0: επιτέλους εραστές.
1: Όπω το θυμάσαι, Γιάννη! Νάντια μου, πού το θυμήθηκες. Εσύ τι λες.
0: Λοιπόν, θα το πούμε αύριο αυτό, εντάξει.
1: Θα το πούμε αύριο αυτό, Νάντια, που είναι και Τετάρτη και θα τον έχουμε σαν το Κατάρτη. Έτσι,
0: πρώτα. Μου με επιτέλους
1: σεραστές. Εσύ τι θες. Εσύ τι λες. Ο Πετσίκος έχει πάθει πλάκα, Γιάννη. Μπορώ να το κάνω.
0: Καλημέρα από όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Πετσίκο. Καλημέρα τα παιδιά εκεί. Ψηλέσια αξιμών.
1: Αξιωματικό. Ναι. Στο στρατό. Έχει χαιρετήματα από όλου του βαθμοφόρου στο στρατόπεδο Μπουγά.
0: Ωραία. Και εμείς είναι με την ανταπόδοση. Λοιπόν, καλημέρα, Νικολάκη. Καλό φθινόπωρο, αγόρι μου.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλά, λεβέντι μου.
1: Χλάπατε.
0: Το πούμε πρωί-πρωί.
1: Χλάπατε.
0: Και στο Λιτόχολο σ' ακούξαμε.
1: Χλάπατε.
0: Στην πλατεία είχε ένα σε αυτά τα κουτάκια.
1: Χλάπατε.
0: Χλάπατε. Ουρμάτε, λε, ουρμάτε τώρα που είναι ευκαιρία.
1: Ουρμάτε. Μπράβο, Γιάννη.
0: Πάντα, όλα.
1: Την ευλογία του Παπαχρήστου και του Παπαβαρθολομαίου.
0: Ζήτω.
1: Ζήτω.
0: Παπαχρήστο
1: Μπακλέδο Τούρμπο. Ολέ.
0: Άργα. Γεια σου, Λάρο.
1: Γεια σου,
0: Μάρκο. Γεια σου, Παπαρίζο. Λαλακώνη, Σάκη Μπόρο.
1: Παπαρίζο. Παπαρίζο.
0: Γεια σου, Νικολάκη μου.
1: Γεια σου, Μάγκα. Γεια σου, ρε Μάγκα. Γίγαντα, γεια σου. Στέλιο. Ε, Στέλιο. Στέλιο. Έλα, Στέλιο. Περιμένει τούρτα, ρε.
2: Έλα, θα έρθω να την πάρω.
1: Ε, Στελάρα, καλημέρα, Στέλιο. Δαδακούλη μου, Γίγαντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, θα έρθω. Μπορεί να τα περάσει σήμερα κάποια στιγμή από
1: εκεί. Άντερε, Στέλιο, άντερε, Στέλιο. Τι κάνουμε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στο Ροϊκό Νέο Περιβόλι, Στέλιο μου.
2: Μια χαρά είναι, φίλε, όλα στην εντέλεια.
1: Όλα στην τρίχα, Στέλιο, άρχοντα, παιχταρά μου.
2: Όλα στην τρίχα, όλα στην τρίχα. Τι να κάνουμε,
1: τι λέει, το σύστημα, τι λέει το σύστημα σήμερα, τι δουλειά έχουμε, Στέλιο, άρχοντα.
2: Δεν τελειώνω, φτιάχνει μία χαλά ή άλλη. Άστο να πάνε, ναι.
1: Άστα να πάνε. Καλημέρα, Μιχάλης Ντάσκιος από το Ιωρικό Κουτσόχυρο και σήμερα.
2: Άντε, δώσω να δώσει χαιρετισμού και στο Μιχαλάκι. Του χαιρετισμού στο γαμπρό που τα είπαμε χθε λίγο εδώ.
1: Με το μεγάλο λαό, κότσο Παπα-Νικολάου, ρε.
2: Ναι, ήταν εδώ στο χωριό χθε.
1: Ξέρει ότι πήρε αυτόγραφο από το Λαμπόμπα. Δεν σου είπε. Δεν σου είπε.
2: Όχι, δεν είπαμε τέτοια πράγματα.
1: Τζεπέτο, τζεπέτο, πάρτο στο κλαμπέτο. Χαιρετίσματα.
2: Καλημέρα και σε αυτό. Τον έχασα, δεν ξέρω πού είναι.
1: Ο Τζεπέτο δεν βρίσκεται. Νικήτα, Νικήτα, πιάσαμε και κοίτα.
2: Καλημέρα και στα δύο τα παιδιά να είναι καλά.
1: Μπράβο, Στέλιο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ζήτω το νέο περιβόλι.
2: Καλημέρα στα παιδιά εκεί στη Ροδός, Βόλο, τον Βασιλάκη, τον Μίτσο, τον Αϊδόνη.
1: Τα πουλάκια μας, τσίου τσίου τα Αϊδονάκια.
2: Ναι. Και σε αυτούς τώρα τους χτυπήσω ένα κάτι τηλέφωνο, κάτι θέλω να με ετοιμάσουν εκεί τα παλικάρια.
1: Βάρα, Στέλιο, βάρα.
2: Τι να κάνουμε,
1: Βασιλάκη,
2: τον Κερίτσερα, την καλημέρα μου. Και τον Στιχουργό και τον κύριο Στέφανο.
1: Να είμαστε καλά, Στέλιο, καλή Τρίτη να έχουμε, χαιρετήματα και περιμένουμε, Στέλιο, για την τούρτα.
2: Θα έρθω να την πάρω.
1: Έγινε, Στελάρα μου, καλημέρα, χαιρετήματα.
2: Γεια
1: σου, ρε Θήγατα, Στελάρα Δαδακούλη. Στις κοιλώτες ποιον έχουμε σήμερα, ρε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Ο ένας και μοναδικός.
3: Νικουσαϊδάς.
1: Ο ένας και μοναδικός.
3: Γιώργιος Βραχόπουλος του Γουέρ Πλάζα.
1: Πού σε ρε στη Χουργάρα, πού σε ρε καμάρι. Πού σε ρε στη Χουργάρα, πού σε ρε γίγαντα.
3: Καλημέρα το φίλο μας από τον Αγωστή. Τα Τρίκαλα,
1: τον αγαπημένο, τον κύριο Στέφανο. Στη Χουργιά.
3: Ακούει.
1: Τσαπρού λέει ο Καντέλας, τσαπρού.
3: Τσαπρού.
1: Αλούρε.
3: Αλούρε.
1: Το καντάρι για τον φίλο μου τον Αποστόλη. Αλούρε.
3: Αλούρε.
1: Ούς. Παρακαλώ.
4: Γεια σου Νίκο.
1: Έλα κύριε Στέφανε, έλα. Λοιπόν, άρα ρε κύριε Στέφανε, πω άλλα καμώ. Χάθηκαμε τίποτα, χαζέψαμε. Κύριε Στέφανε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
4: Εδώ έχουμε μεγάλο καλαμπαλίκι σήμερα.
1: Πολύ μεγάλο καλαμπαλίκι κύριε Στέφανε, σαν το καλαμπαλίκι. 500 κιλά καλαμπαλίκια, 100 κιλά παλάκα. Τι, κύριε Στέφανε, τι θα βομβαρδίσεις σήμερα, λέει ο Αποστόλης.
4: Αποστόλης, αυτές το γεροτσέλιγκα θα σας πω.
1: Σήμερα το γεροτσέλιγκα αφιερωμένο εξαιρετικά για το μεγάλο γίγαντα Γιαννούκα. Γιαννούκα, πάρε την παλούκα που γύρισε και συγκινηθήκαμε πάρα πολύ.
4: Βέβαια για το Δημητράκη και το Ραφαήλ αφιερωμένο. Πάμε.
1: Άμπραβο. Πάμε, ο γεροτσέλιγκα.
4: Γεια σου, Γιώργο Πρόεδρε.
1: Γεια σου.
4: Πάμε.

0: πω, κύριε Στέφανε, πω. Γιώργο, τι βαθμό βάζεις τον κύριο Στέφανο?
1: 98%
0: λέει ο μεγάλος τυχόνο και στη Μάζο.
2: Ευχαριστώ τον Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Τούλα, στην κυρία Παρασκευή.
0: Καλημέρα τον κύριο Στέφανο, το Λεβέντη μας, το πυροβόλο, τον Τρικάλο.
2: Καλημέρα.
0: Και το μεγάλο, έτσι μπράβο. Ναι, κύριε Στέφανε,
2: άγω,
0: ναι.
2: Τετάρτη πάλι Νίκο μαζί.
0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε. Λεβέντη.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Γεια σου, κύριε Στέφανε. Yeah. Καλημέρα στην Κική και την Ελένη, αγαπητή μου Κική. Πω. Χαμός με την Ατάσα, σου παζά. Καλημέρα, κυρία Τούλα, από τον αγαπημένο μας τον κύριο.
1: Γιανούκα.
0: Στη Γουργέ! Το Σπύρο!
1: Που πέρα Σπύρο. Σπύρο.
0: Εσένα δεν παντρεύτηκα την μάνα, σε ερωτεύτηκα αφιερωμένο για το φίλο μας το Λαμπόμπα.
1: Κάργα.
0: Στη Γουργέ! Έχεις κάτι στα σκαριά τώρα αυτό το διάστημα, στρώνεις κάτι στη Γουργέ, κανένα...
1: Όχι, είναι πεσμένος.
0: Είναι πεσμένος τώρα ο στιχουργός λίγο, αλλά τι ζώδιο είσαι στη Γουργέ?
1: Παρθένος.
0: Πότε, α, έχεις τώρα γενέθλια, ρε. Ναι, Παρθένος είσαι. Λοιπόν, στη Γουργέ θα σηκωθείς από ό,τι λέει εδώ η αστρολόγος η κυρία Σουλτάνα, σε καμιά δεκαριά μέρες είσαι ελαφρώς πεσμένος, λέει τώρα. Θα σηκωθείς και βλέπει μια χρυσή πένα, λέει, εδώ πέρα θα γράψεις μεγάλο στίχο, λέει, τον επόμενο διάστημα. Θα γράψεις, λέει, πολύ μεγάλο στίχο, λέει, το επόμενο διάστημα, μόλις τώρα που είσαι ελαφρώς πεσμένος, θα σηκωθείς μετά και θα γράψεις στίχο μεγάλο στη Γουργέ.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Ό,τι μπορεί κάνει ο στιχουργός, έτσι, μπράβο. Τσαπρούρ!
1: Νίκο!
0: Ε!
1: Χθες η κόρη μου, Νατάσα.
0: Ε!
1: Έφερε δύο κουκουρέτσια για μένα.
0: Από το παζάρι!
1: Ναι.
0: Πήγε στο παζάρι, Νατάσα?
1: Ναι.
0: Δύο κουκουρέτσια?
1: Δύο,
0: δύο κουκουρέτσια.
1: Με βαγόνες και με χαλβά.
0: Και σε πήρε και χαλβά στη Γουργέ?
1: Ναι.
0: Έφαγε, ήταν καλός ο χαλβάς?
1: Καλός είναι.
0: Καλός, ε.
1: Βαγόνες τρώω λίγο.
0: Τον τρώσε λίγο, έτσι. Πόσο χαλβά σε πήρε, μισό κιλό ή ένα κιλό?
1: Ένα κιλό.
0: Ένα κιλό χαλβά για τον στιγουργό. Τον τρώσε λίγο, ε.
1: Βαγόνες αμάκι όμως.
0: Το κουκουρέ... Τι πήρες?
1: Πήρα Ford Fiesta, αγόρασα.
0: Της αγόρασες καινούργιο αμάξι ή μεταχειρισμένο?
1: Ford
0: Fiesta την πήρες, στην Ατάσα?
1: Ναι.
0: Μπράβο, πώς το πήρες?
1: Αυτά
0: δεν λέγονται, πες τώρα, ναι. Καλό, τώρα τους το πήρες στη Γουργέ μου?
1: Όχι, του είχα εγώ παραδείγματος του 10 χρόνο.
0: Αν το είχες εσύ, το δοκίμασες λίγο έτσι και το έδωσες τώρα στην Ατάσα. Άντε, καλό τάξη του να είναι στη Γουργέ. Το κουκουρέτσι το έφαγες όλο?
1: Με...
0: Καλό!
1: Για μη μάλλον.
0: Έμπτυ θα αφήσουμε πες. Μπράβο στη Γουργέ μου, γίγαντα! Μπράβο στη Γουργέ μου, παρακαλώ.
3: Παρακαλά.
0: Κική!
3: Καλημέρα.
0: Κική, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε λίγο, Κική, περίμενε τώρα γιατί έχω εδώ πέρα. Πού είσαι, μωρέ στραβουτσιμπέρο, πού είσαι? Μπα. Δεν μιλάει, ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Κική!
3: Έλα, πάρε άλλο να μαθαίνει.
0: Βρε, όχι, έλα εδώ τώρα, ρε. Ούτε μιλάει ούτε λαλάει. Μουγκάθηκε. Τι κάνεις, Κική μου, καλημέρα.
3: Είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Τι κάνει, Ελένη μου.
3: Να την μέσα, φωνάζει, λέει κι αυτήν.
0: Καλά είναι.
3: Καλά είναι, καλά. Πότε,
0: πολύ χάρηκα, αγαπητή μου, Κική μου, σε είδα και είσαι στην τρίχα, Κική μου.
3: Α, τι να σου πω.
0: Μια χαρά είσαι και εκεί μου, φτού να με σηματιάσω. Φτού να με σηματιάσω.
3: Τα σπάσατε στο παζάρι εκεί,
0: χθες.
3: Τα σπάσατε χθες στο παζάρι.
0: Χθες δεν πήγα και εκεί.
3: Δεν πήγε.
0: Ψιλουβαρέθηκα τώρα.
3: Ούτε μισό, ούτε
0: μισό. Ναι. Ακούγονταν εκεί στο σπίτι του τραγούδι για ο Λευτέρης.
3: Όχι, γιατί είχαμε βγει στην αγορά και ούτε καν. Ήρθα να κουράστηκα και ούτε καν βγήκα. Όχι μπαλκόνια, όχι τίποτα.
0: Αμάν, είχατε βγει βόλτα στην αγορά χθες?
3: Όχι βόλτα, μωρέ, για κάτι δουλειές βγήκαμε.
0: Αχα.
3: Για βόλτα στην αγορά, ούτε καν.
0: Ούτε καν έτσι, αν μπράβο. Τα τακτοποιήσαμε όλα, αγαπητοί μου Κική.
3: Τα τακτοποιήσαμε, τι να κάνουμε.
0: Πολύ ωραίο ξηροκάρπι έχει η Νατάσα εκεί, φοβερό και τρομερό, ε.
3: Ναι.
0: Φοβερό και τρομερό, αγαπητή μου Κική.
3: Α, τώρα άμα βγούμε απόψε, θα περάσουμε καμιά βόλτα να το δούμε. Δεν καθόμαστε πολύ.
0: Αφού δίπλα είστε έτσι κι αλλιώς εκεί στον παζάρα, Κική μου, να πούμε, πηγαίνετε μια βόλτα εκεί πέρα, τη βλέπετε.
3: Δεν πηγαίνουμε, Νίκο, να μην τους απασχολούμε.
0: Άρα μην ησυχαζεί τώρα, ρε. Άρα μην ησυχαζεί, ρε.
3: Απόψε θα πάμε απόψε.
0: Α, μπράβο, είναι σήμερα και αύριο και μετά τη λιωπάει τέλος, πάπαλα. Πάει τέλος. Ξέχασα, η Βάγια τι κάνει, Κική μου?
3: Καλά είναι η κυρία Βάγια, πάντα με ρωτάει, πάντα.
0: Άρε Βάγια, έρε τη γέλια έχουμε ρίξει με την Βάγια.
3: Μα με το λέει.
0: Στα λέει, πού.
3: Τι καλός ο Νίκος, τι καλός. Εγώ άκουσα και απαλού για σένα. Τι καλό παιδί ο Νίκος, τι καλό παιδί.
0: Αχ, άκουσες και απαλού,
3: Όχι, τι νομίζεις, αλλά κοίτα που λένε καλές κουβέντες. Δεν κατηγοράνε.
0: Καλά να είμαστε, αγαπητοί μου Κίκη. Καλά να είμαστε.
3: Καλά να είμαστε.
0: Καλά να είμαστε, έτσι μπράβο.
3: Και να είμαστε και καλά.
0: Έτσι μπράβο, έτσι.
3: Τι έχουμε να κερδίσουμε, Νίκο μου.
0: Τίποτα, τίπε. Μια κακία μένει, Κίκη μου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, Κίκη μου, έτσι μπράβο.
3: Πες έναν καλό λόγο και άστο να πέσει χάμο που λένε.
0: Να μπράβο, έτσι. Μια καλημέρα είναι αυτή. Παίξει την καπέλα και α πέσει χάμο να πούμε. Α μπράβο.
3: Έγινε. Άιντε, καλά να περάσουμε.
0: Και εσύ να δώσεις πουλά χαιρετίσματα στη Λινίτσα.
3: Άντε, ευχαριστώ πολύ. Να το, γεια σου, φωνάλη.
0: Γεια σου, Ελένη μου, γεια σου. Έρε, την ακούω, την ακούω.
3: Είναι στο άλλο δωμάτιο.
0: Ναι. Άρε, να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Γεια σου, Νίκο,
0: γεια σου, Κική μου. Καλημέρα, Κική μου, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε.
4: Εσύ που είσαι.
0: Πού είσαι, ρε.
4: Εσύ που είσαι.
0: Πού είσαι, Τάσο Κολοφοντιά μου.
4: Τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Τάσο μου Κολοφοντιά. Καλημέρα, τι γίνεται. Χθες δεν τα είπαμε, φαίνεται θα ήσασταν του γάμου, Τάσο.
4: Όχι, δεν μπορούσα να βγάλω γραμμή.
0: Α, δεν μπορεί να βγάλει γραμμή χθες το πρωί.
4: Όχι.
0: Λέω κι εγώ είναι από του γάμου, Τάσο σήμερα.
4: Πώς θα γίνει το μυαλό.
0: Πώς πήγε ο γάμος απάνω στην καρδίτσα,
4: Καλά, καλά είναι.
0: Καλά, όλα καλά, Τάσο.
4: Όλα καλά.
0: Μπράβο, είχε καλό γλέντι και στον Δέλτα.
4: Είχε εδώ το βλαριτζί του Λαρισαίου.
0: Ποιον αυτό με τα πουλά κλαρινά.
4: Έλα το νεαρό αυτόν, το νεαρό, εντάξει.
0: Α, αυτός που τα πουλά, αυτό, α, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα.
4: Κατάλαβα
0: φίλε μου, καλέ μου φίλε. Τα περάσατε καλά και εσύ και η κυρία Κολοφωτίνα μου.
4: Καλά, καλά. Καλά τα περάσατε.
0: Του Μπαλάντζα, πώς τον, πού τον πέτυχες του Μπαλάντζα στο παζάρε.
4: Πού το παίρνει
0: αυτό. Τι παλάντζα είναι αυτό, φίλε μου,
4: Έτσι,
0: Παλάντζα σκάργα, φίλε.
4: Ναι. Τι έγινε.
0: Μια χαρά, φίλε μου. Πώς την είδες στην ομάδα, Τάσο μου.
4: Εντάξει, καλά. Ήδη θέλει δουλειά η ομάδα.
0: Ωραία, καλά είμαστε βλέποντας και κάνοντας, αγαπητέ μου Τάσο Κολοφουδιά.
4: Δεν είδε τι θες το 99 του συμπέναλ.
0: Ήταν αυτό ή όχι,
4: 99 άρεσε και φτάνει στη Μαρκόρα.
0: Ναι, ρε, ήταν πέναλτι, όχι τάσο.
4: Α, ήταν πέναλτι, εδώ διαμαρτύρονται όλοι.
0: Κουκουρούκου,
4: βέβαια.
0: Παπάρια Μέντουλη. Είχε τόσα πολλά λεπτά καθυστέρηση, εσύ δεν το τράβηξε παραπάνω.
4: Στο 99 άρεσε και πέναλτι.
0: Πω, στο 99 ρε τάσο,
4: Ναι.
0: Α, μαγειρεμένα τάχνε.
4: Τι τάχνε.
0: Μαγειρεμένα τάχνε τάσο. Χαιρετίσματα πολλά από το χλάπα της χλούπατης που τα λέγαμε πριν από λίγο. Ανανεωμένος και βαρβάτος, Τάσο.
4: Τον άκουσα τα χαιρετίσματα.
0: Σε δημονιώδη φόρμα.
4: Βέβαια, ήρθε εδώ.
0: Ναι, εδώ είναι.
4: Άντε, θα τον δούμε.
0: Θα τον δούμε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, φίλε μου.
4: Τα έξω, για καφεδάκι του πουλάκι.
0: Τα απόγευμα θα κάνεις κανιά σβούρα στο παζάρι.
4: Το πρωί στο παζάρι για καφέ.
0: Α, το πρωί στο παζάρι. Το Γρηγόρη του πήρε το μάτι σπινά.
4: Όχι, δεν
0: του
4: πήρε, αλλά είδα το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ρε, τον είδα στο παζάρι προχθές από μακριά το Γρηγόρη. Και έλα, πού να τον βρεις μετά.
4: Αυτοκίνητο εκεί που άφησα το πρωί του δικό μου, το είδα εκεί πέρα το απόγευμα.
0: Α, του φίλου μας τον Γρηγόρη, ναι.
4: Θα βγει
0: με τη σύζυγο. Άρε, βάρε, τάσαρα μου. Άρε, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα μας.
4: Τα χαιρετίσματα.
0: Να τα αποδίδουμε, άρε την αγάπη. Έρε μεγάλε Τάσο Κολοφωτιά μου, άρχοντα!
4: Τα λέμε.
0: Καλημέρα, Τασούλη μου!
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, ρε Τάσα, ρε Γίγαντα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Παρκύρα Παρασκευούλα μου, καλημέρα! Τι κάνεις?
5: Έλα και σε έφτιασα, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Α, και μόλις τα λέγαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο, βρήκε την Ανάκη τη Βασούλα έξω.
5: Τον άκουσα.
0: Γύρισα να τον παζάρ, λέει.
5: Ναι.
0: Δεν έκατσα να δω το Λευτέρι όμως.
5: Όχι, δεν κάθισα. Ήταν αργά, λέει, δεν κάθονται τόσο αργά.
0: Τι κάνουμε, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
5: Δόξα τω Θεώ, Νικολάκη μου, όλα καλά.
0: Πώς πάντα κέφια, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα Τρίτη.
5: Καλά.
0: Τι κάνει ο Κυρκώστας ο Λεβέντης.
5: Μια χαρά τον έχω. Δόξα να έχει ο Κύριος.
0: Μπράβο, κυρία Παρασκευούλα μου, μπράβο, μπράβο.
5: Την οικογένειά σου, Νικολάκη.
0: Μπράβο.
5: Την καλημέρα μου στον Κώστα και στην Πόπη.
0: Τι κάνει ο Κότσος η Πόπη και καλά είναι?
5: Καλά είναι, έχουμε μέρες να μιλήσω.
0: Αχα.
5: Θα αρχίσω σήμερα να μπορέσω να τους βγάλω να
0: μιλήσω. Ηρωίδα η Πόπη, ηρωίδα.
5: Μόνο. Αχ, τέτοιες γυναίκες σπανίζουν.
0: Αχ, όπως τα λες αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα, όπως τα λες. Όπως τα λες κυρία Παρασκευούλα μου Χρυσή, όπως τα λες.
5: Καλημέρα μου και στη Δώρα και στις κόρες μου την καλημέρα και στην κυρία Τούλα.
0: Και την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα μας, την Χρυσουχέρα.
5: Ναι. Μαζί ήταν τα κορίτσια μου, όλοι μαζί στο παζάρι.
0: Α, πήγαν με την κυρία Λόλα μαζί.
5: Βέβαια.
0: Μα λείπουν μάρτυρα τις αρακουστικές.
5: Όλες μαζί ήταν. Και σε όλη μου την καλημέρα και στο Γιαννούκα που γύρισε από τα μπάνια.
0: Ανανεωμένος του Γιαννούκα, του νέφηκα τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια, μην πήγε στα καμένα βούρλα.
5: Πέτυχε καλό καιρό.
0: Καλό καιρό πέτυχε και ξυμπλέτσου τις όλες μέρες.
5: Ακριβώς. Πες τον πού πήγαινε και κάνει μπάνια στα καμένα. Στις πισίνες της πρώτης ή στις δεύτερης?
0: Γιαννούκα, πού πηγαίνει στις πρώτες πισίνες ή τις δεύτερες? Να μας πάρει, να μας πει, καπιτάν Γιαννούκα, Γιαννούκα.
5: Και αύριο θα μιλήσουμε πάλι, αν μπορέσει να σε βγάλω.
0: Θα μπορέσεις, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα μου Χρυσή, ναι, θα μπορέσεις.
5: Και στο Βαγγέλη και στην Αγλαίτσα και σε όλους, όσους μας ακούν.
0: Να είμαστε καλά κυρία Παρασκευούλα μου.
5: Και στην κυρία Μαρία που είναι στη Λάρισα.
0: Ναι, ναι. Και την κυραντόνινα τη Λεβέντισά μας, θα πάνε στην,
5: ναι,
0: Αγιά.
5: Την
0: ηρωίδα.
5: Ηρωίδα,
0: κύρα Παρασκευούλα μου, ηρωίδα.
5: Να είναι καλά, ο Θεός να τη δίνει δύναμη και υγεία.
0: Να είμαστε καλά, κύρα Παρασκευούλα μου.
5: Πάνω απ' όλα, Νικουλάκη μου. Να μην σε καθυστερώ.
0: Καλημέρα, κύρα Παρασκευούλα μου, να είστε καλά και τα χαιρετήματα στον κύριο Κώστα μας.
5: Ευχαριστώ, Νικουλάκη.
0: Άρα, κύρα Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, κύρα Παρασκευούλα μου, Χρυσή, καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Νικό.
0: Ε, Θεοδόσαρα, πού είσαι, ρε, φίλε.
6: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Καλό στο Θεοδόση μου, καλό στο φίλο μου, τα μεγάλα καλύβια. Καλημέρα, Θεοδόση.
6: Καλημερίζω σε όλη την παρέα.
0: Τι κάνουμε, Θεοδόση?
6: Λοιπόν, το Γιαννούκα πρέπει να τον καθάρισε ο καθαράκτης.
0: Ωα, φίλε, δεν του λέει τίποτα, τον καθάρισε και τα καλά, φίλε μου, Θεοδόση. Πήγε και έπαθε πλάκα, δεν ξέρω αν τον άκουσες χθες.
6: Ναι, τον άκουσα.
0: Τον έφυγα τα μάτια έξω σαν γερμανικά παγούρια, αγαπητέ μου Θεοδόση.
6: Καθάρισε ο καταράκτης, τέλος.
0: Του καθάρισε, έτσι μπράβο, έτσι. Του καθάρισε, κάργα, ναι, του καθάρισε. ήταν ο πρόεδρος εκεί, λέει. Έφαγαν σε μια ταβέρνα χθες, Θεοδόση.
6: Τον άκουσα τον Γιώργη, αλλά χθες, Νίκο, ήθελα να πάω να κάνω το εμβόλιο για τον έρθει ζωστήρα. Λοιπόν, και άκουσα τον Γιώργη που είπε καθίσανε.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα, φίλε μου, κατάλαβα. Πόσα μαγαζιά έχετε εκεί στα μεγάλα καλύβια, Θεοδοσάρα?
6: Τίποτα, μόνο δύο μαγαζιά.
0: Α, δύο μαγαζιά. Οπότε στο ένα από τα δύο θα ήταν ο πρόεδρος.
6: Ναι, κλείσαν όλα. Κλείσαν.
0: Είναι και μια παρέα, λέει, πηγαίνει εκεί πέρα, λέει, και αναλύει όλα τα θέματα, μας είπε.
6: Στο Τσιπουράδικο θα ήταν.
0: Μπράβο, εκεί πέρα θα ήταν, αγαπητέ μου Θεοδόση, και ανέλησαν όλα εκεί πέρα και βρήκαν όλες τις λύσεις.
6: Εκεί είναι η μικρή βουλή.
0: Η μικρή βουλή, όπως λένε, έτσι. Άρα, μεγάλε Θεοδόση μου! Το πρωί που για τζίσκι του βράδυ πλουτιστής, φίλε μου.
6: Ναι. Δεν θυμάσαι εσύ, δεν ξέρω αν πήγες με διψό εκεί.
0: Για τα πες.
6: Στα Πλατάνια μαζευόντουσαν και το παίζανε βουλευτές όλοι οι παππούδες εκεί.
0: Όλοι βουλευτές, έτσι μπράβο, όλοι βουλευτές.
6: Βγάζαν λόγο ο καθένας εκεί, γινόταν χαμός.
0: Έχουμε εδώ να βγάλουν λόγο, ξέρω πως βγάζουν λόγο. Άρα Θεοδόση άρχοντα! Άρα Θεοδόση μου!
6: Νικολάκη, καλημερίζω όλη την
0: παρέα. Να είσαι καλά, Θεοδόση μου! Καλή Τρίτη, φίλε μου, καλέ!
6: Τη Στελίτσα τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλά, μια χαρά είναι το κουρίτσι μας, μια χαρά είναι!
6: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Άρα Θεοδόση άρχοντα!
6: Και τον Αρβανιτάκο με τον Γεωργάκη κάτω.
0: Χαιρετίσματα πολλά από το κομμάντο από την Αθήνα, είναι σε υπηρεσία σήμερα ο Λεβέντης. Τρέχει από το πρωί.
6: Έχουν καμιά αποστολή,
0: βαριά. Είναι σε μυστική αποστολή από το πρωί, από τις 5.30 ώρα, Θεοδόση.
6: Ωραία.
0: Τα γκάζ για όλα, Θεοδόση. Τα γκάζ για όλα, φίλε μου, Θεοδόση, άρχοντα. Καλημέρα, Θεοδόση μου, και τα λέμε. Καλημέρα, Θεοδόση μου. Γεια σου, ρε Θεοδόση, άρχοντα. Κύριε Παρασκευούλα, παρέσουτε να τα πούμε έτσι, μπράβο. Γεια σου ρε κατσάρα, που είναι λέει ο κυλοτάρχης. Γεια σου ρε κατσάρα γίγαντα, που είσαι ρε κατσάρα.
7: Καλημέρα Νικόλα Άρχοντα, τον Ιρτζιανό Πατριάρχη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου ρε μεγάλε κατσάρα, γεια σου ρε γίγαντα κατσάρα μου, παιχταρά μου. Ατελείωτε ράτσα, ρε ρατσούλη, που είσαι ρε ρατσούλη. Καλημέρα, χαιρετήματα τα σεργάτες Λιβαδίου, Σταύρου Μαλιά, Κάργα Πατσούρας και Μαργαρίτα και Λαμπόμπα λέει. Γεια σου ρε Χρήστο Τασούλη. Πού το... Α, μάν, ο Τασούλης φωτογραφία, αγαπητέ μου Αποστόλη, ο μεγάλος Χρήστος Τασούλης Μπατιστούτα, φωτογραφία με το Σεφερλί, τον έχω εδώ πέρα. Γιάννης Παπαπούλιος, ρε, κάργαρε, Γιάννης Παπαπούλιος, ρε, ωραία, Γιαννάρα μου, αρχικάρα μου, Γιαννάρα μου, Μανάκος!
8: Νικόλαος!
0: Μανάκος!
8: Νικόλαος, τι κάνεις!
0: Πού είσαι, ρε, κότσο Μανάκο, γίγαντα, πού είσαι, ρε!
8: Στον αγώνα τρέχουμε. Χαμός.
0: Καλημέρα ρε Κώστα Μανάκο, τι κάνεις ρε Μανάκο γίγαντα, τι πως είσαι ρε παιχταρά μου.
8: Είμαι μια χαρά.
0: Χαιρετήματα έχεις άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με τον Αντώνη Μπούρα.
8: Μια μεγάλη καλημέρα στον Αντώνη τον Μπούρα, το μεγάλο.
0: Ούρε μεγάλε Μανάκο, τι λέει πάνε και η ησυχία μας ρε Μανάκο γίγαντα.
8: Ωραία, καλημέρα έξω από το καφενείο της Δίνας.
0: Λόμπ, είσαι στην... Τι κάνει Δίνα ρε, πως είναι ρε.
8: Είναι μια χαρά εδώ, κάνει καφέδες.
0: Ωραία, πόσους καφέδες κάνει Δίνα η Λεβέντισσα ρε Μανάκο.
8: Χαμός, χαμός,
0: πουλούς, πουλούς. Ωραία, πήλε, χαιρετήματα έχεις και από τον Άνω Κυριακάκη και τον Κάτω Κυριακάκη.
8: Κάτι θα σου πω τώρα, την Κυριακή είμαστε τώρα, Κυριακή πρωί, είμαμε τον Κυριακάκη το μεγάλο, φτιάχνανε τσόπα.
0: Όπου, α, ήσαν με τον παπά, με τον Κώστα.
8: Με τον Κώστα, στο πάτο, πατάκι, μία, θα πάει κάτι σε ακριβή, είσαι το λέω, πριν φτιάξουμε το λέω. Στο πάτο το βγαλάμε, δεν φτιάξαμε και το βράδυ είμαμε Αρσένη.
0: Ωραία, τον Αρσένη με τα ψαλίδια, ρε.
8: Τον Αρσένη τα ψαλίδια έμασαν εκεί, μας πήρε η ώρα 12-12 μία μας πήρε.
0: Καλά, πού ήρθε ο Αρσένης να πάει στο Γουργιό, ρε.
8: Ναι, ο Αρσένης είναι γαμπρός και αυτός.
0: Άντε ρε, είναι γαμπρός, είναι και αυτός ερωτικός μετανάστης και ο...
8: Ναι.
0: Ρε τον Αρσένη, ρε τον Αρσένη, ρε τι χαμηλοβλεπούσα.
8: Και μας περιμένει ο Αρσένης, λέει, έπαιξε με κοινότητα στη Σταριά να πάμε και να μας κάνει κοντουσούβλιπε.
0: Η τίμα σέτα όλα εκεί πέρα, γυάλισε τα Αρσένη και καλομιλέτα και έρχεται.
8: Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχουμε ένα τραγούδι ειδικά για τον Μπότσαρη τώρα.
0: Τον Μπότσαρη πόσο λες το μικρό ρε, για θυμισέ μου ρε.
8: Γιάννη,
0: τον Γιάννη τον Μπότσαρη και την Βαγγελιώτη Μπουτσαρίνα μας. Έχεις Γιώργο Μελισσοκόμο εκεί ρε.
8: Έχω Γιώργο Μλισσοκόμο εδώ και πάρε ένα ειδικό τραγούδι φτιαγμένο για τον Μπότσαρη.
0: Ωρε φίλε, φέρ τον!
8: Καλημέρα.
0: Γιώργο, πού είσαι ρε Γιώργα ρε, πού είσαι ρε μεγάλε παιχταρά μου, καλημέρα, τι κάνεις φίλε μου.
8: Δεν μου λες, εσύ που χάθηκε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε ρε μεγάλε Γιώργο Μλισσοκόμο. Καιρό έχουμε, άντε να μπαίνουμε εσύ. Άντε να μπαίνουμε. Άντε, θα τα πούμε όπως και δίποτε, φίλε μου Γιώργο Μπότσαρη. Γιώργο Μελισσοκόμε, θα τα πούμε. Τι τραγουδάρα έχεις να μας πεις σήμερα, μεγάλε Γιώργο
8: Μελισσοκόμε. Ένα μικρούτσικο, έτσι, αλλά.
0: Μικρό, αλλά θα μα το γόπε.
8: Ακριβώς.
0: Άμπραβο. Σκίστο.
8: Πρενολές οι καφέ τον
0: Όρμα!
8: Όλες πάησαν προσκυνήσαν. Ωραίνω λες πάει.

0: τσαράρι. Ρε κι αυτήν είναι το τσαρί. Ρε δεν πάει να μπορεί να εραστραπεί σαν τα πλατάνω πύλα. Θεός να τα πυλαγεί τα Ελληνοπούλα. Καλημέρα μου.
1: Μεγάλε Γιώργο Μελισσοκόμε, είσαι ατελείωτος. Μεγάλε Γιώργο Μελισσοκόμε, άξιος, άξιος, άξιος. Μπράβο Γιώργο, μπράβο.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Και εσείς να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλά, φίλε μου Γιώργο Μελισσοκόμε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί στο καφενείο της Ντίνας, Γιώργο.
0: Σ' ακούνε, όλοι εδώ σ' ακούνε.
1: Καλημέρα, είναι όλοι εκεί πέρα.
0: Όλοι εδώ είμαστε. Ήρθε και ο κύριος Περικλής με τον Κλαρίνο.
1: Ωραία, Περικλή με την Κλαρινάρα σου, γίγαντα του Περικλέους, βεβαίως. Να είστε όλοι καλά, Γιώργο μου.
0: Χαιρετάμε, γεια.
1: Καλημέρα σε όλους. Μανάκος και εσύ, ακάρκαρε. Ωραία, φίλε, παρακαλώ.
2: Αδερφέ μου! Αδερφάκι μου!
1: Στέλιο!
2: Άρε τίγρη!
1: Πού είσαι, Στέλιο! Πού είσαι, Στέλιο, από την Καλαμαριά!
2: Καλημέρα!
1: Ναι, Στέλιο, καλημέρα!
2: Από την όμορφη Ναύπακτο, είμαι δρομολόγιο, κοιμήθηκα.
1: Στέλιο! Πού είσαι, Στέλιο, από την Καλαμαριά! Ναύπακτο, είσαι, Στέλιο!
2: Ναύπακτο, είμαι, έχω θέα απέναντι Πάτρα, Γεφυραρίου, Αντιρίου.
1: Δούρε, μεγάλε Στέλιο, γίγαντα!
2: Και λιώλουσα στο καιρό εδώ κάτω.
1: Μαχά! Πού είσαι, Στέλιο, καλό φθινόπωρο, φίλε μου Στέλιο, από την Καλαμαριά, γίγαντα!
2: Καταρχήν είστε σαν την Εθνική Ελλάδα στο Τζιμίκα, με μια κίτρινη κάρτα. Το καλοκαίρι σε είχα αναμονή στην Καλλικράτεια.
1: Μωρέ, φίλε, όμποποποϊ!
2: Ψάρια, τι τσιπούρες, τι γομπιούς, τι πώς θα λένε τα...
1: Τις αργούς, τι συναγρίδες, τι σουφρίδες, τι αυτές, τι αυτά...
2: Σουφρίδες και μουβρίδες δεν έχει, εγώ...
1: Άρα με κάνες τέλειο άρχοντα, φίλε μου!
2: Γεια σου, αδερφάκι μου, τι κάνεις, Νικόλα μου?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, φίλε μου, Στέλιο, από την Καλαμαριά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου! Εσύ καλά, όλοι καλά, Στελάρα μου!
2: Όλοι, και η οικογένεια καλά. Και
1: αυτό είναι καλά. Το κυριότερο από όλα, φίλε μου Στέλιο, γίγαντα. Αυτό είναι.
2: Χθες το βράδυ ήταν με τη γιαγιά στο σπίτι, μου στείλανε ένα βιντεάκι. Βάλανε ένα ξένο τραγούδι. Μου έκανε χορευτικό η εγγονή μου, το έστειλε, ξέρεις, κατουρίθηκα πάνω.
1: Ωραία, φίλε, χορευτικό η εγγονή, ρε φίλε.
2: Άστο, αδερφάκι μου, άστο. Άλλο Φρεντερίνα και να τα έτσι και τα αλλιώς και να κουνιέται και να χορεύει και να τα χέρια και να τα πόδια και... Άστο, αδερφέ. Ξέχασε να οδηγάω, αφού μετά έκανα το stop και λέω ξέρω κανένας οδηγάει φορτηγό, να έρθει να το πάρει.
1: Ωραία, μεγάλε, ωραία, φίλε μου, παιχταρά μου, φίλε μου, παιχταρά μου. Άρε, Στέλιο.
2: Όλοι εντάξει.
1: Όλοι καλά, φίλε μου, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Στέλιο. Όλοι καλά, φιλαράκι μου.
2: Μπράβο. Λοιπόν,
1: και εσύ να είσαι καλά και να προσέχεις, Στελάρα.
2: Φίλε, μια φορά γνώρισα έναν οδηγό παλιοσυρά, ο οποίος βγήκε τώρα σύνταξη και γύρισε και μου είπε, όταν φεύγεις για δρομολόγιο, θα κάνεις το σταυρό σου, θα σταυροκοπάς, λέει, το φορτηγό σου, για να γυρίσεις καλά, γιατί Θεός φυλάξει αν δεν γυρίσεις, κάποιος άλλος θα σου απαυτώνει τη γυναίκα.
1: Όπα, χτύπα ξύλο, ρε.
2: Οπότε, άκουσε.
1: Ακούει.
2: Πρέπει να προσέχεις, λέει, να είσαι σπίτι σου το βράδυ, μαγιές και ανδραγαστίες, λέει, και ηρωισμούς με το φορτηγό δεν θα κάνεις.
1: Άμπραβο, σωστός.
2: Θα βρεις μπελά, λέει, και δεν θα ξέρεις από πού σου ήρθε. Ακριβώς. Οπότε, φίλε, προσέχω, έχω τα φιλαράκια μου, έβαλα το πρωί τον αδερφό μου να τον ακούσει στη Λάρισα και ας είμαι στην άπαχτο δρομολόγιο.
1: Άρε, φίλε, να σε καλά, Στελάρα μου, να σε καλά.
2: και επιστροφή το μεσημερό βράδυ θα είμαι πάνω.
1: Να είσαι καλά Στέλιο μου, καλό δρόμο να έχεις και καλή επιστροφή.
2: Καλημέρα σε όλους, αλλά ήθελα να κάνω ένα δώρο κάπου.
1: Ε!
2: Ήθελα να κάνω ένα δώρο σε κάποιον.
1: Τι δώρο!
2: Τι δώρο, θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο το πρωί ή το απόγευμα.
1: Ναι!
2: Θα μου δώσεις μια διεύθυνση.
1: Ναι.
2: Η νησιά μου επειδή έβγαλε γεωπονία.
1: Ναι.
2: Τους είχαν αναγκάσει να πάρουν ένα καπέλο με λυσοκομείας.
1: Ναι.
2: Με συγκίνησε ο φίλος ο προηγούμενος που είπε το δημοτικό του τραγούδι.
1: Ο Γιώργος.
2: Θέλω να του το... Ο Γιώργος, μπράβο. Γιώργη, μπράβο σου. Δεν το είπε για να περάσει η ώρα. Το είπε γιατί το ζούσε. Και θέλω να του κάνω δώρο το καπέλο της μελισσοκομείας. Έτσι από την καλή μου την καρδιά.
1: Είναι και μελισσοκόμος ο Γιώργος.
2: Μπράβο, γι' αυτό επειδή τον άκουσα που τον είπες μελισσοκόμο και τέτοια, θέλω να του το κάνω δώρο. Θα συνομιληθούμε.
1: Θα επικοινωνήσουμε Στέλιο και θα κανονίσουμε. Ναι Στέλιο, ναι, μπράβο. ναι.
2: Μπράβο. Γιατί να ξέρεις ότι όταν σηκωνόμαστε το πρωί τη φάτσα μας δεν την πλένουμε με το ένα χέρι, την πλένουμε με τα δύο χέρια.
1: Άμπραβο, το ένα χέρι είναι η βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο που σου λέγει η παροιμία.
2: Έτσι ακριβώς αδερφέ μου, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν,
1: να σε καλά Στέλιο.
2: Πήγε 8 και 5 και 6.
1: Έγινε Στέλιο μου. Καλημέρα Στέλιο, καλή δύναμη αρχηγάρα μου. Να ρε Στέλιο άρχοντα, παρακαλώ. Κυρατούλα μου! Περίμενε λίγο, κυρατούλα μου! Περίμενε λίγο, κυρατούλα μου! Χρυσή, περίμενε, κυρατούλα μου εδώ πέρα! Περίμενε! Σολομός!
3: Σολάρχοντα!
1: Καλημέρα στο μεγάλο Θοδωρή Σολομό, το λεβέντι μου, του καραμπουζουκλάρα μου! Έλα, Θοδωρή μου, έλα, Σολομέ μου!
3: Καλή βδομάδα, Νικόλα μου!
1: Καλημέρα, καλή βδομάδα, να είμαστε καλά με υγεία, μεγάλε Σολομέ μου, γίγαντα! Τι κάνεις, ρε Σολομέ, άρχοντα!
3: Όλα καλά, το Σάββατο βάζουμε ταξίδι με τον προεδράρα μας.
1: Όπου έχετε ξυφουμαχία με τον πρόεδρο Κουσμίδη το Σάββατο, ε!
3: Ναι, τον
1: Ελάτια τοξότης!
3: Ο Γιαννούκας γύρισε ο άρχοντας.
1: Ναι ρε, χθες το πρωί τα είπαμε, ήταν στα καμένα μπούρλα και έπαθε πλάκα εκεί πέρα από όλες τις ξυμπλέτσοντες, του φύγα τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια όξο.
3: Φαντάστα πήγαινε στη Μύκονο και θα πάθαινε.
1: Τον έφυγε ο καταράκτης. Α, μακριά από τη Μύκονο φίλε. Μακριά εκεί είναι. Άμα δεν πας στη Χουτίγου εκεί στη φόρεσαν φίλο μου. Πάει τελείωσε.
3: Καλημέρα στο Θύμιο το φίλο μας.
1: Τι κάνει, καλά είναι ο Θύμιος.
3: Να τον φέρω ένα πρωί αυτό στην εκπομπή να γράψουμε ιστορία, Νικό.
1: Να τον φέρεις φίλε μου, καλέ Θοδωρή Σολομέ γίγαντα.
3: Θα γράψει ιστορία τις 7 η ώρα θα έχουμε, θα γίνει χαμός.
1: Να τον φέρεις όπως και δίποτε φίλε μου Σολομάρα.
3: Και το τσάκι με το κόκκινο το αγροτικό.
1: Χαιρετίσματα πολλά στο Σάκαρο το Λεβέντι.
3: Έγινε Νικόλα Μάτι γιατί...
1: Γεια σου ρε Σολομέ μου γίγαντα. Γεια σου ρε Σολομέ γίγαντα. Καλημέρα και Αποστόλης και Δημήτρης και παιδιά της ομάδας 4. Για να δω λίγο τι λέει και ο... Έλα φίλου, έλα πατεριάρχη μου.
4: Καλημέρα σε όλους. Αφιερωμένο και τον στιχουργό.
1: Παρακαλώ.
4: Ανέβαστα αυτοκίνητο. Να σε κυκλοφορήσω. Ανέβα στο αυτοκίνητο να σε κυκλοφορήσω. Στη φαντασία του Χαϊδά να έρθω να σε γλεντήσω. Στη φαντασία του Χαϊδά να έρθω να σε γλεντήσω. Έλα στη χουριέ μου, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου δε πατριάρχη μου, γεια σου. Κυρατούλα μου! Καλώ την κυρατούλα μου την Χρυσή. Καλημέρα κυρατούλα μου.
5: Καλημέρα σε όλους. Ωραία πήρε και τον δώρο του μιλισσοκόμους.
1: Το καπελάκι του, το καπελάκι του.
5: Πολύ καιρό να βγει.
1: Ναι. Ωραία, το καπελάκι του και μας τα είπε και έτσι.
5: Έχουμε δυο τραγουδιστές, του μιλισσοκόμου και τον κύριο Στέφανο.
1: Έτσι.
5: Που μας λένε πολύ ωραία τραγουδιστές.
1: Τι κάνεις κυρατούλα μου Χρυσή, πώς καλοξημερώσα.
5: Ο μιλισσοκόμος θα μας πει την άλλη φορά που θα βγει, στον Άδη θα κατέβω.
1: Να μπράβο, θα του πω εγώ να του πει.
5: Ναι.
1: Θα του πω εγώ να του πει.
5: Ναι.
1: Άρα κυρατούλα μου, και δεν του θυμόμαι πως του λέγανε. Ναι.
5: Είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι. Τι κάνεις κυρατούλα μου, πώς είσαι.
5: Καλά, Νίκο, καλά είμαι. Καλά που είσαι.
1: Χαιρετήματα πολλά από την κυρα Παρασκευούλα, τα λέγαμε πριν από λίγο. Ναι.
5: Καλημέρα και σε αυτήν και στον κύριο Στέφανο και στον στιχουργό και στην κυρία Νίτσα και στην κυρία Αντώνινα, όλες οι γυναίκες.
1: Ο Χριστάκης μας τι κάνει, πώς είναι?
5: Καλά, καλά, ξαπλωμένος.
1: Ξαπλωμένο το χρυσό μου. Άρα, χαιρετίσματα πολλά. Άρα, κυρατούλα μου.
5: Να είσαι καλά.
1: Τι καλό φαΐ έχουμε καλά σήμερα. Α, σήμερα θα έχουμε του κνέλια
5: από την Κυριακή.
1: Α, έχουμε κρατήσει η κνέλια με η μακαρόνια από την Κυριακή.
5: Και τώρα λίγο έφτιασα, γιατί τώρα που είχα αρρωστήσει, μια φίλη μου με έστειλε φαγητό για δυο μέρες και μας έστειλε μακαρόνια με κοτόπουλο και του είχε με χουντρά το πέμπτη νούμερο τα μακαρόνια.
1: Α.
5: Και ο Χρήστος τον άρεσαν και τώρα το έφτιασα με τρύπα, στη μέση.
1: Α, ποιο νούμερο, κυρία Ατούλα?
5: Του πέντε.
1: Α, του πέντε.
5: Όχι, το πιάνουμε το παστίτσιο.
1: Όχι, εκείνο είναι του δύο.
5: Ναι,
1: εκείνο είναι του δύο, ναι.
5: Αυτό είναι του πέντε, εγώ τα αφήνουμε του έξι.
1: Α.
5: Λέει, μαμά, φτιάσαι εσύ τώρα με του πέντε.
1: Α, με του πέντε φτιάχνει. Του πέντε παίρνει ο κουκουνάβας από ό,τι μιλάει.
5: Την τρυπούλα στη μέση, την τρυπούλα.
1: Άμπραβο,
5: αυτό έτσι.
1: Τρυπουφράχτη, σου αρέσει, ναι. Άρα, κύριε Τουμπλά, μου άρε!
5: Καλά, Νίκο, είσαι και πώς πάει, λυπάει. Χθε είχε κόσμο.
1: Πού?
5: Στο παζάρι.
1: Χαμός γίνονταν, κύριε Τουμπλά, χαμός.
5: Ωραία βραδιά, ήταν ωραία βραδιά. Καλά, καλά έκανε. Άντε, Νίκο, μου να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά, κύριε Τουμπλά μου, και να προσέχεις. Έτσι, μπράβο. Άρα, κύριε Τουμπλά μου, να είσαι καλά. Γεια σου, κύριε Τουμπλά μου, καλημέρα. Άρα, κύριε Τουμπλά μου, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα,
1: Νίκο. Έλα ρε Συνέλληνα. Έλα ρε Συνέλληνα, πού είσαι ρε. Έλα Συνέλληνα.
6: Έλα Νίκο, τι είσαι.
1: Έλα ρε Συνέλληνα, καλημέρα ρε.
6: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Συνέλληνα?
6: Α, εδώ Νίκο, τα ίδια.
1: Και με πήρε ένας, με έστειλε μήνυμα ένας από τη Χρυσομιλιά, λέει, χειριτήματα στο κουστάκι του Θάνου, μου είπε.
6: Ναι.
1: Ένας εδώ δεν το καταλαβαίνω και ποιος είναι αυτός, ε.
6: Είναι πολλά παιδιά.
1: Από την
6: Ευρωπαϊκή.
1: Από τη Χρυσομιλιά,
6: Συνέλληνα. Ναι, μας ακούν τα παιδιά.
1: Τι κάνει το επιτελείο μας εκεί, πώς είμαστε?
6: Μας ακούει και ένας ξάδερφος στα Τρίκαλα.
1: Ξάδερφος δικό σου?
6: Ναι, πρώτος ξάδερφος.
1: Πώς το λένε στο μικρό, Συνέλληνα?
6: Γιώργο.
1: Ο Γιώργος, ο ξάδερφος του Συνέλληνα. Καλημέρα.
6: Ναι. Δουλεύει στο Γαλαξία τη Αποδίκη.
1: Α, μάνα, κουστάκι μου.
6: Ακούγεται, είναι πρωινό.
1: Ωραία, Συνέλληνα, τι
6: κάνει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Όλοι καλά, Συνέλληνα.
6: Καλά, Νίκο, καλά.
1: Γερά.
6: Καλά μου. Τι έγινε, τα λέμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Συνέλληνα, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Νίκο.
1: Κωνσταντίνα!
7: Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις?
7: Καλά, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, Κωνσταντίνα μου, εσύ πώς είσαι?
7: Καλά.
1: Πήγες παζάρι χθες?
7: Όχι. Η κόρη μου πήγε μόνο.
1: Α, η κουρούλα πήγε, ε.
7: Ναι.
1: Πήγε στο Λευτέρι.
7: Ναι.
1: Πώς θα πέρασε, σου είπε?
7: Καλά.
1: Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι, Κωνσταντίνα μου?
7: Καλά, μια χαρά.
1: Γερή, δυνατή.
7: Ναι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου, μπράβο.
7: Όπως είναι όλοι οι συνταξιούχοι.
1: Ωραία, μια χαρά. Hey! Κωνσταντίνα. Να χαίρεσαι, η κάθε ηλικία έχει τη χάρη της. Άμπραβο. Έτσι. Το θέμα είναι να με συμπέρνει αυτό. Να χαίρεσαι την ηλικία σου. Άμπραβο. Άμπραβο.
7: Άστα.
1: Εξάλλου, τότε που σου είχα δει, εδώ πατάς και πετάς. Μια χαρά είσαι.
7: Άστα, με τα ρωτάς. Α, πήγαμε και στα Μαρίνα την Κυριακή.
1: Α, πήγε στα Μαρίνα.
7: Ναι, πάρα πολύ ωραία εκδρομή.
1: Πώς θα περάσατε, Κωνσταντίνα μου?
7: Καλά, πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο. Αυτά θέλει ζωή. Ναι. Εκδρομούλες από εδώ, από εκεί. Το ένα, το άλλο. Χαζήσει, Κωνσταντίνα.
7: Σαββατοκύριακο θα πάμε Πάρκα και Άρτα.
1: Στη Σπάρκα, στον Ανήφορο, Κανέλα και Καρύφαλο.
7: Ναι, 10 και 11 του μηνός.
1: Α, είσαι και Πάρκα και Άρτα, ε.
7: Ναι.
1: Ωραία, θα περάσεις ωραία και εκεί. Αυτή είναι η ζωή, Κωνσταντίνα μου.
7: Έγινε, καλημέρα.
1: Καλύτερα να είσαι συνταξιούχος ή να πηγαίνεις εκδρομές από εδώ και από εκεί. Τι να είσαι, κάθε μέρα στα ίδια και αυτά είναι. Άρα, χαζή είσαι.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, Λεβέντισα. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, Λεβέντισα. Άρα, Κωνσταντίνα μου, παρακαλώ.
8: Καλημέρα, τα πεσκάκια.
1: Πατριάρχη!
8: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα
1: σε όλους. Ε, πατριαρχάρα μου, φωνάρα μου, που είσαι, πατριαρχάρα?
8: Καλημέρα,
1: μου.
8: Καλημέρα, αδερφέ μου.
1: Πατριαρχάρα μου, γίγαντα. Παίχτη μου.
8: Ευλόγησον. Θα μείνω, κύριος. Να είστε όλοι καλά.
1: Είσαι καλά, η πατριαρχήνα, καλά, πατριαρχάρα μου.
8: Δόξα τω Θεώ, χαιρετισμούς έχεις, αδερφέ μου.
1: Άρα, πατριάρχη μου!
8: Τα παζαριώτικα, τα πλοκάμια.
1: Άρα, μεγάλε, έριξες μάσα καλή εκεί πέρα, είδα, πατριάρχη μου.
8: Τσάτα μπάμπα, ναι, χάργα.
1: Ωραία, φίλε μου, τσάπα μπράβο, πατριάρχη μου.
8: Και δεν είχα βάλει και τη ματσέλα. Έλα.
1: Άρα, πατριάρχη μου, γίγαντα.

0: Αντώνη μου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή
0: γεια σου πατριαρχάρα μου γίγαντα, γεια σου πατριαρχάρα μου. Θύμιο!
2: Πού είσαι Νικολάκη μου?
0: Πού είσαι Θύμιο μου?
2: Εσύ πότε θα παρασύνταξες να πηγαίνεις βόλτες, να πηγαίνεις έτσι μια βόλτα?
0: Καλομελέτα και έρχεται Θύμιο.
2: Καλομελέτα και έρχεται, τα ξέρω.
0: Καλομελέτα και έρχεται Θύμιο.
2: Πες με ότι έχεις μαζάρι, έχεις 6-6 ώρα, 5-5, πόσο έχεις?
0: Όχι, δεν πήγα χθες. Όχι, χαζουμπαρέθηκα Θύμιο.
2: Κάτσε να δούμε λίγο τα κλειδώματα. Βάλα να δώσει να δώσει βόλο και κλειδώματα, Νίκο.
0: Ωραία, μεγάλε άνθρωπε των έργων, φίλε μου. Ωραία, μεγάλε. Τα κλειδώματα τα βάλαμε Θύμιο.
2: Φίλε, αυτό βλέπω τώρα.
0: Ωραία, μεγάλε.
2: Εντάξει, να προσέχει λίγο, δεν έχει χαμό γίνει τόσο
0: όρο. Μπράβο, προσοχή μεγάλη, έτσι μπράβο, μπράβο Θύμιο.
2: Μόνο ρε φίλε, τι κασουλάκι μου, καλό.
0: Μπράβο, καλά, πού είσαι, στο εκεί.
2: Για δουλίτσα πάω.
0: Για δουλίτσα πάμε, Θύμιο. Η μπουγατσούλα τι κάνει το χρυσό μου, πώς είναι?
2: Μα εχθέ μόλι τον ανεφέραμε, με πήρε τηλέφωνο μετά.
0: Αχ, το μανάρι μου, αχ, την μπουγατσούλα μου, αχ, το χρυσό μου.
2: Ναι, έχει λίγο το χειράκι μου, είναι λίγο τραυματισμένο, λίγο σπαζοστέρι, α πούμε, αλλά.
0: Σπαζοστέρο είναι, σπαζοστέρο, ναι.
2: Ένα νικούνιτα, πώ το πω. Αυτά τα που μας φτιάχνουν και εμάς καμιά φορά τα κλιμακτήρια να πούμε.
0: Ναι, εντάξει τώρα, έχει ανάγκη μου κατσούλα, μην τη φουβάσει. Μία πόλη, μια ομάδα, τρία τζατζίκια, 10 πατάτες, μην τη φουβάσει.
2: Σκεφτόμαστε το αέριο και το πετρέλαιο, πώς θα σταθούμε το χειμώνα, Νικό.
0: Στα τρία μας κοιμάς κουστής Παναμάς, Θύμιο, χαζόζε.
2: Ο πρόεδρος πού είναι?
0: Ο πρόεδρος σήμερα το απόγευμα δοκιμάζει 5 πίου και έναν τσίου. 5 πίου και έναν τσίου δοκιμάζει σήμερα το απόγευμα Θύμιο. Παναγιωτάκης, Δημητράκης, μαμά, ξανθεί όλοι καλά φίλε μου?
2: Καλά είναι, μην σας πάει εκδρομή, σε μένα ξεκίνησε πάει εκδρομή.
0: Καιρός ήταν να πάνε εκδρομή φίλε, άντε μπράβο.
2: Αυτή το λύκειο του πάνε, Νίκο, κάθε μέρα, το δημοτικό έχουμε λίγο ότι γίνει συστήματα εκεί.
0: Στο δημοτικό δεν τις πηγαίνει εκδρομή?
2: Αχ, περίεργα πράγματα στο δημοτικό. Κάτι διούρες, κάτι τέτοια, κάτι έτσι, κατά αλλιώς.
0: Μεγάλη προσοχή, Θυμιάρα.
2: Όχι, τα παιδιά πρέπει να πάνε, ρε Νίκο, πώς, κάτσε τι.
0: Α, μπράβο, έτσι.
2: Κάθε μήνα πηγαίναμε εκδρομή, τώρα τι είναι αυτά τώρα.
0: Άντε, μπράβο. Δεν μπορεί να πούμε. Ούνο μήνα, τούτο μήνα, σάρα βέμπου, κουνέτα, για αγάπηση, πήγα και έβγα.
2: Ναι.
0: Για μπούκουμα.
2: Όπως λέει και η Περσεφόνη.
0: Α, μπράβο, έτσι. Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει, την πεπόνι μας στην κρίση και μόνη. Καλημέρα, Θύμιο μου, Λεβέντη.
2: Καλύτερη φιλαράκι μου, αύριο με υγεία.
0: Καλημέρα, Θυμιάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Θυμιάρα. Γεια σου, ρε μεγάλε. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, Μπιλμπούμπου. Γεια σου, Παναγιώτη, το παλούδι μου. Γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη μου, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Κύρα Μαρία!
3: Καλημέρα, Νικολάκη μου.
0: Καλώς! Λάρσα!
3: Ναι, Λάρσα, είδε και λαχτάρσα.
0: Γεια σου!
3: Από το παράθυρο.
0: Χριστάρας από τον Λουτέ, χαιρετίσματα, κύρα Μαρία!
3: Χαιρετίσματα, την καλημέρα μου σε όλους. Σε όλες την καλημέρα.
0: Πόσες μέρες θα είσαι εδώ, κύρα Μαρία?
3: Αύριο το απόγευμα ή την άλλη φεύγω.
0: Άρε, κύρα Μαρία μου!
3: Θα έρθω άλλη εβδομάδα πάλι.
0: Θα έρθεις, ναι, για τα αυτά που είπαμε. Ναι. Χαιρετίσματα έξω από την κυραντόνινα που τα είπαμε χθες.
3: Κυραντόνινα, μιλήσαμε χθες το απόγευμα, την πήρα τη.
0: Α, μίλησες με την κυραντόνινα?
3: Ναι, μιλήσαμε.
0: Η Ελληνίτσα καλά?
3: Καλά είναι, απάνω ακόμα στην Κομωτινή.
0: Απάνω, μπράβο. Πότε έρθει?
3: Αύριο βράδυ θα έρθει αυτή, αν προφτάσω αύριο εγώ το λεωφορείο, καλώς αλλιώς.
0: Ωραία, μια χαρά είσαι.
3: Καλά είμαι, ρε Νικολάκη μου, πονάμε πολύ τα πόδια. Πόνο στα γόνατα, δεν μπορώ. Μέσα τη βεράντα μόνο.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω γιατί.
0: Μη μασάς τίποτα, κύριε Μαρία.
3: Μασά εγώ, μη φοβάσαι.
0: Άμπραβο, εσύ είσαι Λεβέντισσα.
3: Καλά είμαι εδώ.
0: Άμπραβο, έτσι. Μη μασάς τίποτα, κύριε Μαρία μου.
3: Τι να κάνουμε, ρε
0: Νικολάκη. Άμπραβο, κουμπουργιασούν. Έτσι, μετά από κύριε.
3: Τα πόδια είναι στην άκρα, είπαμε.
0: Άρε, κύριε Μαρία μου, να σε καλά.
3: Καλημέρα Νικολάκη μου, καλημέρα σε όλους, την καλημέρα μου και την
0: καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μαρία.
3: Να σας ακούω κάτι, πριν δεν ακούω τώρα εδώ γιατί δεν ξέρω πάνω το στέρι.
0: Ναι, δεν πειράζει. Να σε καλά κύριε Μαρία μου, Χρυσή.
3: Έγινε Νικολάκη μου, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα κύριε Μαρία μου, καλημέρα κύριε Μαρία μου, καλημέρα. Γεια σου ρε Παναγιώτη το παλούδι γίγαντα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη, Παπαπούλιος Κάργα. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά παιδιά, σήμερα Τρίτη, μέρα του Κοπρίτη, Λουτσαμπάλα και Τραμπάλα, δράμα στα σέραση, καβάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα, γεια σου Γιάννη Παπαπούλιο, γίγαντα. Αέρα με το Χρήστο Μέρα, φτάσαμε στο τέλος παιδιά, υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά, έρχεται Βάσο Οικονόμου, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτοθεός, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Τζουζ!
4: Κάτσε.

0: αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι κι αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
4: τον αξιόπιστο.
5: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
6: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
5: Αξιόπιστο. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
6: Αξιόπιστο. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
7: Καλώς τον Άκια άργησε.
8: Παρηγγειλές.
7: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
8: Ε, είσαι φίλος.
7: Όχι εγώ, ο Λίλος.
8: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
7: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
8: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
9: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
10: Ποιο?
9: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
10: Τι έχει?
9: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
10: Όλα αυτά.
9: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
10: Δηλαδή δύο καταστήματα.
9: Δύο.
10: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
9: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
10: Εστία Home και Εστία Pop.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
13: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
4: Τι του δίνεις?
13: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
14: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
16: Πόνο στη μια!
17: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
16: Όχι και ένα.
17: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
16: Έχω φάει.
17: Σιγά!
16: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
17: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
16: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
18: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
16: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
18: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
16: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.

95,1 FM Stereo. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1. Πάρ' το αλλιώς. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Καλημέρα, good morning, buongiorno, πώς λένε τα άλλα, το bonjour. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ωραία μέρα με ήλιο, δροσερή μέρα. Εκεί του Δήμου το τέτοιο, εκεί στο Αλκαζάρι, έλεγε ότι έχουμε 16 βαθμούς θερμοκρασία. Εκείνη την ώρα είχαμε 13 όμως. Πάει και αυτό.
1: Είναι πιο θερμό αυτό,
0: είναι βάζω. Το μηχάνημα είναι θερμό. Όλα είναι θερμό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει,
1: 15 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα σύμφωνα με το ταραπέρι εδώ πέρα.
0: Άλλο δεν είχαμε 16 σε 6 ώρα το πρωί, 6.30.
1: 13 βαθμούς μέτρηκε εδώ πέρα. Μπράβο. 70% υγρασία, 0% πιθανότητα για βροχή σήμερα.
0: Αυτή η υγρασία, Νίκο, μας έχει αλλάξει τα φώτα.
1: Η πρωτεύουσα και η υγρασία.
0: Πάντως, Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή κάποια ρούχα δεν μπορείς να τα βάλεις στο στεγνοτήρι, γιατί είναι πολύ ευαίσθητα. Εντάξει, λοιπόν, και αν τα βάλεις τα πλώσεις στο μπαλκόνι, δεν στεγνώνουν σε 2 μέρες πια. Αν τα βάλεις μέσα στο σπίτι τα πλώσεις, ξέρω εγώ, με μια κρεμαστούρλα σε ένα
1: σπίτι. Όχι, μέσα στο σπίτι λέει δεν κάνει να τα πλώσεις.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, αν έχεις την άνεση και το χώρο να τη βάλεις σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν κυκλοφορείς, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα κι εσύ όλα θα τα πεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί στεγνώνει σε μισή μέρα. Γιατί η υγρασία εξωτερική δεν το επιτρέπει να στεγνώσει. Η ξηρότητα μέσα στο σπίτι, ειδικά αν έχεις και φρυγανιτήρα σε λειτουργία, είναι γη της επαγγελίας, σου λέω. Ναι, γη της επαγγελίας. Νίκο, ευτυχώς που είμαστε στον κάμπο. Ευτυχώς που στα ορεινά, ναι, Νίκο, μου ανάψανε σόμπες, ανάψανε φωτιές, ανάψανε
1: τζάκια. Εκεί βάσου άρχισε το πελέκημα. Άρχισε το πελέκημα εκεί πέρα και είναι και ζόρικα τα πράγματα.
0: Και ξεκινάει και περιοδία ο Μητσοτάκης. Νίκο μου! Δεν ξέρω, Νίκο μου, πότε θα φτάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, πότε θα φτάσεις στη Σιβηρία την ελληνική, πότε θα φτάσεις εκεί στα Κρίατα. Αλλά όμως δίνει 10.000 ευρώ. Σε όποιο ζευγάρι, άκουσα με τώρα.
1: Ζευγάρι,
0: και μονογονεϊκές και ζευγάρια.
1: Γιατί και στην περιοχή τη δικιά μας δίπλα στο χωριό έδωνε αυτά και πήγαν καθίσα και φύγαν μετά από 6 μήνες.
0: Τα πήραν όμως.
1: Δεν ξέρω τι κάναν.
0: Όχι, γιατί.
1: Όχι. Αλλά φύγαν μετά από
0: τώρα
1: 6 μήνες.
0: Τώρα του έβαλε προϋπόθεση να μείνουν 3 χρόνια. 10.000 ευρώ, Νίκο μου, και για μένα.
1: Αγαπητή μου, βάσω έτσι όπως έχει καταντήσει, έτσι όπως έχουν καταντήσει, δυστυχώς τα ορεινά χωριά πλέον εξαφανίστηκαν όλοι.
0: Δεν είναι μόνο χωριά, είναι και σε πόλεις.
1: Δηλαδή, λοιπόν,
0: είναι και πάνω από 500 άτομα πληθυσμό.
1: Ειδικά τα ορεινά χωριά έχουν εγκαταλείψει, δηλαδή το καλοκαίρι μόνο.
0: Γιατί να μην τα εγκαταλείψουν, λοιπόν, Νίκο, τι υπάρχουν, δεν υπάρχουν γιατροί, φαρμακεία.
1: Γιατροί δεν υπάρχουν. Το ένα δεν υπάρχει, σχολεία δεν υπάρχουν, μαθητές δεν υπάρχουν, αυτά κτλ. Τα περισσότερα.
0: Έλα, σου χωλήσει. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει τα πάντα. Γι' αυτό και αύξησε τον πληθυσμό. Ευλόγησε ο Νίκο. Γι' αυτό πλέον θυμάσαι που έλεγε τα 10.000 θα τα πάρουν ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες ή και κατά μόνας άτομα για να ζήσουν στις περιοχές αυτές, στις 8 περιφέρειες. Τώρα πλέον δεν λέει χωριά.
1: Από αυτούς πήγε κανένας να καθίσει ένα χειμώνα, μια εβδομάδα σε ένα χωριό.
0: Να σε πω. Περίμενε. Δεν είναι μόνο, λέει, θυμάσαι που λέγαμε ότι ήταν χωριά μέχρι 500 κατοίκους. Τώρα, Νίκο μου, είναι και πόλεις και κομοπόλεις. Είναι μέχρι 2.500 και 3.000 κατοίκους που έχουν όλες αυτές οι υπηρεσίες, Νίκο μου. Καταγεγραμμένους κατοίκους, όχι τα χωριά των 50 κατοίκων. Θα τους δώσει μέχρι 10.000 ευρώ. Ξεκινάει από 6.000 και ανάλογα φτάνει ένα παιδί, δύο παιδιά, 10.000 φτάνει. Τα δίνει άμεσα το 50% με την πρόθεση της μετεγκατάστασης, όχι να πας να βρεις σπίτι και να στα δώσει.
1: Γεια στο αυγό και κούρευτο.
0: Ναι, κάνεις την έτσι και μόλις γίνει μετεγκατάσταση παίρνεις και τα υπόλοιπα 5-5-5.
1: Πώς λέει στο τέλος, πάρε 5 και 5. Θα δίνεις οι 2 πεντάδες. Πάρε να έχεις.
0: Το ίδιο πράγμα σκεφτήκαμε. Εδώ έχετε καταλάβει, λέει, μου τζωνόμαστε, αλλά είναι με πολύ ζεστασιά και αγάπη και ενδιαφέρον και οι δικές μου μουτζίτσες, αλλά και του Νίκου προς εμένα. Λοιπόν, σήμερα είναι το Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού, Παγκόσμια Ναυτική ημέρα. Είναι σήμερα. Χθες όμως είχαμε εδώ πέρα τον παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνη, τον κύριο Λεπά.
1: Έγινε το ΚΑΣ, τι έγινε και χαμός έγινε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, τίμιο όμως θα να μου απαντήσεις. Αν ήταν ας πούμε, να σου πω, πες με ένα όνομα εδώ, παραδοσιακό. Ένα όνομα της Λάρισσας. Αν ήταν, ας πούμε, ο Παπαματθαίο. Αν ήταν ο Μικερτζής. Αν ήταν ο, πώς το λένε, τον άλλον που έχει το Βαρελάς. Αν ήταν αυτοί, τι κόσμο θα είχαν. Τώρα τίμια απάντησα μου με το χέρι στην καρδιά.
1: Λιγότερο.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα είχαν τον ίδιο.
1: Γιατί τόσα χρόνια, συγγνώμη Βάσο, το
0: δεν τους πήραν.
1: Ναι, γιατί τόσα χρόνια δεν το δοκίμασε κανένα. Το παζάρι γίνεται εδώ και δεκαετίες.
0: Εμένα, ναι, το λες.
1: Ναι, α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Εμένα το λες.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εγώ το δοκίμασα επί Δημαρχία Τζανακούλη και έφερα όλα τα τοπικά λοιπόν, σχήματα, Νίκο.
1: Εγώ,
0: μέχρι τον,
1: σαν εικόνα,
0: την Ελένη τη Θυμούλια με τον. Πες το λέγον, τον Μιχαλέ.
1: Την Ελένη τη Θυμιούλα.
0: Με
1: το Φούντο Βαλέ, με Κλαρίνο Μιχαλέ.
0: Μπράβο.
1: Ακού να σου πω. Εγώ τόσα χρόνια.
0: Ξέρεις πόσα δεν θυμάμαι. Πολλά τοπικά σχήματα. Τέλειωτα.
1: Από παρέες έτσι που συνομιλούμε έξω.
0: Και λαϊκό προσκύνημα έγινε στη σκεπαστή.
1: Από το παζάρι να σου πω ποιο όνομα με έχει μείνει μένα. Τώρα, σαν φήμη μεγάλη, τεράστια κτλ. Που είχε έρθει ήταν ο Γκόρα Μπρέγκοβιτς με την ορχήστρα του.
0: Αυτό με έχει μείνει. Ο Καλογιάννης.
1: Ναι, το 2018.
0: Ναι. Εγώ ξέρω.
1: Δηλαδή, σαν όνομα να πούμε που έμεινε και του ευχαριστήθηκε ο κόσμο ήταν ο Γκόρα Μπρέγκοβιτς.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Να τον φέρει και να αξίζει να δώσει τα χρήματα. Αλλά εγώ, Νίκο, μου σε πληροφορώ, επειδή ξέρει πολύ καλά ότι επί 16 χρόνια έκανα όλε τι εκδηλώσει του χρόνου. Έτσι, ξέρω και το κοινό και όπως έχω πει ότι όσοι πάνε στο Οδείο, ας πούμε, σε εκδήλωση του Οδείου, είναι μια φωτογραφία με αλλαγή ημερομηνίας. Έτσι, ξέρεις τι εννοώ, το κοινό, το ίδιο. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω, Νίκο μου, ότι αν ήταν ένα μεγάλο τοπικό σχήμα που είναι σε γιορτές και πανηγύρια, σε πληροφορώ γιατί τα πανηγύρια δεν μαζεύουν 2.000 κόσμο.
1: Τα πανηγύρια Βάσο μαζεύουν 2.000 κόσμο. Έτσι. Άμα θα πάει ο Γο Τσαμπά, αν θα πάει η Γιώτα Γρίβα,
0: όχι,
1: αν θα πάει ο Μάκη Τσίκου.
0: Λοιπόν. Αν πάνε και οι δικοί μας.
1: Ναι.
0: Άμα πάνε και οι δικοί μας.
1: Εγώ σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα μπορούσε. Μια σκέψη δηλαδή τώρα, έτσι, ότι θα μπορούσε αντί να φέρει κάποιον καλλιτέχνη, παραδείγματος χάρη όπως έφερε το Λευτέρη Πανταζή με 32.000 ευρώ, να κανονίσει τη βδομάδα που είναι αυτή η εβδομάδα, αφού ήταν
0: εγώ
1: και ο χώρος ελεύθερος. Κάθε
0: ναι.
1: βράδυ να έχει από ένα τοπικό σχήμα.
0: Και τα ηχητικά ήταν εκεί στη
1: Να το σπάσει κάθε βράδυ και να έχει ένα τοπικό σχήμα κτλ.
0: Αν ήταν κάθε βράδυ, υπήρχε κι άλλο ο φόβος να τραβούσει τον κόσμο από το παζάρι.
1: Ο κόσμο που είναι να πάει στο παζάρι θα πάει στο παζάρι. Αυτοί που θέλουν να πάνε να δουν εκεί πέρα θα πάνε.
0: Ωραία, συμφωνώ με τη δική σου εκδοχή. Θέλω να ακούσει και τη δική μου. Η δική μου εκδοχή είναι επειδή ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και επειδή το κοινό που πάει σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι συγκεκριμένο κοινό με φωτογραφία, αν γίνει απογραφή του κοινού, Νίκο μου, θα δει και ο ίδιος ο Δήμαρχος ότι το κοινό αυτό είναι συγκεκριμένο και είναι τη στιγμή που θα αγκαλιάσει και θα χαιρετήσει τον Δήμαρχο και τους προύχοντες, γιατί είδαμε και ποιοι κάθισαν πρώτοι μπροστά. Εγώ πάντα είχα και μια άλλη φιλοσοφία, ποτέ ή επίσημη μπροστά. Ποτέ.
1: Πάντα οι επίσημοι έχουν τις θέσεις τους και πάνε μπροστά, λες και είναι κολλημένοι με τις καρέκλες.
0: Το ξέρει, ποτέ δεν είχα αυτή τη φιλοσοφία όταν διοργάνωνα τις εκδηλώσεις δεκαετία και πλέον επί Τζανακούλη. Ποτέ δεν έτρωγε πρώτο ο επίσημος, ποτέ δεν καθόταν στην πρώτη θέση ο επίσημος. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα που είναι θέμα καλά φιλοσοφίας και στάσης ζωής. Αλλά θα μπορούσε με αυτή την περίοδο να ήταν διαφορετική. Και αν δεις τη φωτογραφία που έχουν ανεβάσει σήμερα τα τοπικά sites, το Δήμαρχο με την Κόνη Μεταξά και το Λευτέρη Πανταζή, βλέπεις ας πούμε την εμβληματικότητα του Μαμάκου, είναι πάρα πολύ σε μέγεθος και σε εικόνα, πολύ πιο έτσι, βλέπεις το γύρας στον Πανταζή, το γύρας στον Πανταζή και βλέπεις ρε παιδί μου και την οκνηρία στην Κόνη, ήρθαμε, είδαμε για να απέλθουμε, δηλαδή μια φωτογραφία που είναι χίλιες λέξεις, η εικόνα κοσμεί μόνον η παρουσία του Μαμάκου την εικόνα. Ο Πανταζής και η εικόνη είναι άστα να λέει. Ένας Πανταζής που γαρα έρχεται μόνον και μία εικόνη που έλεγε άντε να τελειώνουμε να φύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Τώρα, χθες το βράδυ, Νίκο, να το πω και δημόσια, μου τηλεφώνησε ένας κύριος, ο οποίος δεν ξέρω που βρήκε το τηλέφωνό μου, γιατί ήταν άγνωστος αριθμός για μένα, γι' αυτό και απήντησα. Γύρω στις 10, Νίκο. Να μου πει ότι είναι το αυτοκίνητό του εκεί που είναι η συναυλία μαζί με άλλα 10-15 αυτοκίνητα. Είδα εγώ ένα-δύο τώρα στις φωτογραφίες που ανέβασαν τα site, γιατί δεν τον πίστευα, αλλά δεν σκέφτηκα να του πω στείλε μου φωτογραφία και δεν το έκανα για να μην προσωποποιήσω την επικοινωνία, γιατί ήταν αργά. Εντάξει, να μου τηλεφωνούν δεν έχω καμία αντίρρηση, άλλωστε με τα κοινά ασχολούμαι. Αλλά εντάξει, ας πούμε, γιατί λέει δεν μπορεί κανένας να τον βοηθήσει να πάρει το αυτοκίνητό του δίπλα από τη συναυλία, όπου είχαν ανέβει κόσμος πάνω στο αυτοκίνητο, και του λέω όπως λες και εσύ, βρε ευλογημένε, δίπλα στην εξέδρα πάρκαρες. αυτό το ένα μου ερώτημα. Κοίτα,
1: ναι, το ερωτήματα είναι από τη στιγμή που ξέρεις ότι το βράδυ θα γίνει συναυλία εκεί πέρα και θα είναι τίγκα στον κόσμο που πας και παρκάρεις αυτό.
0: Ωραία, θα σε ρωτήσω κάτι. Αν είναι ένα από άλλη πόλη και δεν ήξερε ότι και θα γίνει συναυλία, γιατί η σκηνή εκεί είναι στημένη 10 μέρες. Τι μπορείς να πεις, εγώ θα πω και το δεύτερο.
1: Όχι, την είχα πάρει τη σκηνή μου, φαίνεται.
0: Δεν την πήραν τη σκηνή. Όχι, το λέω εγώ επίσημα αυτό, γιατί ξέρω είναι ο κύριος Αρετίδης.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ ρωτώ αυτό. Δεν ήξερε, ήταν ένας που ήρθε από τα Τρίκαλα, από το Βόλο, από την Καρδίτσα που δεν κάνει και παζάρι.
1: Δεν υπάρχει κάποιο κίνητο.
0: Αυτό ήθελα να πω. Στην Αθηνά, Νίκο μου, και χειρακίνη. Ναι, μεν είναι συνυπεύθυνο αυτό που πάρκαρε και δεν
1: πάρκαρε.
0: Αλλά βλέπει και επαγγελματίε που ξέρουν ότι ήταν συναυλία έχουν παρκάρει και έχει ανέβει κόσμο πάνω στα αυτοκίνητά του. Γιατί το φορτηγό Νίκο μου εξυπηρετεί τα καταστήματα που έχουν μισθώσει στο παζάρι. Ένας άνθρωπος της αστυνομίας ή της δημοτικής ή της ελληνικής δεν μπορούσε ένας να κλείσει το δρόμο να μην μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα.
1: Και να βάλουν εκεί ένα απαγορεύεται το παρκάρισμα.
0: Ναι. Ρε παιδί μου, όχι, πάντα δεν στέκεται το περιπολικό της αστυνομίας εκεί στην είσοδο. Στο...
1: ήταν, εγώ τώρα φέτος δεν είδα και πολλούς, γιατί φαίνεται δεν έχουμε, γιατί και πέρυσι που θυμάμαι πολύ καλά ήταν επί καθημερινής βάση εκεί δύο μηχανές της Δίας κτλ.
0: Ή περιπολικό.
1: Ναι, ναι, φέτος δεν είδα τόσο. Δεν θυμάμαι τότε, ίσως και δεν πήρε και το μάτι μου.
0: Φέτος ξέρω ότι υπάρχει οδηγία από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έχουν υπηρεσία, είτε έχουν υπηρεσία, δεν ξέρω όμως αν είναι 2, 4, 6, μπορεί και να είναι μόνο 2. Αυτοί που έχουν υπηρεσία έχουν αναλάβει την ευθύνη, Νίκο, να είναι μέσα στους διαδρόμους για να εντοπίσουν πορτοφολάδες.
1: Ένα άλλο που μου έκανε εντύπωση, όλες τις μέρες τουλάχιστον που πήγα στο παζάρι, φέτος δεν παρατήρησα τις υποτιθέμενες καλόγριες που ήταν τόσα χρόνια εκεί πέρα.
0: Ναι, με τα...
1: Ναι, που ερχόταν και από πίσω, πάρε. Αυτό και τα λοιπά. Φέτος δεν τις είδα εγώ. Δεν τις πήρε το μάτι μου πουθενά.
0: Τι να σου πω. Πάντως, εγώ το μόνο που θέλω να πω. Να προσέχετε πάρα πολύ. Είμαι στις τελευταίες μέρες. Όλοι κάναμε την έρευνα αγοράς μας και συνήθως όλοι πάμε τις τελευταίες μέρες, Νίκο, να κάνουμε τα ψώνια μας. Εγώ σου είπα πως την πάτησα, έτσι. Οικογενειακώς την πατήσαμε, στο εξής.
1: Εγώ δεν την πατάω στο μπαζάρι, μπάσω, δεν αγοράζω τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Καμιά
0: φορά. Λοιπόν,
1: πάντως έξω,
0: χθες
1: επειδή δεν πήγα και έκανα μια βόλτα και από την Βενιζέλα εκεί
0: και
1: τα λοιπά.
0: Πολύ καλά έκανες,
1: και μίλησα,
0: Νίκο, μπράβο,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Ούτε εγώ πει,
1: νεκρή,
0: ναι,
1: εβδομάδα, λέει, για το κέντρο. Για τα
0: μα
1: μαγαζιά.
0: Το είπαμε,
1: ναι, ναι. Νεκρή εβδομάδα.
0: Ότι δεν είναι ότι θα βρεις καλύτερα πράγματα στο παζάρι. Μην γελιόμαστε τώρα.
1: Απλώς εκεί
0: είναι το σοου αυτό.
1: Είναι αμπράβο που είναι αυτό. Ξεγελιάσεις, θα πάρεις.
0: Πας και δίθεν τα βλέπεις όλα και δίθεν και δίθεν.
1: Θα πάρεις κάλτσες, θα πάρεις κιλουτάκια από εδώ, μπράβο, θα πάρεις αυτό κτλ. Και,
0: και αν είσαι και λίγο έτσι, πώς το λένε, φιλότιμος, παρασύρεσαι και σηκώνεις πράγματα τα οποία μπορεί και να μην χρησιμοποιείς ποτέ.
1: Εκεί που έπαθα πλάκα ήταν με αυτές τις υποτιθέμενες τσάντες, πράντα, μάντα, εκεί γίνεται το χαμός. Χαμός.
0: Κοίτα, εγώ δεν θέλω να αντιδράσω σε αυτό. Έτσι, εγώ προτιμώ να σου πω ότι προτιμώ να έχω μία σε όλη μου τη ζωή και καλή, παρά να έχω 10. Έτσι, και πάντα η φιλοσοφία μου είναι: δεν είναι μόνο ανάγκη να είναι όλα επώνυμα. Όχι ότι δεν μας αρέσουν και εμένα, γυναίκα είμαι. Και ήδη έχω αγοράσει την πορεία της καριέρας μου κι εγώ κάποιες, αλλά αυθεντικές. Γιατί το ήμα μου, Νίκο, λίγο πολύ φαίνεται, σε εκθέτει. Εν πάση περιπτώσει. Σήμερα σου είπα ότι είναι το Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού. Γιορτάζει ο Κυριάκος και είναι Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.
1: Δηλαδή σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός.
0: Δεν ξέρω.
1: Να,
0: δεν νομίζω. Θα είναι άλλος Κυριάκος αυτό.
1: Μας πει κανένας νεοδημοκράτης.
0: Να, είδες να το εύχεται κανένας χρόνια πολλά. Είδες να βγει φωτογραφία με τον Πινάτ. Σε παρακαλώ
1: τώρα. Με το σκελό.
0: Οι κλασικές του εικόνες στις μέρες που γιορτάζει, έχετε έτσι ευαίσθητες στιγμές. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι θα έχουμε λιακάδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουμε και τοπικές βροχούλες. Όμως ο δικός μας ο προγνώστης χθες μας είπε ότι από την ηρεμία στην Αστάνθεια στη Λάρισα και από Τετάρτη, δηλαδή από αύριο, ξεκινούν βροχές και στη Θεσσαλία. Και αυτό το είπε ο δικός μας ο προγνώστης, ο Φάνης ο Χατζηγρίβας χθες το είπε. Σε χθεσινή ανάρτηση.
1: Λοιπόν, για να σε πω τώρα. Λοιπόν, σήμερα 3η-29 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχουμε 25 βαθμού Κελσίου, τίποτα περισσότερο. Αύριο Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα, 30 Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχουμε συννεφιά κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου αύριο. Yes. Πάμε τώρα στην 1η του Οκτώβρη, Πέμπτη, ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου την Πέμπτη. Παρασκευή 2 Οκτώβρη ηλιοφάνεια 23 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 3 του Οκτώβρη, κυρίες και κύριοι, ηλιοφάνεια ίδια θερμοκρασία 23. Λοιπόν, Κυριακή 4 του Οκτώβρη, δεν βλέπω εγώ υπορχή τίποτα.
0: Άμα δεν βλέπεις εσύ, δεν υπάρχει.
1: Κυριακή ηλιοφάνεια 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Απλώς η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, δηλαδή 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα, αεροπλάνα περνάνε F-16.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Δευτέρα, μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Δευτέρα 5 του Οκτώβρη, με ηλιοφάνεια 21 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου τώρα, αν εμείς εδώ πέρα στη Λάρισα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, τι θα έχουν στα ορεινά και προς τα εκεί, ξέρω εγώ, Φλόρινες, Καστοριές,
0: είναι αυτό που σου είπα, είμαστε κάτω από 10,
1: είναι
0: μονοψήφιο.
1: Θα αρχίσουν τα ζόρια νωρίς, μου φαίνεται φέτος.
0: Μάλιστα. Πες μου όμως και που είναι αυτό. Να μου πεις και
1: πού είναι αυτό.
0: Να πούμε δύο καλές κουβέντες. Ναι, έλα εδώ στον αγαπημένο μου φίλο. Λοιπόν, Νίκο, να σου εξηγήσω, να σου πω κάτι. Πραγματικά έτσι θέλω να σου το συζητήσω αυτό. Επειδή μου είπες ότι αυτή η εβδομάδα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό.
1: Α, φίλος ακροατής μου λέει, τη είναι τη καλόγρια. Ήταν και εγώ, δεν τη πήρε το μάτι μου καμιά μέρα. Τώρα που ήταν.
0: Είναι διακριτική παρουσία.
1: Θα ήταν διακριτικές οι καλόγριες φέτος. Ναι, ναι.
0: Πάντως ό,τι πάρετε από εκεί πηγαίνετε το και στον ιερέα της ενορίας σας να το διαβάσει για καλό και για κακό. Ευλόγησο, ναι. Λοιπόν, Νίκο μου, εγώ λοιπόν θέλω να σου πω κάτι. Αφού λοιπόν είναι όλος ο καιρός καλός και βλέπω και αυτό τον ήλιο, τον ωραίο ήλιο πίσω από την πλατούλα σου, αγαπητέ μου φίλε, έχω να προτείνω να σε πάρω και σένα να φύγουμε, να πάμε στο Olympus Forest Park.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Να πάμε και Νίκο μου να αναπνεύσουμε φθινόπωρο. Να εισπνεύσουμε, όχι να αναπνεύσουμε. Με βαθιές εισπνοές, γιατί αγαπητοί μου φίλοι, το Olympus Forest Park δεν είναι μία δραστηριότητα που σας λέω να πάτε. Είναι μία μεγάλη υπόθεση. Και όταν σας λέω είναι μεγάλη υπόθεση, κυριολεκτό, 60 στρέμματα μέσα στο βουνό, 300 μέτρα υψόμετρο. Νίκο μου, ξέρεις ότι εκεί πέρα πραγματικά αναπνέεις. Για μας λίγο έτσι τους πιο αυτού είναι οξυγόνο, παιδιά, δεν το συζητώ. Για δε τα παιδιά μας, για δε τα εγγόνια μας, για δε τα ανήψια μας, για δε τα ξαδερφάκια μας, είναι χαρά ζωής. Είναι τόσες πολλές οι δυνατότητες και ευκαιρίες που δίνουμε στα παιδιά μας, που είναι τροφή. Μία επίσκεψη στο Olympus Forest Park, αγαπητοί μου φίλοι γονείς και εκπαιδευτικοί, μία εκδρομή στο Olympus Forest Park, μισή ώρα από την πόλη της Λάρισας, 20 λεπτά κυριολεκτικά, έτσι. Είναι σαν να δίνετε τροφή στα παιδιά σας για ένα μήνα. Διότι Νίκο μου, εκτός του ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπάρχουν πάρα πολλές ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες αναδρομής, γίνεται αρχαιολογικές ανασκαφές και τέτοια με υπευθύνους, με το αρχαίο ΛΑΜΠ. Γίνεται και τι δεν γίνεται. Το μόνο δηλαδή που θέλω να σας πω, αφήστε εντάξει σχέση με τα ζώα, με τα ελαφάκια, τα οποία τα παιδιά μας πάνε με την επίβλεψη υπευθύνων και τα ταΐζουν τα φιλικά αυτά ελαφάκια. Δηλαδή τι να σας πω, παιδιά μου, Νίκο, δεν ξέρω τι να πω. Ακόμα και το καφέ που εμείς θέλουμε, το καφέ, το εστιατόριο, δηλαδή οι χώροι που μπορούμε εμείς να ξεκουραστούμε μεγάλοι, είναι Νίκο μου οξυγόνο. Οι δε ευκαιρίες που δίνουν οι διοργανωτές του Olympus Forest Park είναι ατέλειωτες. Είναι μια τόσο όμορφη επένδυση που θέλω να σας πω, τέτοια επένδυση δεύτερη δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι το νούμερο ένα σε υποδομή και δυνατότητες. Είναι το νούμερο ένα σε δυνατότητες φιλοξενίας όχι 5-10 ατόμων, ομάδων και σχολεία ολόκληρα, 300-400 άτομα οργανωμένα. Λοιπόν, πραγματικά σας μιλώ που δεν υπάρχει δεύτερο. Υπάρχει ένα δεύτερο τέτοιο πάρκο, Νίκο, πέριξ της Αττικής, το οποίο δεν έχει καμία σύγκριση με αυτή την υποδομή. Καταρχάς είναι σε ένα φυσικό περιβάλλον το Olympus Forest Park. Είναι μέσα στο δάσος κυριολεκτικά. Είναι μέσα στο οξυγόνο. Τώρα την προπερασμένη Σαββατοκύριακο είχαμε υποδοχή του φθινοπόρου, Νίκο. Έβλεπες τα παιδάκια να μαζεύουν φύλλα και να κάνουν με φύλλα και πυλό να κάνουν έργα τέχνης. Λοιπόν, την περασμένη Σαββατοκύριακο είχαμε την Πανσέλινο. Και δεν είναι ότι είχαμε την Πανσέλινο και γιορτάσαμε την Πανσέλινο εκεί πάνω. Είναι το γεγονός ότι εκπαιδεύσαμε και ενημερώσαμε τα παιδιά μας τις Πανσελίνους, τις ονομασίες τους, από πού προέρχονται, τα πάντα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στο Olympus Forest Park είναι, ρε παιδιά, τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Πάρτε πληροφορίες, είτε θέλετε κατά μόνες να πάτε ή να οργανώσετε μια σχολική επίσκεψη ή μια εκδρομή από το φροντιστήριο που κάνουμε ή μια εκδρομή από το ΓΔΑΠ που λέει ο λόγος, καλέστε στο 2410 536 004. έτσι. Ή κάνετε follow us που λένε στο Instagram Olympus κάτω παύλα Forest Park. Εντάξει δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν άκου. Λοιπόν, έγινε ένα πολύ ωραίο και καλό είναι να λέμε και αυτά τα γεγονότα, γιατί έχουν μια άλλη ποιότητα και μια άλλη. Εγώ λατρεύω τον αθλητισμό και πάντα έχω μια φιλοσοφία ότι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν άλλη ποιότητα ζωής και άλλη καθημερινότητα. Στο αμφιθέατρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, στο ετήσιο σεμινάριο των διαιτητών βόλεϊ, ποιος άλλος θα ήταν εκεί εκτός από τον παραμόνον αγαπημένος μας ο Βασίλης ο Αντωνούλης. Ιστορία έτσι στη διαιτησία στο βόλεϊ, ένας άνθρωπος που καλύπτει και παγκόσμια, όχι πανευρωπαϊκά, και παγκόσμια events. Λοιπόν, βράβευσε και μπράβο. Εγώ, για μένα, όταν κάποιος βραβεύει κάποιον, δεν είναι μόνο αυτός που βραβεύεται, είναι αυτός που απονέμει και το βραβείο, Νίκο, γιατί πρέπει να έχει και μια ιστορία, έτσι. Ο αγαπημένος μου Βασίλης Αντωνούλης, βρε Βασίλη, ίδιος είσαι ρε φίλε. Λοιπόν, βράβευσε την Λαρισαία διαιτήτρια, τη Δάφνη την Πατσίλα. Μπράβο. Η οποία έπαιξε στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ στην Κίνα, Νίκο. Είναι γυμνάστρια. Μπράβο Βασίλη. Και για μένα δεν είναι μόνον αυτός που βραβεύεται, βαρύτητα έχει και ιστορία στην πλάτη του και αυτός που βραβεύει. Μπράβο λοιπόν στη Λαρισαία μας διαιτήτρια, την Δάφνη την Πατσίνα, αλλά 10 μπράβο στον αγαπημένο μας Βασίλη Αντωνούλη, που έχει γράψει ιστορία στον τόπο μας και έκανε την άλλη σαν γνωστή παγκοσμίως. Έτσι. Λοιπόν, πάει και αυτό.
1: Α, ήτανε, γιατί μου έστειλαν άλλα δύο μηνύματα και ο φίλος ο Γιώργος και η κυρία Χριστίνα. Η Καλόγρης ήταν χτες, λέει, στο τέλος του πρώτου διαδρόμου, λέει, κάτω εκεί και αλωνίζα
0: κάτω. Κάτω εκεί, Νίκο, κάτω εκεί. Να, Νίκο. Μπράβο. Κάτω εκεί, γιατί μπροστά εκεί δεν θα μπορούσαν να είναι.
1: Δεν ψεύτηκες,
0: δεν μπορούν να δράσουν. Και προσέξτε, αυτές οι κυρίες που είναι μαϊμό, όπως λέει ο Νίκος, δεν έχουν δύο χέρια. Έχουν τέσσερα.
1: Σαν το χταπόδι.
0: Δύο σας δείχνουν και άλλα δύο σας χαϊδεύουν. Έτσι.
1: Α, βλέπω τώρα μια καθαρίστρια, λέει, κατηγορείται ότι έκλειψε 50.000 ευρώ και λίρες από σπίτι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
0: Σε κάνει εντύπωση.
1: Σε πω.
0: Εδώ άλλη έκλεψε και ρήμαξε, πώς λένε, στην Αθήνα, δεν θυμάσαι, στην Ερυθρέα που ήταν.
1: Σε έρευνα, λέει, που ακολούθησε στο σπίτι της 28χρονης καθαρίστριας από τη Γεωργία, ήταν αυτή, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, δεν βρέθηκαν τα χρήματα και οι λίρες, λέει, και η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζει. Για να δω τι λέει εδώ. Με χειροπέδες κατέληξε μια 28χρονη καθαρίστρια, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε μεγάλο χρηματικό ποσό από το σπίτι που εργαζόταν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία η 50χρονη ιδιοκτήτρια, το πρωί της Δευτέρας διαπίστωσε ότι έλειπαν από την οικία της 50.000 ευρώ, και αυτή είχε 50.000 ευρώ σπίτι και δύο χρυσές λίρες Αγγλίας που τις είχε κρύψει επιμελώς, λέει, στο χώρο, λέει. Στο χώρο διερεύνησης της καταγγελίας, λέει, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη, λέει, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας, οι αστυνομικοί, λέει, προχώρησαν στη σύλληψη 28χρονης, λέει, καθαρίστρες από τη Γεωργία, οι οποίοι απασχολούνταν σαν υπάλληλος καθαριότητος. Στην έρευνα, λέει, που ακολούθησε στο σπίτι της, παρουσία εκπροσώπου δικαστικής αρχής, δεν βρέθηκαν ούτε χρήματα ούτε λίρες, και η έρευνα συνεχίζει, λέει. Σε βάρος της γυναίκας, σχηματίστηκε δικογραφία, θα οδηγηθεί, λέει, στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Λοιπόν, ξέρεις πάρα πολύ καλά και ξέρεις την ιστορία. Εγώ δυστυχώς και στην ζωή μου μπήκανε μέσα στο σπίτι, μας ρίμαξαν, κλέψαν τα πάντα όλα. Αυτό στην
1: αρχή. Αυτή δούλευε εκεί πέρα, καθαρίστρια. Και τσάρπαξε.
0: Εγώ το μόνο που θέλω να πω, όταν έχουμε ανθρώπους, όπως πολλοί έχουμε ανθρώπους για τους ηλικιωμένους γονείς μας. Έτσι, και κάποιους που τους στηρίζουν. Δεν είναι κακό, αγαπητοί μου φίλοι. Και το κόστος είναι πάρα πολύ χαμηλό του να βάλεις, Νίκο, μία κάμερα συνδεδεμένη με το Wi-Fi. Μιλάμε πάμφθηνα, έτσι. Πάμφθηνα, Νίκο. Και να παρακολουθείς και να βλέπεις τι γίνεται και να ακούς τι γίνεται όταν πρόκειται να είναι ένας. Γιατί τώρα η καθαρίστρια για να κλέψει το σπίτι δεν πάει να πει ότι ήταν άντε μπάτε σκύλια, λέστε και λέστε καμή δώσατε. Θα είχε την ευκαιρία να το κάνει. Μη δίνετε την ευκαιρία. Είναι σαν να αφήνετε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα στη μηχανή. Κατάλαβες, Νίκο?
1: Κοίταξε, μερικές
0: φορές. Πάρτε μέτρα,
1: τώρα,
0: ρε παιδί μου.
1: Μερικές φορές τώρα αποκτάνε την εμπιστοσύνη αυτή, τη έχουν πολύ καιρό. Η άλλη δεν μπορεί να έφυγε να πήγε στη δουλειά και να έρθει στην καθαρίστρια μόνη σπίτι τη. Αυτή να το έχει ψάξει όσο καιρό, να είδε που είναι τα χρήματα κτλ. Και έτσι κάνουν. Αποκτάνε εμπιστοσύνη, λοιπόν, πρώτα. Και μετά.
0: Όμως, ακούγατε. Στον χώρο που είναι το επάγγελμα του γιου μου, έχουμε κάμερες και εσωτερικές και εξωτερικές για την ασφάλεια του χώρου. Που βλέπουμε το χώρο μας, επιβλέπουμε το χώρο μας. Λοιπόν, σε πληροφορώ, χρειάστηκε και θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ χρήσιμοι σε πολλές έρευνες που έκανε η ασφάλεια, που μας ζητήσαν υλικό από τις κάμερες. Αν και μπόρεσε, γιατί υποτίθεται ότι προστατεύουμε μόνο το δικό μας χώρο. Αλλά μπορεί στην Ακρούλα, ας πούμε, να δεις και κάτι κίνηση τι γίνεται. Λοιπόν, όποιο περνάει, όποιο είναι στο χώρο σου ή παρεμβιάζει το χώρο σου. Και σε πληροφορώ ότι πάρα πολλές φορές συνεργάστηκα με παιδιά της ασφάλειας που μου έχουν πει: ξέρετε, κύριε οικονόμου, μας βοήθησε πάρα πολύ η κάμερα το υλικό που μας δώσατε και εντοπίσαμε, γιατί ήταν ένας διαρρήκτης εκεί στην πλατεία στα Σάλια, στο περίπτερο, που δύο φορές έκλεψε το περίπτερο και ήταν υπάλληλος γυναίκα με μαχαίρι, Νίκο. Και εντοπίστηκε. Λοιπόν,
1: αυτό ήταν διαρρήκτης. Αυτές όμως οι καθαρίστριες που είναι σπίτι και προσέχουν σπίτια.
0: Άκου τι, να σου πω εγώ τώρα το σενάριο. Να σου πω ένα υποθετικό σενάριο. Μπήκε η κοπέλα, έκανε τη διάρρηξη, πήρε τα πράγματα, τα έδωσε στο συνεργό της, δεν βρήκαν το σπίτι της τίποτα και σε 20 μέρες θα βγει έξω. Έτσι δυστυχώς γίνεται. Αυτοί δυστυχώς είναι πιο επαγγελματίες από όλους εμάς. Λουκέτο στη Θεσσαλονίκη, άλλη είδηση. Λουκέτο σε ιδιωτική κλινική έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Έγραφε φάρμακα χημειοθεραπείων. Ένας γιατρός, ο οποίος ήταν ογκολόγος παθολόγος, αλλά δεν είχε σύμβαση, Νίκο, με την κλινική. Είχε όμως γραφείο εκεί και συνταγογραφούσε. Και βέβαια η κλινική δεν είχε μονάδα εντατικής θεραπείας. Άλλο εγώ θέλω να σου πω τώρα. Γιατί λοιπόν αυτοί οι αξιότιμοι, ενώ βάλαν Λουκέτο, εφόσον είναι οριστικό, δεν ανακοινώνουν και ποια κλινική είναι? Δεν το ανακοινώνουν, Νίκο μου, γιατί? Γιατί, δηλαδή τι φοβούνται, μην αποδειχθεί ότι ήταν, εφόσον δεν υπήρχε μονάδα εντατικής θεραπείας, εφόσον δεν υπήρχε δυνατότητα για να γίνουν ογκοθεραπείες και δεν ήταν επαρκές το προσωπικό και οι υπηρεσίες που παρήχε η κλινική αυτή. Γιατί δεν μας λένε ποιοι είναι? Γιατί ξέρεις και πολλοί Λαρισσές έχουν συμφέροντα σε κλινικές στην Θεσσαλονίκη, Νίκο. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερο, άλλο το θέμα. Είδες λοιπόν τι έχει γίνει με τις μεταγγίσεις, με την ιστορία του Μαζονάκη. Έχει ανοίξει, Νίκο μου, ένας ασκός του αιώλου που δεν μαζεύεται με τίποτα. Πρώτα απ' όλα, σωστά, πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά, γίνεται έλεγχος σε Ινστιτούτα Εστινική, σε καταστήματα που λένε νυχάδικα, κομμωτήρια, τα πάντα που γίνονται αυτές τις θεραπείες. Πολλές θεραπείες, Νίκο μου. Όμως, εδώ μερικές φορές το τραβάμε από τα μαλλιά το πράγμα. Οι ορθοπαιδικοί, Νίκο μου, κάνουν θεραπείες χρόνια τώρα. Οι γιατροί, οι ορθοπαιδικοί κάνουν θεραπείες για να αποφύγεις το χειρουργείο σε αρθρώσεις και τέτοια, με αυτή τη θεραπεία που γίνεται με το πλάσμα και τι άλλο προσθέτουν. Και έχουν, εγώ προσωπικά έχω σωθεί με τους ώμους μου. Έτσι, έχω σωθεί κυριολεκτικά από αυτές τις θεραπείες. Δεν μπορούσα να γυλίσω τα χέρια μου και κάνω μέχρι και γυμναστική βαριά. Έτσι, λοιπόν. Ο κόσμος, επειδή δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, ο κόσμος πανικοβάλλεται. Μόλις βλέπει σύριγγα σε ένα ιατρείο, σου λέω: βρε παιδί μου, να σε κάνω καλά. Βγήκαν οι εξετάσεις, ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, δεν το κάνω κουμπογεννήτικα. Και βλέπω και ακούω πάρα πολλούς ορθοπαιδικούς, χειρούργους ορθοπαιδικούς, ορθοπαιδικούς που θέλουν να κάνουν διακεκριμένη ορθοπαιδική, Νίκο. Εμένα μου έκαναν δύο διακεκριμένη ορθοπαιδική θεραπεία στα χέρια μου, στους ώμους μου. Και σε πληροφορώ, με σώσανε. Και αυτοί τώρα οι άνθρωποι είναι υπό αμφισβήτηση, γιατί το τραβάμε, σου λέω, από τα μαλλιά. Δεύτερον, η κυρία Καριστιανού είπε ότι ακολουθεί σε δηλώσεις της την κβαντική αγωγή. Και η ερώτηση που έκανε ο κύριος Άδωνης, καμιά φορά βλέπετε, τα λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά. Μέχρι χθες τον βρίζαμε, αλλά έκανε ερώτηση ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αν υπάρχει στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, έτσι, μηχάνημα βιοανάδρασης. Και η κυρία Γραψία απήντησε και είπε ότι δεν βάλεται η κυρία Καριστιανού. Και η κυρία Καριστιανού, πρόσεξε τι είπε, είπε ότι κάθε έλεγχος καλοδεχούμενος, αλλά όχι από την πολιτεία, πρώτα από όλους, από όλα τα μέλη της κυβέρνησης. Δηλαδή να πάει η κυβέρνηση να ελέγξει και μετά να πάει η πολιτεία, η αρμόδια υπηρεσία. Η δε κυρία Γρατσία έσκασε μύτη τώρα. Είπε ότι δεν απαντάω τα αυτή, αλλά είπε ότι είναι στοχευμένη επίθεση στην κυρία Καριστιανού, είπε η κυρία Γρατσία. Μην, παιδιά, Μη βλέπετε σενάρια που δεν υπάρχουν. Ωραία, εγώ σας λέω ότι είναι στοχευμένοι. Εγώ σας λέω βρήκαμε πόρτα και μπήκαμε. Ωραία, απαντήστε. Έχετε μηχάνημα βιοανάδραση ή δεν έχετε? Είναι κακό ρε Νίκο να απαντήσουν ναι ή όχι. Να έχουμε να λέμε. Ναι. Λοιπόν, αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, αύριο, σημερινή είδηση προ 19 λεπτών. Αύριο ο κύριος Μητσοτάκης ανακοινώνει επιδότηση άνω των 15 λεπτών στο δίζελ κίνηση, στο πετρέλαιο. Πάλι στο πετρέλαιο, Νίκο, και δεν βάζει καθόλου την αμόλυβη που έχει φτάσει στο 2,30 η καλή. 2,1 η απλή. Επίσης συζητά τη μείωση και του ειδικού φορού κατανάλωσης και τα αποθέματα πετρελαίου θα συζητηθούν από τη μεριά της Ελλάδας στο σημερινό Συμβούλιο Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Νίκο. Έτσι, γιατί όντως σου λέει θέλω να μειώσουμε τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Δώστε μας το και να το μειώσουμε. Είδες Νίκο. Σε βλέπω να είσαι περήφανος για τον Πρωθυπουργό μας και με φνηδιάζεις.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε σοβαρό θέμα με την Kimberly Guilfoyle. Ναι. Θερμό επεισόδιο, λέει, με τον Υπουργό Ενέργεια Σταύρο Παπασταύρου.
0: Τα οποία τα γύρισαν όλα. Ναι. Στη συνέντευξη που έδωσε η Kimberly.
1: Λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, Μαρινάκης, κύριος Μαρινάκης, δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων σχετικά με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.
0: Εγώ δεν το λέω γιατί είναι από την περασμένη εβδομάδα αυτή η είδηση.
1: Ναι. Δεν την φανέρωσαν, τώρα τη φανέρωσαν όμως.
0: Όχι, είναι από την περασμένη εβδομάδα. Την κάφα, λέει, της κυρίας Γκυλφόη και τώρα το γυρίζει πίσω με τις δηλώσεις κλπ.
1: Το οποίο εμπλέκει την επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, σε θερμό επεισόδιο με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αμερικανικής Εφημερίδας, το οποίο φέρει την υπογραφή 4 δημοσιογράφων, η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να προωθεί, λέει, με προνομιακό, λέει, τρόπο συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα και για την προμήθεια LNG στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες από δείπνο του Μαρτίου στην Αθήνα, υποστηρίζοντας πως η κυρία Guilfoyle, αναφερόμενη στην πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία, διεμήνει στους παρευρισκόμενους πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν κυβερνητικές αλλαγές σε οποιαδήποτε χώρα. Σύμφωνα, λέει, πάντα με την Wall Street Journal, ο κύριος Παπασταύρου αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από το λαό. Σε πιεστικό pressing, λέει, των δημοσιογράφων για το αν ειλικρινά υπόθηκαν οι συγκεκριμένες κουβέντες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε, λέει, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει μεμονωμένες φράσεις, επιλέγοντας να επαναλάβει τη γενική τοποθέτηση ότι δεν υπήρξε, λέει, καμία μορφή εκβιασμού ή απειλής προς την Αθήνα. Τώρα λέει και άλλα.
0: Μην το χάνουμε χρόνο, γιατί είμαστε περιορισμένοι σε χρόνο. Λοιπόν, να πάμε στο Θάνο τον Κοκκούλης να του πούμε καλημέρα. Και να σου πω γιατί. Τώρα μόλις πριν 3 λεπτά μας έστειλε μήνυμα που μας λέει ότι αυτή τη στιγμή σε αυτόν το πολύπαθο κυκλικό κόμβο που υποτίθεται ότι είχαμε πανηγύρια και χαρές και το παρουσιάσαμε στον κόσμο, είναι σε αυτό το καινούριο κόμβο της νέας της Πολυτεχνείου Φασάλων Παναγούλου,
1: Νίκο μου,
0: 20 λεπτά μιλάμε, λέει, τρέλα, και ο άνθρωπος μιλάμε δεν μπορεί ούτε να γράψει από τον εκνευρισμό και η τροχιά πουθενά, βέβαια. Και το θέμα ποιο είναι, ότι έχουν σταματήσει μία λωρίδα αυτοκίνητα, έχουν σταματήσει όλοι για να εξυπηρετηθούν είτε σε τράπεζες είτε σε οτιδήποτε, είτε είναι οι μηχανήματα των εργολάβων, οχήματα των εργολάβων, που, Νίκο μου, με θράσους παρκάρουν.
1: Στο σημείο αυτό, Βάσου, γίνεται χαμός. Και προχθές το μεσημέρι, την Παρασκευή, όταν έφυγα από εδώ πέρα,
0: και
1: με σταμάτησαν και δύο κύριοι, ένας που έχει μαγαζί και είναι πύραυλοι.
0: Εγώ, λοιπόν, που φεύγω νωρίς το πρωί από εδώ. Δηλαδή, εγώ 10 η ώρα έχω περάσει τον κόμβο. Ακόμη και υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου, Νίκο, είναι σταματημένα. Αυτοί που κάνουν τον έλεγχο ή τη συζήτηση, την αυτοψία με τον εργολάβο. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και τώρα πρόσεξε. Αν, ας πούμε, πας τώρα 8,5 ώρα στη δουλειά σου, Νίκο, έτσι, και θες να έχεις μια καλή ημέρα, τι θες να έχεις? Να ξεκινάει η μέρα στο πρωί με διάθεση από το σπίτι. Πες μου, πώς φτάνεις στο γραφείο σου, στη δουλειά σου να δουλέψεις? Με τι ψυχολογία φτάνεις και με τι νεύρα? Στα κάγκελα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αυτή η ιστορία, αγαπητή μου φιλίκη, σε τρελαίνει. Σου χάνει, δηλαδή, σε πάει σε άλλο επίπεδα. Λοιπόν, ο Πρίτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Νίκο μου, δυστυχώς χτυπάει ένα πολύ μεγάλο κουδούνι. 400 επιτυχώντες φοιτητές, Νίκο, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Πανεπιστήμιο της Πάτρας με μια δυναμική 60.000 φοιτητών. Έτσι. δεν έκαναν καν εγγραφή 400 Νίκο. Ανάμεσά τους και νέα φοιτητές. Θεωρεί ο Πρίτανς, γιατί εγώ το πρώτο που σκέφτηκα είναι μήπως έχουν επιλέξει άλλο τμήμα. Δηλαδή ένας να πέρασε εκεί, εκεί και εκεί. Και να έχει διαλέξει άλλο πανεπιστήμιο.
1: Κλινική λέει και στη Λάρισα έχει ο ιδιοκτήτης της μονάδας που σφραγίζεται στη Θεσσαλονίκη λέει.
0: Στόπα εγώ. Εγώ στόπα και ξέρω ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Εγώ στόπα και ξέρω ποιοι
1: κλινική
0: είναι.
1: Κλινική και στη Λάρισα έχει λέει ο ιδιοκτήτης της μονάδας που σφραγίζεται στη Θεσσαλονίκη. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια.
0: Εγώ στο είπα, το άφησα με υπονοούμενο, αλλά εσύ δεν με κατάλαβες.
1: Τώρα το πιάσα βάζω.
0: Ναι, εγώ στο είπα, αλλά εσύ δεν με κατάλαβες. Λοιπόν, να σου πω για τους φοιτητές. Λοιπόν, 400 φοιτητές δεν έκαναν καν εγγραφή και εγώ σου, όπως είπα, θεώρησα ότι κάνανε επιλογή άλλων σχολών. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ο Πρίτανης της Πάτρας, στην επιστολή και στην ανακοίνωση που βαράει το κουδούνι, λέει ότι είναι το κόστος στέγης πολύ ψηλό, παρά το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει τη διατροφή των φοιτητών. Αλλά το κόστος της στέγας είναι πάρα πολύ ψηλό. Η δυνατότητα φιλοξενίας σε φοιτητικές στέγες είναι συγκεκριμένες με πολύ αυστηρά κριτήρια. Άρα, μεταξύ αυτών, Νίκο μου, δεν πήγαν να σπουδάσουν ιατρική και 9 φοιτητές της ιατρικής. Φαντάσου. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, με αυτή την είδηση μετά σας έχω λίγο. Ναι, αλλά έχω και μια ερώτηση. Θα κατέβει με τον Σαμαρά ο κύριος Παιδής, ο Θανάης ο Παιδής?
1: Εγώ από ό,τι ξέρω Βάσου θα πάει να...
0: Μην πεις.
1: Θα πάει να μιλήσει με αστρολόγο.
0: Α, εντάξει, ναι. Εγώ πάντως πιστεύω ότι καλύτερο από όλα να μας τα πει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πάμε.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω, στη μια.
2: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό-Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
9: Ποιο?
8: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
9: Τι έχει?
8: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
9: Όλα αυτά.
8: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
9: Δηλαδή δύο καταστήματα.
8: Δύο.
0: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
0: Αστεία Home και Αστεία Pop.
11: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
12: Όλοι εκτός από τον Victrix της Immergas.
11: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
12: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Immergas φίλε, κορυφή!
11: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
12: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Immergas. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
11: Φίλε, με έπεισες. Immergas.
0: Immergas, ο ηγέτης στους Λέβητες αερίου.
13: Όλα τα νέα μοντέλα Immergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
14: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισα.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
0: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
0: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
16: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
17: Παρηγγειλές.
16: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
17: Είσαι φίλος.
16: Όχι εγώ, ο Λίλος.
17: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
16: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
17: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Έλα, έλα, δώσε να έχουμε, δώσε. Λοιπόν, είδαμε, πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέο σποτάκι της καμπάνιας, το επίτιμου μπράβο, μπράβο, με πρόταση για κατοικίες με 5 ευρώ του κυρίου Τσίπρα. Νέο σποτ λοιπόν της καμπάνιας, το σπίτι μου. Πρόταση λοιπόν για κατοικίες με 5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέσω της περιουσίας του ΕΦΚΑ. Εγώ λοιπόν, μ' αρέσουν όλα αυτά και αν γίνουν ποτέ πράξη, όχι θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι μέχρι τώρα όλα αυτά τα νούμερα δεν, γιατί ξέρετε, πρέπει να δούμε και τα δημοσιονομικά. Εμένα με ανησυχεί, αν λοιπόν ο ΕΦΚΑ, που είναι συνταξιοδότηση, έτσι, αν λοιπόν ο ΕΦΚΑ αδειάσει από χρήματα, αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας μου θύμισε την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Θυμόσαστε που φύγαν τα χρήματα από την τοπική αυτοδιοίκηση και πήγανε στο κράτος για να υποστηρίξει ο κύριος Τσίπρας την ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Τώρα λοιπόν λέει από τα χρήματα του ΕΦΚΑ, από την περιουσία του ΕΦΚΑ, θα υπάρχει λέει πρόταση με το πρόγραμμα το σπίτι μου που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για κατοικίες με 5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα να το νοικιάζει ο ιδιώτης 500 ευρώ. Όχι ότι είναι και καλύτερη πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει αντί για 600-650 που είναι οι σημερινές τιμές και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα θα είναι πιο κάτω. Αλλά τι θα γίνει με την περιουσία του ΕΦΚΑ? Θα έχει λεφτά μετά ο ΕΦΚΑ για να συνταξιοδοτεί Νίκο μου τον κόσμο? Γιατί είναι οι εργοδοτικές εισφορές τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Αυτό έχω να ρωτήσω. Όμως, αυτή είναι μία ερώτηση προς τον κύριο Τσίπρα. Έχω όμως και μία άλλη ερώτηση προς έναν αγαπημένο μας συμπολίτη, ο οποίος πραγματικά έχει στηρίξει τον τόπο και ειδικότερα στο χώρο, έτσι, να το πούμε έτσι και ξεκάθαρα, στο χώρο του αθλητισμού. Διέπρεψε ως αντιπεριφερειάρχης στο θέμα του αθλητισμού και έχει αφήσει ένα δυνατό αποτύπωμα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι αυτός από τον κύριο Παιδί, τον κύριο Αθανάσιο Παιδί, ο οποίος παραμένει στο πολιτικό σκηνικό ενεργός. Έτσι, ασχολείται με τα κοινά, δηλαδή πάντα κάπου θα τον δεις κάτι να κάνει. Και εγώ αφού τον καλημερίσω, καλή σήμερα σας και καλώς ήρθατε κύριε Παιδί στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω κατευθείαν, γιατί έτσι έχω μάθει να μιλώ με εσάς, θα κατεβείτε με το συνδυασμό με το νέο κόμμα του κυρίου Σαμαρά?
1: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια.
0: Να είστε καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι με πήγατε πάρα πολύ πίσω, με πήγατε μια δεκαετία πίσω.
0: Μ' αρέσει να κάνω αναδρομή στην πορεία του κάθε ανθρώπου, το έχετε προσέξει αυτό άλλωστε.
1: Το έχω προσέξει, βέβαια, ναι. Μου περάσει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Χρόνια από τώρα έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Και στην περιοχή μας έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για μια Θεσσαλία η οποία είναι τελείως διαφορετική. Και αυτή είναι και η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνατε. Δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί στην παρούσα φάση. Εμένα, κυρία Οικονόμου, στην παρούσα φάση και νομίζω ότι όλη η πορεία μου από τα χρόνια το δείχνει, είναι να προσπαθώ να είμαι κοντά στους πολίτες, να είμαι κοντά στους ανθρώπους.
0: Όχι, ήσασταν μπροστάρις και στο θέμα.

0: είναι ακόμα πιο ισχυρό το πολιτικό σας αποτύπωμα από το να είσαστε πραγματικά και αφήνετε αποτύπωμα ένας άνθρωπος που θέλετε να προσφέρετε και εθελοντικά και ανιδιοτελώς τον τόπο μας. Φανταστείτε όμως να έχετε και ένα θεσμικό ρόλο, πόσο σημαντική είναι η παρουσία αυτής της επιταγής.
1: Πρώτα απ' όλα, για μένα η πολιτική είναι λειτουργήμα. Ούτε πώς είναι, ούτε προσωπική επιδίωξη. Κυρίως είναι ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους και στον τόπο. Έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Η κατάσταση προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε, δεν έχει βελτιωθεί. Και να πούμε και μια είδηση τώρα στους ακροατές σας, ότι μπαίνουμε στο τελικό στάδιο των πληρωμών του 14% της κρατικής αργίας του Ντάνιελ. Αλλά δυστυχώς πάει πάρα πολύ αργά. Θα πληρώνονται δηλαδή 3.000 φάκελοι το μήνα από τους 16.000.
0: Να έχουμε συνηθίσει, κύριε παιδί, σε αυτό. Ναι.
1: Εκκρεμεί πάρα πολύ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ανασύσταση του ρουϊκού κεφαλαίου.
0: Θα σας δούμε στα έδρανα της Βουλής όμως για να τα διεκδικήσετε όλα αυτά και πιο σοβαρά. Εγώ επιμένω. Θέλω να πάρω σήμερα αποκλειστική απάντηση από το Θανάση το παιδί.
1: Το αν θα είμαι στα έδρανα της Βουλής, πρώτα απ' όλα, αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος, θα το αποφασίσω εγώ.
0: Κύριε παιδί, ξέρουμε ότι και είσαστε άνθρωπος που έχετε μια μεγάλη δυναμική, πολιτική δυναμική στον τόπο. Ξέρουμε ότι μη εκλογή σας είναι οριακή κατάσταση. Ξέρουμε και στα ψηφοδέλτια που είδαμε μέχρι τώρα, να μην μπούμε τα παρατράγουδα που έχουμε ζήσει και ειδικότερα σε περιοχές στις οποίες και εσείς μεγαλουργείτε. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε, καμιά φορά λέμε προς όφελος κάποιου με ιδιοτέλεια ή ανιδιοτέλεια, πλήττεται ένας ο οποίος λειτουργεί ανιδιοτελώς. Πόσο πιο μάνα το πω.
1: Το λέτε και το καταλαβαίνει και ο κόσμος, οπότε είναι και κάτι και το οποίο εμένα και εμένα προσωπικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Δεν είδα και κάποια θεσμική αντιμετώπιση του όλου θέματος.
0: Μάλιστα, και βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα πληγεί εάν ο κύριος Σαμαράς τραβήξει δυνατά στελέχη στο ψηφοδέλτιό του και πιθανόν να παίξει και έναν διαχειριστικό ρόλο αν ας πούμε τα νούμερα που δίνουν στον κύριο Σαμαρά πολλές φορές να φτάνει και το 10%.
1: Είναι μια... Να σας πω κάτι.
0: Ναι. Είναι μια πληγή για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στην πολιτική... Ποτέ δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Ποτέ. Δεν
0: ναι, αλλά μπορείς να έχεις μια πορεία σταθερή ή όχι.
1: Δεν ξέρουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Σωστά.
1: Δεν
0: ναι, αλλά τώρα...
1: μέχρι τις εκλογές πώς... Τι
0: συμφωνώ.
1: Σε όλο αυτό το διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Μπορεί και στο τέλος ο κ. Σαμαράς να μην κάνει το κόμμα.
0: Μπράβο. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι πάντα αντίθετη σε όλες τις κυβιστήσεις που γίνονται και είναι στάση ζωής για μένα αυτό. Θέλω να πω, ο κύριος Παιδής, ο οποίος έχει προσφέρει στον τόπο του τα καλύτερα που μπορούσε να προσφέρει. Έτσι, έχει αφήσει ένα δυνατό αποτύπωμα. Εγώ δεν ξεχάσω, όταν ήσασταν αρμόδιος σε θέματα του αθλητισμού, ας πούμε, δεν υπήρχε ομάδα, δεν υπήρχε σωματείο που να μην είναι δίπλα σε εσάς, γιατί πράγματι ήσασταν κι εσείς δίπλα σε αυτούς.
1: Είχαμε κάνει τη Θεσσαλία πρωτεύουσα του αθλητικού τουρισμού. Σε όλη τη χώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο γινόταν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλία.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος με αυτό το αποτύπωμα θα είναι στην πολιτική σκηνή, θα είναι στην πολιτική σκηνή με τα δεδομένα του, με τη Νέα Δημοκρατία, ή θα προσχωρήσει τον κύριο Σαμαρά, όπου και με πρωθυπουργία Σαμαρά διέπρεψε ο κύριος Παιδής. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Την αυτοδιοίκηση, γιατί να αφήνει να παίξω.
0: Α, μην με πάτε σ' άλλα. Μην με πάτε σ' άλλα τώρα.
1: Να σας βάλω ακόμα ένα σενάριο.
0: Δεν τη βάζω απ' έξω την αυτοδιοίκηση.
1: Γιατί βγάζει την αυτοδιοίκηση.
0: Ποτέ δεν τη βγάζω την αυτοδιοίκηση απ' έξω.
1: Που εμένα είναι πάντα στην καρδιά μου.
0: Θα σας πω.
1: Που με φαίνει και πιο κοντά στον
0: απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Εκλογές θα έχουμε τον Απρίλιο του 2027 για τη Βουλή των Ελλήνων. Για την τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε μπροστά μας σχεδόν 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, θα είναι στο προσκήνιο ο κύριος Παιδής αυτό το πρώτο μας εκλογική αναμέτρηση? Και αν ναι, βεβαίως θα ρωτήσω αν θα είστε στην επόμενη.
1: Δεν θα πω σε καμία σενάριο.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρω. Το ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά ουσιαστικά ζητήματα που πρέπει να λύσουμε στην κοινωνία.
0: Να κάνω άλλη μια ερώτηση.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην οποία θα πρέπει να λύσουμε για τους πολίτες αυτού του τόπου.
0: Δεν θέλω την απάντηση.
1: Αυτά πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Όχι, σήμερα σας πήρα για την καθημερινότητα. Θα τη συζητήσουμε όποια άλλη στιγμή θέλετε. Ξέρετε ότι έχετε ανοιχτό το βήμα εδώ. Ξέρετε ότι εκτιμώ την παρουσία σας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όποια στιγμή.
1: Εσύ, κυρία Οικονόμου, και εσείς από την πλευρά σας κάνετε ένα σημαντικό έργο. Ένα λειτουργήμα με τους συνεργάτες σας εκεί πέρα. αλλά πρέπει και οι δύο καθένας με τον τρόπο που
0: ναι,
1: θα συμβάλλουμε.
0: Ερώτηση λοιπόν.
1: Να λύνουμε οποία... προβλήματα του κόσμου και να είμαστε κοντά στους πολίτες.
0: Δεν θα πω, δεν θέλω να μου απαντήσετε. Ωραία, το,

0: Κατάλαβα, την πήρα την απάντησή μου, γιατί ξέρω ότι και χρόνο θέλετε και να το ερευνήσετε. Να κάνω μια ερώτηση στην οποία δεν μπορείτε να μην μου απαντήσετε, γιατί είναι καθημερινή. Ήρθε σε επαφή κανένας με εσάς από την ομάδα Σαμαρά?
1: Ναι, αυτό έχει γίνει.
0: Μάλιστα, αυτό. Κύριε παιδί, ξέρετε κάτι? Εγώ προσωπικά χθες έκανα ένα σχόλιο και είπα τα ονόματα που παίζουν, γιατί το ψηφοδέλτιο του πιθανόν του κυρίου Σαμαρά είναι κάποια ονόματα που πιθανόν να στηρίξουν και να κοσμήσουν το ψηφοδέλτιο, και κάποια ονόματα που ακούγονται είναι από γραφικά έως προβληματικά. Και επειδή έκανα και μία εισαγωγή για την εκλογή σας ή όχι, καταλαβαίνετε τα υπονοούμενά μου.
1: Εγώ δεν θέλω να πω.
0: Όχι, δεν θέλω να πείτε.
1: Όλοι οι άνθρωποι.
0: Εγώ λοιπόν θέλω.
1: Θέλω.
0: Έτσι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι αγωνίζεστε. Σήμερα ήθελα καθαρά πολιτική συζήτηση να κάνω μαζί σας. Ξέρω ότι αγωνίζεστε. Ξέρω ποιος είστε. Ξέρω ότι είστε όλη μέρα στο δρόμο. Ξέρω ότι είστε όλη μέρα δίπλα στα προβλήματα. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό, γιατί και νέος άνθρωπος είστε. Δυνατός στην πολιτική με μακρά ιστορία, αλλά νέος στην ηλικία. Οπότε εμείς αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Είμαστε σε επαφή για οποιαδήποτε νέα πολιτική κουβέντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Πάντα στη διάθεσή σας και πάντα στη διάθεση του κόσμου.
0: Να είστε καλά, κύριε παιδί. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν περίμενα έτσι να μου πει: ξέρει, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, Νίκο μου, γιατί δεν ξέρει ακόμα και τι, αυτό που είπε είναι πολύ σωστό. Δεν ξέρουμε αν θα κάνει ψηφοδέλτιο. Δεύτερον, την τοπική αυτοδιοίκηση την έχει υπηρετήσει ο Θανάσης ο παιδής.
2: Εγώ, αν ανήκα σε κάποιο κόμμα έτσι και κατέβαινα υποψήφιο σε αυτό το κόμμα, θα μπορούσα να πω ότι όχι, ή δεν σκέφτομαι να φύγω από το κόμμα και να πάω κάπου αλλού.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Άρα το σκέφτεται.
0: Εγώ θα
2: το σκέφτεται.
0: Επειδή ξέρεις ότι έχω δουλέψει πάρα πολύ την πολιτική και τους πολιτικούς, θα σου πω και μια άλλη παράμετρο. Όχι. Αφήνει έτσι για να υπάρχει τροφή να συζητάμε. Όσο συζητάς το. Ξέρεις τι έλεγε κάποτε ένας? Ας με κατηγορούν αρκεί να λένε σωστά το όνομά μου. Όσο λοιπόν είναι επίκαιρο το όνομα, είναι επίκαιρο και σε όλα τα πολιτικά σαλόνια. Κατάλαβες θέλω να πω. Υπάρχει και η άλλη.
2: Εγώ αν ήμουνα δηλαδή και ανήκα αυτό εδώ, όχι, εγώ για ποιο λόγο να φύγω από τη Νέα Δημοκρατία ή από το Πασόκ ή από το Α ή το Β κτλ. Εγώ εδώ θα ήμουν.
0: Μου έστειλε ένας φίλος τώρα για το IQ των παιδιών μας τα τελευταία 20-25 χρόνια. Θέλω να του πω ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα την περασμένη εβδομάδα, δυστυχώς, στην κατάντια των παιδιών μας. Και απεφάνθησαν ότι τα παιδιά μας έχουν φοβερή διάσπαση προσοχής, έχουν μειωμένη αντίληψη των πραγμάτων, και τι όλων αυτών, όχι τα δικά μας παιδιά μόνο, τα Ελληνόπουλα, όλα τα παιδιά, ειδικότερα σε πανευρωπαϊκή έρευνα που έγινε και μελέτη, όλα τα παιδιά, λόγω της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης, λόγω των social media, λόγω των κινητών, λόγω της τηλεόρασης, λόγω το χαδερφέ, φαΐ να έχουμε να φάμε, και ας τα παιδιά να χτυπιούνται με ένα κινητό στο χέρι, καταστρέψαμε και κάψαμε το μυαλό των παιδιών μας. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ο κύριος Τσίπρας, να συνεχίσω με τον κύριο Τσίπρα γιατί είχε μείνα με το σποτ το σπίτι μου, έδωσε συνέντευξη στο Μαριάν, όπου είπε ότι έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας. Εύχομαι επί του κυρίου Τσίπρα να έχουμε να ανατρέψει όλα αυτά. Αλλά είμαι φοβισμένη, αλήθεια σας λέω, είμαι φοβισμένη. Γιατί όταν ακούς λέει πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι, λένε στο χωριό μου. Ο κύριος Μαρινάκης καταφέρεται κατά του Πασόκ και της Ελλάς. Λέει ότι θέλουν να επιστρέψουμε στις μέρες που πετούσαν δανεικά, λεφτά των επόμενων γενεών. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Έρχεται όμως, άκου τώρα, επιτέλους Νίκο. Επιτέλους έρχεται ο ενιαίος κόμβος ακινήτων. Θα μας τα πει ο Θάνος ο Κοκολίτσιος, αλλά εγώ θα σας βάλω μια ιδέα. Σε μια πλατφόρμα όσα γνωρίζουν εφορία, πολυδομία, δήμος και εκτιματολόγιο για κάθε ιδιοκτησία. Επιτέλους, γιατί τρέχεις να πας στο κτηματολόγιο να δηλώσεις την περιουσία σου. Τρέχεις να πας στο Δήμο να δηλώσεις την περιουσία σου, κτίριο, σπίτι κλπ. Τρέχεις, Νίκο μου, στην εφορία να κάνεις το έψιλον τάδε με την περιουσία σου. Τρέχεις εδώ το. Γιατί ρε παιδιά, γιατί πρέπει τόσα πολλά να κάνει ο πολίτης δηλαδή? Πολυδομίες, δήμους, εφορίες, κτηματολόγια, υποθηκοφυλακία, Νίκο μου. Κοίτα, γιατί δεν κάνουν ένα ενιαίο, μια ενιαία πλατφόρμα? Αυτό θα φτιάξουν, έρχεται ενιαίος κόμβος ακινήτων. Τώρα αυτό αν θα γίνει και πότε θα γίνει, αμετανόητος Νίκο Φαραντούρης. Γι' αυτό που είπε ότι χαριεντίζεται με υπουργού Σιζδούκου. Όχι μόνο δεν απάντησε στους δημοσιογράφους που όντως τον πρέσαραν πολύ, είπε ότι είπα, ισχύει στο ακέραιο. Καλά κρασιά. Ότι η κυρία Σιζδούκου το χαριεντισμό τον είχε. σαν ταλέντο. Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της ΓΑΚΑ, συνεχίζουν μόνο με τον Θοδωρόπουλο. Παιδί 2 ετών Νίκο μου στην Ολλανδία υποβλήθηκε σε ευθανασία. Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως, να πούμε εδώ ότι είναι νόμιμη ευθανασία και από παιδιά ενός έτους έως 12 ετών. Είναι και για μεγαλύτερους. Απλά το παιδί είχε δυστυχώς πολυοργανική ανεπάρκεια Νίκο και κρίσεις οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε καμία περίπτωση φαρμακευτικά. Ήταν πρόωρο παιδί το οποίο δεν βγήκε ποτέ από το νοσοκομείο και από τη μονάδα. Λοιπόν, Συμβούλιο της Επικρατείας. Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά στα ρέματα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πήραν άδειες κάποιοι να χτίσουν κοντά στα ρέματα. Έτσι. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Όταν πήραν τις άδειες αυτοί για να χτίσουν τις παράνομες κατοικίες, ερχόταν η εκάστοτε κυβέρνηση και έλεγε: νομιμοποιώ τα αυθαίρετα με τόσο κόστος. Δηλαδή, πλήρωσε στην Πολοδομία, στο Δήμο, να νομιμοποιήσεις το αυθαίρετό σου και εγώ στο νομιμοποιώ. Γιατί, ρε φίλε, να φταίει ο Δήμος και η Περιφέρεια, όταν εσύ, σαν κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις νομιμοποίησαν κατά καιρούς όλα τα αυθαίρετα. Γιατί δεν τα γκρεμίσατε όλα αυτά τα αυθαίρετα που ήταν πάνω σε ρέματα? Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αποζημιώσει τώρα ο Δήμος και η Περιφέρεια, λέει το Συμβούλιο Επικρατείας? Θα μου πεις τώρα, Βάσο, δεν μπορεί να ξέρεις τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εγώ ξέρω πολιτικά τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εγώ ξέρω όμως ότι τα νομιμοποιεί το κάθε κράτος για να εισπράξει χρήματα. Θυμόσαστε που λένε νομιμοποιήστε τα αυθαίρετά σας, νομιμοποιήστε τους ημιυπαίθριους, νομιμοποιήστε εκείνο, νομιμοποιήστε τ' άλλο. Να τι γίνεται. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είχαμε και άλλο ένα επεισόδιο με μια νηπιαγωγό στα Νολιώσια, η οποία προπυλάκησε παιδάκια. Λένε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι είχε κακοποιηθεί η νηπιαγωγός, έκανε επίθεση στα παιδάκια στα Νολιώσια. Αυτή ούρλιαζε και φώναζε, ήταν σε αμόκ. Τα κάνατε αυτό. Σας έφαγα τα χέρια, τώρα τρέχω. Τη μετακίνησαν σε άλλο νηπιαγωγείο. Εγώ θέλω να ρωτήσω, όταν ένας διευθυντής έχει κληθεί με εντολή εισαγγελέα να ελεγχθεί αν έχει διαπράξει ένα δίκημα κατά τα υπηρεσιακά του καθήκοντα και αναγκάζεται σε παραίτηση, παραιτείται ο διευθυντής, γιατί συνήθως ξέρεις ο ένοχος φωνάζει μόνος του, παραιτείται ο διευθυντής, μπορεί να συνεχίζει? Κύριε Παπαποστόλου, μποντζόρνο, για σας η ερώτηση, μπορεί ο κύριος διευθυντής να ασκεί τα καθήκοντα του διευθυντού ακόμα και στην άκρη στεκόμενος? Ερώτηση. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, εγώ λέω εύχομαι να αποδειχθεί η αθωότητά του. Αλλά όταν με βαίνει ο εισαγγελέας, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας το πείτε εσείς, κύριε Παπαποστόλου? Κάντε και μία ανακοίνωση να πείτε σε αυτή την περίπτωση ποια η θέση του συλλόγου, κύριε Παπαποστόλου μου. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να σας πω τελευταία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω λοιπόν ότι έχουμε κοντά μας γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκταθεί, να ανανεώσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Κοντά μας όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρης, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο. Τα πάντα όλα. Εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας στις καλύτερες τιμές και άμεση ανταπόκριση μόνο στο περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρης. Στον ίδιο όμιλο έχουμε το Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρης. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας. Τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Τώρα τι να σας πω, ρε παιδιά. Ασυναγώνιστο είναι το Pet Market του Γουλιώνη. Ο όμιλος Γουλιώνη δεν είναι τυχαίο που είναι τόσες γενιές και τόσες δεκαετίες το νούμερο 1. Και δεν είναι το νούμερο 1 στη Λάρισα, δεν είναι το νούμερο 1 στη Θεσσαλία, είναι το νούμερο 1 σε όλη την επικράτεια και είναι το νούμερο 1 και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έτσι. Γιατί όταν ξέρεις τι κάνεις και το κάνεις καλά και το κάνεις ασύγκριτα καλύτερα από τους άλλους, παραμένεις. Όμιλος Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, εδώ θα σταθώ και θα σας πω ότι όταν πριν από 20 και κάτι χρόνια ξεκίνησε ο Γρηγόρης και Εύη Καψιόχα και είπανε πολύ ταπεινά, σεμνά, θα κάνουμε μια οικογενειακή επιχείρηση και θα δούμε ποιο θα είναι το μέγεθος που θα φτάσει, φαντάζομαι ότι ούτε ο Γρηγόρης και η Εύη είχαν σκεφτεί ότι θα κάνουν κέτερινγκ κολοσσό. Γιατί καταρχάς Νίκο μου είναι από πάνω. Καταρχάς, Νίκο μου, είναι άριστη στην ποιότητα, είναι άριστη στις υπηρεσίες και στις γεύσεις, είναι άριστη στις παροχές. Όταν λοιπόν ο Γρηγόρης και η Εύη έχουν κάποιες αξίες, τις οποίες κουβαλάνε και στο επιχειρήν τους, όταν σου λέει το catering καψιόχαστα έχει πάντα τα καλύτερα, στις καλύτερες τιμές και στις καλύτερες υπηρεσίες, είναι πράξη. Δεν είναι τυχαίο που κυριαρχούν στη Θεσσαλία, δεν είναι τυχαίο που κυριαρχούν στην κεντρική Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο που το εύρος των υπηρεσιών του catering καψιόχαστα δεν είναι απλά κάποιες εκδηλώσεις, είναι τα πάντα όλα. Δεν είναι τυχαίο που καθημερινά υποστηρίζουν τρεις μεγάλους δήμους της περιφέρειας με το έτοιμο φαγητό που γίνεται ανάρπαστο. Στις 11 ώρα δεν βρίσκεις ούτε φλούδα. Λοιπόν, θέλετε όμως να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πάρτε εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, τρέξτε στο catering Καψιόχας. Καλέστε στο 2410-592-800, γιατί με τα δύο κτήματα που μπορεί να σας φιλοξενήσει, αλλά και στο δικό σας χώρο, το κτήμα λοιπόν Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερέ και το κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή εδώ Τρικάλων, είναι ασυναγώνιστα. Και όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, θέλω η διαφήμισή μου να γίνεται από τους ίδιους τους πελάτες. Θέλω χαρούμενους, χαμογελαστούς πελάτες που τους έχω ήδη χτίσει ένα μεγάλο κομμάτι των αναμνήσεών τους. Αυτή είναι η φιλοσοφία του catering Καψιόχας. Και θα κλείσουμε τον περίπατό μας με κάτι που εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά μου, Νίκο. Παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχία. Ναι, ρε φίλε. Τώρα ξέρεις ότι μετά το παζάρι, εγώ την Κυριακή πήγα στο παραδοσιακό. Πήρα τα κάτι τις μου και πήγα σπίτι μου. Ήταν και στο δρόμο μου, τι καλά. Για ασφάλεια και σιγουριά. Γιατί εδώ το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Παραδοσιακό στην Νάπολη, πρώτη ημεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Καλέστε, αγαπητοί μου φίλοι, το 2410-254-255. Κάντε την παραγγελία σας και να μείνετε stand by, που λέει στο χωριό μου. Διότι σε λίγο έρχεται και το παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40. Εκεί να δείτε ένα σπίτι παραμύθινικο. Ένα παραδοσιακό στη Γιάννουλη παραμύθινικο μου. Πέτρα. Κεραμίδι, δηλαδή μιλάμε, Νίκο μου, σε πάει σε άλλες εποχές. Και εδώ να πούμε ότι και ο γύρος Κοτόπουλο και ο γύρος Χοιρινό είναι φρεσκότατα. Λοιπόν, τι θες να πω, τελειώσαμε? Τελειώσαμε. Και ακολουθεί μετά από εμάς ο αγαπημένος Μαντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Εμείς, πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Και Νίκο, να πω κάτι, προλαβαίνω να πω κάτι. Αν με αφήνεις να το πω, γιατί έχω είδηση. Λοιπόν, ναι, η πίστα του Olympus Forest Park αναβαθμίστηκε, Νίκο μου. Ναι, εμπειρία, περισσότερη διασκέδαση με κάρτ και ποδήλατα για μικρούς εξερευνητές. Και ειδικά αυτό το Σαββατοκυριακό η χρήση της πίστας είναι δωρεάν, Νίκο, για όλους τους ακροατές του σταθμού. Όσοι λοιπόν πάτε και πείτε, είμαστε ακροατές του TRT και της εκπομπής της Βάσος και του Νίκου, δωρεάν η πίστα για τα παιδιά σας, ασυζητητή. Ελάτε λοιπόν στο Olympus Forest Park, στους πρόποδους του Ολύμπου, και δοκιμάστε τη νέα μας πίστα. Η περιπέτεια ξεκινάει στη φύση. Λοιπόν, άντε πάμε, έρχεται Ντίνος.

0: FM Stereo.
1: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
0: Ποιο?
1: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
0: Τι έχει?
1: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
0: Όλα αυτά.
1: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
0: Δηλαδή δύο καταστήματα.
1: Δύο.
0: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
1: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
0: Αστεία Home και Αστεία Pop.
2: Πω, νοστιμιά.
3: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
2: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
2: Έχω φάει.
3: Σιγά.
2: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
2: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
2: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
2: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
4: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
5: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
6: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
5: Τι το δίνεις?
6: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
5: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
6: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
7: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
12: Καλώς το νάκια σάργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
13: Ε, είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού.
16: σκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλον.
16: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
15: Ποιο?
17: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
15: Τι έχει?
17: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
15: Όλα αυτά.
17: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
15: Δηλαδή δύο καταστήματα.
17: Δύο.
15: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
17: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
15: Εστία Home και Εστία Pop.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

0: Πω. Τι δίνος είναι αυτός σήμερα. Πω, Ντίνο μου Λεβέντη. Αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, ανανεωμένος φίλε, είσαι
1: έγινε
0: δηλαδή.
1: Γιάννης Παπαπούλιος, μηνυματάκι.
0: Έγινε Γιάννης Παπαπούλιος 100%
1: φίλε. Λιοντάρι. Καλημέρα Γιάννα ρε.
0: Όχι Γέρικο, Κάργα Λιοντάρι, Γιάννης Παπαπούλιος Κάργα. Ατελείωτε, μεγάλε παίχτη, γήπα του Περαμάχαλου, Φορτζαντίνο.
1: Του Μαρκόπουλος το 99, έβαλε γκολ.
0: Ήταν πέναλτι Φορτζαντίνο.
1: Δεν το έδειξε κανένα. Δεν το έδειξε κανένα.
0: Δεν το είδε.
1: Και τα δύο τα μάτια δεν τα είχε
0: κανένα. Αν δεν τα είχε κανένα κανάλι Φορτζαντίνο.
1: Όχι.
0: Αφού δεν είχε κανένα κανάλι, μπορεί να γίνει το σύστημα Μάου Μάου. Τα χρυσά μου κοιμούνται, τα πουλάκια μου. Τα μανάρια μου κοιμούνται. Να κάνουμε αγουλάκι.
1: Συνταγή Λάζαρο Παπ.
0: Να κάνουμε αγουλάκι.
1: Συνταγή
0: Λάζαρο Παπ. Έτσι μπράβο.
1: Άμα μπορέσουμε και βγάλουμε αυτού του δύο goalkeeper σήμερα, του μεγάλου, του τεράστιου. Που φόρεσαν τη λυσινή φανέλα και το εθνόσημο.
0: Φίλε, τώρα τεράστιο είναι ο σκύλο. Ο Αλέκο είναι τεράστιο, φίλε, τελείω.
1: Τι που πάει ο άντρε, δε.
0: Ο καβό που πάει.
1: Μαζί με τον Βάγιο του Καραφέρ, την παιχτάρα αυτήν από την. Παιχτάρα ο Βάγιο.
0: Πού πάει.
1: Πάνε, δεν πάει ο Μιχούλη όμω. Πρέπει να πήγε μια φορά στη Μαρμάρια, είναι εκεί που πάει ο Μπούρα.
0: Α, εκεί που γίνεται χλάπα χλούπα, άσπρα μούρα, μαύρα ντούνα. Μανώλη Κωστόπουλο, το κομάντο τη Ανθούπολη, Φορτζαντίνο.
1: Καλημέρα.
0: Έπαινε Ντίνο.
1: Τέτοιο σουβλακάρα έχει εδώ, κοίτα. Τέτοιο σουβλάκι.
0: Ένα έδειχνε, λέει, τα μάτς χθες. F2 λέει και μόνο μπάλα, λέει ο Μανώλη Κωστόπουλο.
1: Α, στο ίντερνετ.
0: Μα, καλημέρα και χαιρετήματα από το Μάστορα της Πέτρας, Τίμιο Μαουσίδη, τον Αλανιάρη.
1: Καλημέρα και στο Θημιάρα.
0: Μανώλη, ήταν πέναλτ αυτό του Μαρκόρε.
1: Τα είδω, Μανώλη.
0: Εσύ που έχεις μάτι αλανιάρικο και παιχνιδιάρικο, Μανώλη.
1: Τα είδω, Μανώλη, όμως,
0: είδε. Αλίμονο που δεν τα είδω, Μανώλη, σε ποιο μάτι που έχει ο Μανώλη, φίλε. Μανώλη, αμόλυσε την όλη. Φορτζαντίνο, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τρίτη, 29 του μήνα.
1: Για την Τρίτη, πώς είπες, του Κοπρίτη.
0: Σήμερα Τρίτη, ημέρα του Κοπρίτη, φιλαράκι. Ναι. Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα. Καρακώστας, διάδρομος 5.
1: Θα μας πούνε κιόλας, για τα, πώς θα λένε, για τα μάτς. Έχει δύο ματσάρες τώρα στην Τούμπα, έτσι.
0: Την Πέμπτη, ματσάρα 10 παρατέρτο.
1: Και βγαίνει ο Μήνος και λέει το γήπεδο του ΠΑΟΚ και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Έρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε φίλε, όταν παίζει η εθνική ομάδα με τον οπαδισμό, είναι δηλαδή όταν παίζει η εθνική ομάδα, φίλε, τελείως. Ούτε δεν είμαστε ούτε ΑΕΛ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΠΑΟΚ, είμαστε εθνική Ελλάδος.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και λοιπόν, άκου να σου πω κάτι.
1: Α, αυτό... και στη Γερμανία ήταν φιλάθλοι με τη φανέλα του Ιρακλή.
0: Άλλο με τη φανέλα, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: άλλο με τη φανέλα. Αλλά κοίταξε.
1: Αλλά
0: η νοοτροπία που υπάρχει.
1: Για να μην μάλλον μεταξύ του.
0: Ναι. Η νοοτροπία που υπάρχει σε χώρε. Χάρη, η Βραζιλία, η Αργεντινή, αυτοί έχουν και η Γερμανία
1: βάζουν
0: ακόμα,
1: την εθνικά,
0: η Ιταλία, δηλαδή αυτοί βάζουν την εθνική πάνω απ' όλα. Τι λέει και παύλα. Γι' αυτό και μεγαλουργήσαν, φίλε. Χώρες που έχουν βάλει την εθνική πάνω απ' όλα και ομάδες από κάτω. Τελείωσε, ρε
1: παιδί.
0: Έλληνες είμαστε όλοι.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τελείωσε, ρε παιδί. Τέλος. Δηλαδή, άμα αρχίσουμε και λέμε στο κήπεδο του ΠΑΟ και το κήπεδο του ΆΡΕ και το κήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς κτλ. Η εθνική Ελλάδος παίζει, ρε μάγκες. Τελείωσε. Άιτε, μπράβο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο. Καμάρι και γήπα του Περαμάχαλου.
1: Για μία ακόμη φορά δικαιώθηκε όσον αφορά βέβαια το. Το φιλαράκι σου το Λεπά, ο οποίος όχι μόνο ήρθε και κράτησε μέχρι και στη μία μισή τα ξημερώματα, έμαθα.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Τώρα.
1: Και τραγούδησε και η κοράκλα του.
0: Εικόνη.
1: Ναι.
0: Το πεπόνι.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Χαμός.
1: Ναι, και πήγε και ο φίλος μου ο Νίκος. Νίκο, καλημέρα. Εκεί είναι στο φούρνο Ευαρσπίν καφέ. Είναι ένας από το κλαμπ του δικό σου.
0: Παραλίγο κάλεσε να κάνει ντουέτο και με το μαμά του να τραγουδήσει μαζί.
1: Σ' άκουγε στο κινητό ο φίλος μου ο Νίκος.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Πρώην Εκαβίτης. Αθηναίος και είναι παντρεμένος στη Λάρισα.
0: Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Μανώλης ο Κωστόπουλος, λέει, είχε δείξει 5 λεπτά καθυστέρηση και το έδωσε στο 98, λέει. Αν δεν έβαζε γκολ δεν έλεγε το παιχνίδι. Έδωσε 5 λεπτά καθυστέρηση και το έδωσε το πέναλτι στο 98, λέει. Αν δεν έμπαινε γκολ δεν έλεγε το παιχνίδι.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Έτσι με ενημερώνει ο μεγάλος παράγοντης Ανθούπολης.
1: Δηλαδή τι κάνει ο νέος στα κεραμίδια.
0: Ποιο
1: Μαρκόπουλο ρε πως τώρα μείτε. Ούτε 30 του Λεωνίδη. Ούτε 300 του Λεωνίδη.
0: Δυστυχώς, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, άμα θυμηθείς και ομάδες παλιά που ήταν στην Αλφα Εθνική, άλλη ομάδα.
1: Ακράτητη.
0: Θρασίβουλος με 0 φιλάθλους. Θυμίσου ομάδες.
1: Εκεί γύρω περιοχές Αθηνών.
0: Τίποτα.
1: Αττικής.
0: Ε, εντάξει. Απλώς είναι.
1: Πολύ τα 9 μέρα που λέω.
0: Πολύ σοφά μιλάς, αγαπητέ μου.
1: Αν το πω πιο κυριλέ, των οπισθίων τα 9 μέρα.
0: Των οπισθίων, έτσι, μπράβο, σε θέλω κυριλέ πλέον, διότι έχει γίνει, αγαπητέ μου. Είσαι σε άλλο, έχει. Πλέον είσαι σε άλλο επίπεδο, αγαπητέ μου Πορτσαπίνο. Τεράστιο επίπεδο, έτσι, μπράβο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Πνεύμα και ηθική.
1: Πήγε από εκεί, από το φίλο του Σκαρτάδου, χθε πήγε. Μίλησε.
0: Όχι,
1: ονομάτα.
0: Δεν πήγα.
1: Δεν πήγε.
0: Δεν πήγα, πήγα, όχι, δεν μπόρεσα να πάω. Εντάξει, γιατί
1: Σκαρτάδου, εγώ τον είπα να έρθει, αλλά δεν ήρθε.
0: Θα πάω την Τετάρτη. Ναι, ναι.
2: Τον ήξερα του Κατάρτη, αύριο.
0: Μεγάλε Φορτσαντίνο κύπα του Περαμάχαλου.
1: Δεν παίζει.
0: Καλημέρα στο φίλο μα, στο Σπύρο, το Μάρκο.
1: Άκου τώρα, άλλη κουμπάλα εδώ. Αν μαντέψει ποιο είναι. Μην πειράζει τον Κρόιφ, άκου τώρα. Μην πειράζει τον Κρόιφ, λέει.
0: Κουκουλέψει.
1: Ναι, του σουέμπουστ. Δύο παραδέκα στο άρμα. Ψέψε. Πάω και εγώ στο άρμα κλειστό, μη λέει.
0: Φιλεράκι, ο Κουκουλέτσος μπορεί να γίνει σαν το Τσατσέκο.
1: Καλά, είναι και πάει τόσο καλά. Έχει χορηγό την Εξάλκο, ξέρεις. Είναι
0: ναι,
1: ο ναι,
0: στηρίζει
1: ναι. Ο Καντώνιας.
0: Ναι.
1: Ο Γιάνναρος.
0: Πάει, φίλε.
1: Ναι, πάει πολύ, πάει πολύ καλά η νίκη.
0: Θα είναι έκπληξη.
1: Μπράβο.
0: Σε λίγο θα βλέπεις ο Κουκουλέτσο να παίζει με τον.
1: Μεγάλο παρά. Πέθανε και ο Μαρκόπουλος.
0: Θα παίζει με τον Βεζέγκο Φαντίπαλο.
1: Από του πετυχημένου αγωνιστέ.
0: Και με τον Οσμάν.
1: Ζει ο Ροδόπουλος, ζει ο Ροδόπουλος, φίλε. Πώς περνάει 85, γίνεται αυτός ο Θοδωρής, ο Ροδόπουλος.
0: Ο Ροδόπουλος ήταν
1: στην Αμερική.
0: Ήταν και προπονητής στον Ηρακλή, στον ΠΑΟΚ.
1: Στον ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Ήταν στην Αμερική, ρε.
0: Αμερική, Αμερική, ναι, καλά μου το είπαν Αμερική, πως είσαι χώρα μαγική που τραγουδούσε.
1: Έχει ψωμίθησαν.
0: Παλιά ο Γιώργος Κινούσης.
1: Τώρα θα γίνει τίποτα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, θα κάνουν καλή ώρα. Σήμερα έχει και Ευρωλίγα, σήμερα λίγο. Ας να τα αφήσει να τα πει ο Ευρωπαίος ο Βουλάκιος αυτό.
0: Ο Ευρωπαίος, έτσι
1: πάει. Αμύγδαλα, ρε!
0: Ναι, ο Ευρωπαίος. Ο Φόρτσα Τίνο σήμερα είναι σε δημοσιότητα.
1: Φόρτσα Μπάγκη, Φόρτσα Μπάγκη.
0: Την πινακίδα, λέει.
1: Πινακίδα! Το
0: ακούω. Ναι, ναι.
1: Για πες το.
0: Γι' αυτό και πίνει και τσίπουλο στο σφυρί, παρακαλώ. Ναι.
1: Ο Γιάννης, πόσα χρόνια έχω πει εδώ μέρα, μαντέ. Εσείς που πήγατε δεν πήγατε με τον Πουλάκα, δεν κάνατε εκπομπή με το στο. Στην Βιλίκα, πώς τα
0: κάνατε. Όχι, όχι.
1: Α, δεν κάνατε.
0: Στο στόμα είχα πει. Εσείς
1: που είναι τώρα στον Αϊψό, πρέπει να δουλεύει ο
0: Γιάννης. Στου σφυρί.
1: Πω, πω, τι ιστορία
0: τώρα. Βέβαια, σφυρί, λεβέντε.
1: Σε είχα πει τη φάση με τον Παπαπούλη και τα λοιπά. Που μα είπε ο παπά, ο πάτε ρε όρνια. Από εδώ είναι ο Ισέ, από εδώ χαιρετά τον πήρε τον
0: Ιπητά. Από εδώ ρε.
1: Το μεσημέρι πήρε να μην τσίπρο μαζί με τον παπά.
0: Ξυπνάτε ρε.
1: Λοιπόν, έχουμε και δύο δωράκια από το φούρνο Evans.
0: Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, αγαπητέ μου Μπάμπη, έχει ένα.
1: Κωνσταντινό.
0: Ε?
1: Κωνσταντινό,
0: ε. Αυτός χάθηκε ο επιχειρηματίας, αυτός φίλε τώρα.
1: Δεν έχει ο Σανίδα, μαζί με το Σανίδα.
0: Μα ο επιχειρηματίας φίλε τώρα είναι.
1: Φάνο!
0: Αγόρασε και.
1: Κάτουν από το λάκκο.
0: Έφερε και καινούργια μερσέντα από τη Γερμανία ο Μπάμπης. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αράζουν τώρα όλοι οι παλιοί του καφέ, ολέ, εκεί στον, δίπλα στον Πάρα, εκεί πέρα στην Αρτή μου Γαζή.
1: Αντί μου γαζί πάνε.
0: Στην Αντί μου γαζί εκεί σε ένα καφέ εκεί πέρα πηγαίνουν να πούμε.
1: Απαρέ.
0: Εκεί είναι όλοι οι παλιοί. Και ο παλιό ο Μουστεράς εκεί είναι όλα τα λάνια. Και Μπάμπη και Αποστόλη Δημητριάδη και Λυπίδη.
1: Πάει και ο Φλόρο εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και φάει και ο Φιλιππίδη, έτσι.
0: Η Μαρίκα, όχι, δεν πηγαίνει. Δεν είδα τη Μαρίκα.
1: Α.
0: Ένα οικογενειακό παγωτό πολύ special και ένα καφέ με πρωινό παρακαλώ σήμερα δύο για έναν. Γραμμή στον αέρα,
1: παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ήταν μια παπάδια,
0: ήταν μια παπάδια. Ήταν μια παπάδια, δεν έκανε παιδιά.
3: Εκεί δεν τραγουδούσαμε, ρε.
0: Λοιπόν, με το Στέλιο έχουμε κάνει φοβερή.
3: Αμά.
0: Ντίνο.
3: Στο καφέ ολέ, ρε.
0: Λοιπόν, στο καφέ ολέ που είχε πάρτι τότε μεγάλο και ήταν μέσα Παραφέστας, Βαλαόρας, Αλεξούλης κτλ. Σε μια φάση περνάει ο Στέλιος απ' έξω και τον βλέπω. Έλα μέσα, του λέω. Και μόλις μπαίνει μέσα ο Στέλιος, αρχίσαμε και τραγουδούσαμε την παπαδιά. Έχει γίνει μέσα, φίλε, το σοκ.
1: Σου δώσω ένα άσο, σε ένα φιλικό παιχνίδι. Πες τώρα.
0: Για πες.
1: Αυστραλία, Βραζιλία.
0: Αυστραλία, γυναίκες.
1: Παίξαν ξανά προχθές, όχι άντρες.
0: Και ήταν χινάρι.
1: Κέρδισε Αυστραλία.
0: Έχει κερδίσει.
3: Α, δεν μας λέει για την τέτοια. Για το σημείο που πήρε το διπλό του Μαρκού, που κέρδισε το Μαρκού για τον Μπέλαν.
0: Το είδες, Στέλιο.
3: Στέλιο, τα μας πει, Ρεντίνο.
0: Στέλιο, το είδες.
3: Το είδα, το έδειξε το Σιδίσης.
0: Α,
3: το
0: ήταν πέναλτι, Στέλιο, ή όχι.
3: Αρχίδια ήταν.
0: Να μας, Στέλιο, να μας καούν αυτά να μιλήσουμε. Αντίδια ήταν.
1: Αντίδια ρε πες.
0: Αντίδια ρε. Στέλιο, αντίδια.
1: Αντίδια και τσουκνίδια ρε.
0: Και τσουκνίδια για πίτα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. 5 λεπτά έδειξε καθυστέρηση και κράτησε 8.
0: Μέχρι να βάλουν γκολ.
1: Μας τα πει ο Μανώλης, μας τα πει ο Μανούλος.
3: Τα πει ο Μανώλο.
1: Μανούλο, δεν μα
0: τα λέει χήμα και τσουβαλάτα ο Στέλιος από το κρυφό σχολείο.
3: Τα έχουμε ζήσει αυτά, τα έχουμε ζήσει, Τζίνο. Τα έχουμε ζήσει. Μπαίνει ο ανώτερος διοικητής χωροφυλακής. Ήμασταν έτοιμοι να μπουκάρουμε εδώ στο Αλκαζάρ. Και το λέει το διοικητή, αν δεν κερδίσει, δεν θα τελειώσει το παιχνίδι.
0: Δεν λύγει ο αγώνας αν δεν κερδίσει.
3: Ναι, και δίνει πέναλτι 5 μέτρα έξω από την περιοχή.
0: Όπω, σαν τον Παπουτσέλη.
3: Λοιπόν, Τζίνο, τα έχουμε ζήσει όλα, τα έχουμε δει όλα τα αργά. Αλλά τι βόγλες του μας, τι να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό τώρα να σου πεις
3: από την άρα πέσα όλα, πέσα.
0: Πες μας, τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, Στέλιο.
3: Πες τα όλα, Τζίνο, μην φοβάστε τίποτα.
0: Μην φοβάστε τίποτα, Τζίνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου.
3: Αλλά, Τζίνο, τον πανηγυρισμό που κάνανε οι φίλαθλοι και στους παίκτες μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ Β, έχουν να ζηλέψουν πάρα πολλές ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Πες τα, Στέλιο, πες τα.
3: Τον ίδιο στον πανηγυρισμό,
1: να
3: χορεύει η κερκίδα. Να χορεύει, ρε, η κερκίδα.
0: Να χορεύει, Στέλιο, να χορεύει.
1: Όπω τον Σατέλ και στη Γενέβη.
3: Να χορεύουνε, όπως... να χορεύουνε.
1: Καλημέρα, Τόλι Μπούρα.
0: Άσπρα Μπούρα.
1: Άσπρα Μούρα.
3: Λοιπόν, μαύρα, άντε, μούρα. Καλημέρα, παλικάρια.
0: Γεια σου, ρε Στέλιο, άρχοντα. Γεια σου, ρε Στελάρα, γίγαντα.
1: Καλημέρα από τη Μαρμάρια, λέει Στελάρα.
0: Καλημέρα στο μεγάλο Άσπρα Μούρα, Μαύρα Μούρα. Δίνω τι κάνει Τζούλη, ρε.
1: Τζούλη, ποια είναι Τζούλη, ρε.
0: Σκυλάκι, ρε, το κοκόνι.
1: Σκούρα.
0: Σούτρε, πάψερε, πάψερε, μη μιλάσε.
1: Σκούρα, τον ακούς.
0: Τον ακούς, Αντώνη Μπούρα, τι λέει.
1: Δεν
0: τον ακούει.
1: Τι να, το σκυλάκι το κανείς, λέει.
0: Ποιος το έκλεψε, κανείς.
1: Το σκυλάκι το κανείς, το κλέψε κανείς. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλε άσο αυτό που σου λέω τώρα εδώ.
0: Ναι, δίνω.
1: Ναι, δίνω, λέει, μη κουρδεύεις. Λοιπόν, έλα να δώσουμε και το γεύμα, λέω, το πρωινό και ένα κιλό τούρτα. Και ένα
0: όχι,
1: κιλό...
0: ρε, ένα οικογενειακό παγωτό, φορτσαντίνο,
1: ναι,
0: ένα καφέ και ένα πρωινό, παρακαλώ.
1: Θα βγάλουμε τους καλεσμένους μας σήμερα, τους βγάλουμε. Τους βγάλουμε.
0: Γράφει στον αέρα.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα, Γιάννη.
1: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη.
2: Για το δώρο.
0: Λοιπόν, Γιάννη, παίρνα μέχρι τις 12 από εδώ να τα πάρεις.
2: Αύριο πρωί,
0: Γιάννη.
1: Ό,τι πεις, ρε Γιάννη.
0: Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Τι
0: κάνεις, Γιάννη, κουκιάς φέρνω.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
0: Γιάννη, σε περιμένω αύριο το πρωί. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, βίλε. Καλή χρονιά, κύριε Ντίνο, γύρω στο μάστορ.
0: Καλό στον αρχηγό μας.
1: Ποιος είναι?
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντίνο, για το δώρο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ντίνο, κύριος Μπάμπης, για το δώρο.
1: Μπάμπης. Ναι. Ποιος Μπάμπης?
2: Καλημέρα.
0: Ο Μπάμπης ο Τεντάς.
1: Ο
0: Τεντάς.
1: Τεντάς.
0: Ναι.
1: Ποιος Μπάμπης είναι?
0: Τώρα δεν μου θυμάσαι.
1: Καλημέρα στην επόμενη. Πάμε.
0: Παρακαλώ.
2: Ο Παύλος ο Τεντάς.
1: Παύλα.
0: Πού είσαι, Παύλο Τεντά, πού είσαι, ρε.
1: Δώσε και τα τηλέφωνα, εντάξει, δώσε τα τηλέφωνα.
2: Καλημέρα από τον Αγιώ Καμπουρεβίας.
1: Για ψάρεμα πήγες, ρε Κουβάλα.
0: Τι πήγες να κάνεις, Κουβάλα.
2: Για δουλειά, ρε φίλε.
1: Εκεί πήγαινε ο Σαρεμπαλίδης, αποστός για ψάρεμα. Και πολύ λαρίσα είπαν.
2: Δεν βγήκα Νίκο το πρωί για να σε μιλήσω καθόλου.
0: Ναι, ρε, λέω και εγώ.
1: Έρχεσαι για γλύφα τώρα ή τώρα έφτασε Αγιώ Καμπορέ.
2: Όχι, ήρθα πολύ πρωί, φίλε.
0: Τι ώρα πήγες, ρε?
1: Το φεριμπότ πόση ώρα κάνει. Το φεριμπότ πόση ώρα κάνει, με γραπέα, μισή ώρα.
2: Τίποτα.
0: Α, 15
1: λεπτά, ναι.
2: Μέχρι να νηβείς κατέβηκες.
0: Α, μπράβο, έτσι.
2: Μέχρι να πάσε να βρεις το τη θέση
1: του. Δεν έχει κύμα εκεί, ξέρεις, καμιά φορά. Γιατί
2: είναι κλειστά.
1: Ναι.
0: Έχει τίποτα εκεί στην παραλία, παίζει τίποτα τώρα, Παύλο ή Τσιβά.
2: Έχει, φίλε, πολύ κορδόνι.
0: Σταμάτα. Έχει κορδόνι.
2: Έχει
0: κορδόνι, λέει.
1: Over 70.
0: Και τώρα είναι όλα τα μελαγχολικά που μείναν πίσω.
1: Στην έχουν πει τη φάση μου πάρα πολύ. Του Καρέλια, μητέρα του Καρέλια, στη Σάκη τώρα. Δεν την έχουν πει τη φάση μου.
0: Παυλάρα, τι λέει, Θα είσαι. Έλα.
2: Αυτές οι παραλίες είναι για τον Μίστερ Κισκίνη.
0: Φίλε, ο Θανάσης, ο Βασίλης Κισκίνης, φίλε, ο Βασίλης Κισκίνης.
1: Στείλε χαιρετίσματα και στο Θανάση τώρα.
0: Λοιπόν, θα μπορούσε να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα εκεί και να τον βλέπουν αυτές οι κορδονάτες, σαν Ποσειδώνας με την Τρίαινα.
1: Τι είναι αυτά.
2: Και θα έβγαλε φωτογραφία με του πόρου του κλειστογραφείου.
0: Φίλε, σαν Ποσειδώνας με την Τρίαινα. Ο γυμνός Ποσειδώνας με την Τρίαινα του ο Βασίλης Κισκίνης.
1: Αλήτες που είστε,
2: δεν είμαστε αλήτες, κύριε.
0: Απλώς λέμε τα πράγματα και τον κολλάτα, ρε.
2: Κύριε
0: Ντίνο,
2: κύριε Ντίνο, μας λέμε την αλήθεια πάντα.
0: Κύριε Ντίνο, μην μας μαλώνετε, παρακαλώ, κύριε Ντίνο. Σας παρακαλώ, κύριε Ντίνο.
1: Τον πειράζει άσχημα το
0: φίλο μας. Σας παρακαλώ, κύριε Ντίνο.
1: Αλυταρά.
0: Μα σας παρακαλώ.
2: Γιατί ρε φίλε Ντίνο, εντάξει, μην του λέμε την αλήθεια λέμε.
0: Α, μπράβο, πες τα παπλάρα μου, πες τα.
1: Του κουρεύτη, του κάτι, του χτυμίζεται.
2: Πώς είστε, είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, φιλαράκι.
2: Μπράβο, γουρίνες, να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Πότε γυρνάς, παπλάρα?
2: Σήμερα τα απόγευμα αργά.
0: Άντε με το καλό.
2: Ναι, να πάμε λίγο παζάρ, λέω μήπως.
0: Τράβα καμιά φωτογραφία και άμα δες κανένα καλό, φίλε.
2: Ξέρα αυτός. Αφού δεν μπορούμε, γιατί να τραβήξουμε την αδερφή, όλα για τα
1: γόρια. Τι να έχει τώρα εκεί πέρα, η κόσμη εκεί τώρα. Αφού σε λέει.
2: Έχει λίγο κίνηση, έχει.
0: Κόβει το μάτι του Παυλάρα.
1: Καταρχάς έχει ηλιό, έχει καλοκαιρό.
0: Τι να έχει, σφεγγάρθα έχει τον ήλιο.
2: Κουντουμάνικου είμαστε, κουντουμάνικου.
0: Κουντουμάνικου λέει, Ντίνο.
1: Δεν έχουν υγρασία.
2: Θέλω να πάρω καφεδάκια λίγο εδώ πέρα σε μια.
0: Άντε, φιλαράκι, άντε.
1: Να πας, ρε φίλε.
2: Άντε. Τα λέμε. Φιλάκια, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σου, Παυλάρα Γίγαντα. Γεια σου, ρε Παυλάρα Γίγαντα.
1: 15-31, 66, 15, 32, 24, 10 μπροστά. Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία, Ντίνο, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει κύπελο εθνών σήμερα, έχει απ' όλα το κάνουμε στο πανέλθι. Έχει Ευρωλίγα, ξεκινάει Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Ζαλγκύρης, πώς λέγεται, Κάουνας τον Ολυμπιακό,
0: Είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενοι εβδομάδα.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φορτσάτε.
1: Θέλω να σου πω ότι έχει Ευρωλίγκα σήμερα και παίζουν εκτός.
0: Α, κάτσε πάρα το.
1: Ο Βασίλης ο Κισκένης μου λέει, με στέλνει μήνυμα.
0: Ο Ποσειδώνας.
1: Να το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: διάβασέ το.
1: Το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Μου είναι στην άδεια.
0: Όχι, δεν στείλω.
1: Η μακακία λέει, πάει σύννεφο φιλαράκι. Θα γρίευσω όμως.
0: Αμάν. Έτσι σου λέει.
1: Η μακακία πάει σύννεφο. Δεν λέω τέτοιο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Πάει σύννεφο. Αφού τον είπα τον Παύλο.
0: Όχι, ρε φίλε. Μα έβαλε χέρι ο Βασιλής.
1: Όχι, σένα, τον Παύλο.
0: Όχι, ρε φίλε. Τώρα θα
1: αποσυρθώ.
0: Θα αποσυρθώ για μια εβδομάδα.
1: Σήμερα το διαβάσω και μην πει.
0: Τώρα διάβασε το, ρε φίλε. Όχι, ρε με συγχωρείτε.
1: 55 άτομα μα ακούν.
0: Όχι, ρε Βασιλική. Γιατί μα κάνει. Είναι
1: πληροφόρηση του άλλου. Μα ακούει κι άλλο εκεί στο τέτοιο, στον Αγιώκο. Εγώ είμαι στον Αγιώκο.
0: Ρε, από το ίντερνετ.
1: Όχι στον Αγιώκο από το δικό μα, τον Αγιώκο από τη Σέρβια.
0: Από το ίντερνετ, Φορτσατίνο.
1: Από το ίντερνετ μα ακούει.
0: Φορτσατίνο.
1: Ακούστε.
0: Όχι, ρε Βασιλική.
1: Τον έχετε. Το ματιάσατε τον άνθρωπο. Θα του αφήσει τη φαλακρό στο τέλο.
0: Δεν το Ποσειδώνα, μα έβαλε χέρο Ποσειδώνα.
1: Χωρί μου σε τίποτα.
0: Τόσο ρε γα.
1: Λοιπόν, 66-15-31-66. Γεια σου ρε μπιλάρα γίγαντα, λιοντάρι μου. Με αγάπη, λέω.
0: Και όπως έλεγε και ο Σοφός.
1: Ναι, αλλά λέει, για τον κύριο Νάκοντα λέει.
0: Α, για τον Παυλόκο.
1: Είπε και κύριο.
0: Α, για τον κύριο, όπως είπε Παυλόκο.
1: Για τον κύριο, ορίστε. Παίζει Ουγκάντα Λιβύη σήμερα.
0: Τι παίζει?
1: Ουγκάντα Λιβύη.
0: Βάλ το 3.
1: Τι 3, ρε.
0: Ωραία, ξέρω εγώ.
1: 3 γκολ, μπράβο, το έβαλα.
0: Να μπουν 3 γκολ, 2 με 3 γκολ βάλω το.
1: Ναι, το έβαλα.
0: Ουγκάντα Λιβύη.
1: Και παίζει και Γουινέα Μπισάο.
0: Βρε τη Γουινέα, ρε φίλε.
1: Με την ομάδα τη Νιγηρία.
0: Πώς την έπεισε αυτή, Μπισάο.
1: Γουινέα Μπισάο. Μπισάο.
0: Μπισάο.
1: Δεν ξέρω εγώ έτσι λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάει και αυτό.
0: Πάει και αυτό.
1: Βγάλουμε λίγο του θερματοφόρου σχολέ, τον φίλο και τον.
0: Κάτσε εδώ του σκύλου να πούμε καβγί, σήμερα τι κάνει να πούμε.
1: Παπαδόπουλο.
0: Για να δούμε.
1: Παπαδόπουλο.
0: Λοιπόν, φίλε, όταν ήμουν ο Φαντάρο, δεν α πούμε τώρα σε ποιο τμήμα εκεί πέρα κτλ.
1: Ήταν τεκίνο τμήμα.
0: Στο ίδιο τμήμα υπηρετούσαν.
1: Στο σχολείο.
0: Φαντάρος, βέβαια, σου λέω.
1: Υπήρχαν τιμήματα στους σχολείς.
0: Ναι, θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, εκεί που ήμουν Φαντάρος,
1: Α4.
0: Υπηρετούσαν το μαύρο φτερό Μαλούμα, ναι. Ο Βουτηρίτσας και ο Θεολόγης. Λοιπόν, το μαύρο φτερό όταν ερχόταν.
1: Θα πει μετά με τον Παπαδόπουλο.
0: Αγκαλιά με όλους να πούμε και ο Παπαδόπουλος δεν μίλαγε σε κανέναν. Το έπαιζε κυριλέ.
1: Ήταν σοβαρός, ναι.
0: Ναι, δεν μίλαγε σε κανέναν.
1: Ήταν...
0: Ναι, ναι, το έπαιζε κυριλέ.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: που έπαιζε στη Λάρισα τότε ή στην ΑΕΚ.
0: Σνέλ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Που,
0: ναι.
1: Πού ήσουν ο Φαντάρος, ποιο μέρος ήσουν εσύ?
0: Στρατιά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν την κάνει, γέλα, δεν την κάνει.
1: Τότε φίλε,
0: υπήρχε ένα υποστράτηγο ο
1: Μπουρά!
0: Ο οποίο ήταν από το Αγρίνιο, επιτελάρχη Σανιδά. Ήμασταν στη φρουρά του στρατηγού του Μανολάκη. Λοιπόν, είχε για το γιο του, είχε αγοράσει μια γάτα την Περσία. Και το καλοκαίρι που πήγαιναν διακοπέ.
1: Αυτές τις Περσίες γάτες.
0: Ναι, είχε, ναι. Και το καλοκαίρι πήγαιναν στο Μαλάκι.
1: Υπάρχει και η Αγκύρα, έτσι.
0: Περσική γάτα τον είχε λοιπόν. Το καλοκαίρι που λες πήγαιναν στο Μαλάκι, στο Βόλο για διακοπές όλοι.
1: Ναι, ήταν, κοσμοπολίτικο τότε.
0: Και ο επιτελάρχης μας είχε πάρει τηλέφωνο τότε σε φρουρά, εμένα και τον Πεπελάση που ήμασταν υπεύθυνοι εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και μας έθεσε υπεύθυνος για, για τη γάτα. Θα πηγαίνετε κάθε μεσημέρι λέει,
1: θα
0: πηγαίνετε κάθε μεσημέρι λέει, να παίρνετε φαγητό από τη λέσχη και να ταΐζετε το γατί.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω φάση τώρα. Λοιπόν, και θα το ανοίγετε το απόγευμα την πόρτα, θα ανοίγετε το πορτάκι λέει, να βγαίνει λίγο έξω να αερίζετε το γατί και θα το παίρνετε μέσα, υπευθύνη σας λέει, και θα το βάζετε πάλι μέσα.
1: Ναι.
0: Ένα απόγευμα που λες ήταν τέλος Αυγούστου, ήταν, θυμάμαι τώρα κτλ. Ναι. Βγάζουμε το γατί έξω που λες εγώ και ο Πεπελάσης. Πού βρέθηκε μια άλλη γάτα εκεί μέσα, ρε φίλε, και κυνηγούσε το γατί. Έχουμε πάθει πλάκα, ρε φίλε. Μας είχε πάει η καρδιά στην κούλουρη. Είχε ανεβεί το γατί το περσικό πάνω σε ένα δέντρο πίσω εκεί που ήταν να πούμε, που παρκάρανε οι Μερσεντές και αυτές τότε. Και καθόμαστε με τον Πεπελάση όλο το βράδυ να διώξαμε την άλλη τη γάτα και να λέμε έλα γατάκι, κατέβα. Είχε τρομοκρατηθεί το περσικό το γατί. Το κατεβάζουμε την άλλη μέρα που λες, ρε φίλε. Παίρνουμε τηλέφωνο μέσα το στρατηγό. Του λέμε στρατηγέ, είχαμε πρόβλημα χθες απόγευμα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Μπήκε μια γάτα, λέει, μέσα και κυνηγούσε το γατί. Να συλληφθεί η γάτα μας, λέει. Ει, φίλε, σου κάνω το αυτό, ρε. Μας είχε πει να συλληφθεί η γάτα. Και όποιος συλλάβει την γάτα, λέει, που παρενόχλησε το γατί, λέει, θα πάρει 20 μέρες άδεια.
1: Πόσο?
0: 20 μέρες τιμητική άδεια.
1: Όποιος συλλάβει τη γάτα.
0: Και είχαμε από πίσω έναν άλλον τώρα συγχωρημένο, ο οποίος ήταν και Ρουφιάνος τότε εκεί πέρα. Ρουφιάνευε στη στρατιά, άμα κάναμε κανένα μαλακία κτλ. Και το παίρνει άλλη μέρα, λέει: αυτοί κυνηγούσαν μια γάτα. Κάτι γάτες λέει χθες απόγευμα, λέει, να πούμε εδώ πέρα, λέει: ναι. Η φαντάρη σας. Λέει: εγώ τους έδωσα εντολή, λέει.
1: Τους έδωσε εντολή. Δεν υπάρχει.
0: Έχουμε ζήσει, φίλοι, ιστορικές στιγμές.

0: Μανώτας, στην Τακούδης ΑΕ, στην Κουνέλας ΑΕ εξοπλισμού καταστημάτων, στον Φούρνο Εύαν, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπης Car Service, καλώς εσείς Δίας. Στη Σύντρο Σπιράλ, Τάσος Γιώτσας, στα Οπτικά Κυριάκος Γκουζαελίας, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο φυσικοθεραπείας Σταμάτης Καρπούζας, στις μπαταρίες Αρσενίου, στη Γεία Πλάτα, αδερφή Τσολάκη.
1: Καλατομία, Αντινό.
0: Καλατομία, τα πάμε 17 φορές. Καλημέρα, γιατί μας θέλανε. Βαρμανώτας, τα πάμε, δεν τα πάμε. Συνέβη καιρό, γλέξη, αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, τα πάντα όλα. Στην καρδιά της Λάρισας δεν χρειάζεται να πάτε στο κατάστημα. Σε εκένωση βότρων σε γανά αξιόπιστο. Στο πρατήριο καυσίμου αδελφή Χριστοδούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντίνος.
1: Καλημέρα και χαιρετίζω μας τον Γιώργο.
0: Στο Λάρισα, καυσόξυλα, τα πάντα όλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Πάρε το θεολόγιο, ρε. Πάρε τον Παπαδόπουλο. Πάρε τον Παπαδόπουλο. Θα μιλήσει ο Παπαδόπουλος. Καλημέρα στην κυρία Κυριτσάκα, είστε γιορικά εφόδια στι μεσητείε. Κάμα βγάλουμε να του κάνουμε έκπληση. Να δούμε.
1: Φορτσατίνο, ο Αλέκος είναι σε μια μυστική αποστολή αύριο το πρωί, λέει.
0: Ναι. Κάλε τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα μέσα στον Οκτώβριο. Ακούσατε άλλωστε και τον Νίκο το Χαϊδά και το πρωί που τα είπε έτσι εντάχει. Όσον αφορά βέβαια το γεγονός ότι η Λάρισα έχει να αντιμετωπίσει σε αυτό τον μήνα και το θέμα και στο θεσμό του κυπέλου την ομάδα του Όφη σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για την αελάρα μας, έτσι, ναι, να τον βγάλουμε λίγο το θεολόγιο, ναι, για την εθνική να τον πεις, για την εθνικάρα. Τι Αύριο, λοιπόν, τι είπε.
1: Ντίνο 0 στα 2. Ο θεολόγος τώρα είναι οδηγεί, λέει. Αύριο το πρωί λέει που δεν θα οδηγώ, λέει ο Φορτσατίνο. Και πρέπει να καταλαβαίνει τώρα γιατί γράφουν, λέει. Ναι. Ο θεολόγος
0: Παπαδόπουλος.
1: Ο θεολόγος Παπαδόπουλος, Φορτσατίνο Λεβέντη.
0: Θεολόγος Παπαδόπουλος, γίγαντα.
1: Καμάρι μου, γίγαντα.
0: Γίγαντα.
1: Ο σκύλος ήταν σε άλλη μυστική αποστολή σήμερα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχουμε. 4 του μήνα παίζουμε με την Νίκη Βόλο.
1: Το Σάββατο.
0: Στο κλουβί. Το μάτς δεν είναι 6 ώρα τελικά.
1: Τι ώρα είναι?
0: Το μεσημέρι θα γίνει.
1: 4 ώρα.
0: Ή 3.
1: Άρε,
0: 3 ώρα. Φέρετε, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι λέγανε οι βουλιώτες χθες. Παίζουμε 11 του μηνός στο Μαρκόπουλο.
1: Με τον Μαρκό.
0: Δεν παίζουμε στο Μαρκόπουλο, παίζουμε στην Κυσαριανή.
1: Ναι, εκεί σου. Αυτό και που είναι ο Εθνικός Αστέρας.
0: Μια χαρά ταξιδάκι είναι αυτό.
1: Μια χαρά ταξιδάκι είναι.
0: Πιστεύω να γεμίσει η κερκίδα αυτή. Περάσουμε με φυριακό. Πάμε. Δεν μπαίνει καθόλου στην Αθήνα.
1: Φορτσατίνο, πάρε το τζιπ και πάμε.
0: Δεν μπαίνει στην Αθήνα καθόλου.
1: Θα πάμε με το τζιπ του.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει απ' έξω από την Αθήνα έτσι.
0: Από τον περιφερειακό. Λοιπόν, ΑΕΛ Πανσεραϊκός 18 του μηνός. Καλυθέα Λάρισα 25 του μήνα. Πριν την 20. Και 22 Οκτωβρίου παίζουμε ανήμερα με τον Όφη.
1: 28 Οκτωβρίου, τη Τετάρτη. Με το, ναι, είναι, παίζουμε κύπελο με τον Όφη τότε. Μάλιστα.
0: Και μετά παίζουμε πρώτη δεκάτου. Ο Φιλόδος Νοέ, 1η Νοεμβρίου με τον Ολυμπιακό Β.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στον Παθρακικό. 8 του Νοέμβρη. 15 φιλοξενούμε τον Έστω Χρυσούπολης, 22 Νοεμβρίου με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολη στη Β' και στις 29 πάμε στην Σύρο, στην Ερμούπολη.
1: Για Λουκούμια, στη Σύρο.
0: Και 2 Δεκεμβρίου με την Κηφισιά στην Νίκαια.
1: Και 2 Δεκεμβρίου με την Κηφισιά Κύπελλου στην Νίκαια.
0: 6-12 με τον Πανιόνιο.
1: Και 6-12 με τον Πανιόνιο.
0: Και πάμε στην Καλαμαριά 13.
1: Τα Γιονικουλάου παίζουν τον Πανιόνιο.
0: Ναι. Να διορτήσω, φίλε μου. 13-12 με την Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα γύρω την πρωτοχρονιά που γιορτάζει ο Κισκίνης που παίζουν.
0: Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος 20 Δεκεμβρίου.
1: Μάλιστα. Και αλήθεια λέει ο Φορτσατίνος, μάγκες.
0: Στην καρδίτσα.
1: Με την άσα. Τι μυαλό.
0: Και μετά πάμε στη Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Τώρα προέρχεται εδώ πέρα το παιχνίδι, αγαπητέ μου Χορτσαντίνο, με την, πώς σε λένε.
0: Αυτός ο μήνας είναι εδώ. Αυτός ο μήνας θα δείξει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Αυτός ο μήνας θα δείξει πάρα πολλά. Δηλαδή, τι θα κάνει, ότι με λεγενές θα το πω και ο Κυριλέ.
1: Πες τα Κυριλέ Φορτσαντίνο, πες τα Κυριλέ έτσι. Όπως θα λες Κυριλέ Φορτσαντίνο.
0: Αν θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι έτσι. Λοιπόν, άμα καταφέρουμε και ξυπνήσουμε το μύθο. Θα το ξυπνήσουμε, λες το μύθο.
1: Άρα που ξυπνάει αυτός.
0: Για κάνει ένα κόπο. 6-9-44 6-9-44 6-9-44 6-3-2 6-3-2 8-5-4. Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Ανθούπολη Λάρισα, Αχιλλέως 15. Καλημέρα και στην Αλάνα, 5x5, 8x8, τα πάντα όλα, Ακαδημίες Ανθούπολης και όχι μόνο. Με κρύ μεγάλη σε δράση.
1: Τον έχω περάσει στον αέρα, Φορτσαντίνο, να δούμε αν θα απαντήσει.
0: Α, δεν του είναι.
1: Όχι, του κάνω άλλο σύστημα, εφαρμόζω.
0: Μα μπορεί να είναι τον ύπνο, ρε.
1: Εσύ κάτι τι είναι.
0: Ακόμα,
1: δεν πειράζει.
0: Είναι 10 και 10.
1: Έπειτα τώρα.
0: 10 και 10.
1: Εγώ κοιμάσαι ακόμα.
0: 10 και 10. 10 και 10.
1: Μίχο, 10 και 10 είναι η ώρα, ρε.
0: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Είμαστε 3 στα 3, ρε, φίλε. 3 στα 3, ρε, μπράβο. 3 στα 3.
1: Ξύπνα, Νίκο.
0: Ξύπνα.
1: Ξύπνα, Νίκο. Δεν ξυπνάει ο Νίκος. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει, Φορτσαντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
0: Τι να σε κάνω τώρα.
1: Εγώ τι να σε κάνω. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα, εντάξει.
1: Και αύριο μέρα του Θεού είναι.
0: Ναι, και αύριο μέρα του Θεού είναι. Σωστός ο Νικολάς.
1: Ας μας πάρει ο Τάκης ο Μιχούλης που είναι γάτα. Μεγάλε Τάκη Μιχούλη, παρέσει 66-15-31 να ξεκαρμανιάσουμε. Στελάρα μου, έφτασε! Έφτασε η τούρτα, παρακαλώ, και τα σχετικά από χθες.
0: Εσύ τα έχεις δώσει από εκεί.
1: Εδώ τα έχω, Φορτσαντίνο, περίμενε.
0: Δώσε τα λεβέντι μου. Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα. Καλημέρα.

0: σου Στελάρα.
1: Γεια σου Στελάρα. Μάλιστα. Αυτό είναι από χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Ντίνο.
1: Καλημέρα φίλε.
2: Με κάλεσε ο Χαϊδάς.
0: Τάκης Μιχούλης. Να,
1: δεν Τάκη μου, ναι, Τάκη
0: ένα
1: μου.
0: Ένα τάκαρε, έλα γίγαντα.
1: Ναι, Τάκη μου, να σχολιάσουμε λίγο γιατί τα νέα τα παιδιά της δημοσιογραφίας τέτοια ώρα κοιμούνται.
0: Αχ, τα πουλάκια μου.
2: Ποια νέα παιδιά, ρε.
1: Τα νέα τα παιδιά, να παίρνω τον Χρήστο του Γκαζούλ, κοιμάται. Παίρνω τον. Παίρνω τον Γουρνέλη.
2: Κοιμάται. Αυτοί που έχουν τα site.
0: Ναι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Μισό λεπτό, Τάκη, αυτή τη στιγμή μου έστειλε από τον Αγιώκα που Εβία ο Παύλο. Συγγνώμη, μπήλικη σκηνή. Δεν θα το ξανακάνουμε. Τι γίνεται, φίλε μου, Τάκαρε, πώς είσαι, ρε.
1: Τη έστειλε ο άλλος σου κουβάτε.
2: Ο Σεφαρόν είναι με ένα μάτι.
1: Περαστικά, ρε.
2: Έχω το αριστερό καταράκτη και πάω να κάνω επέμβαση.
0: Άντε, με το καλό, ρε, Τάκη μου.
2: Θα δω τώρα, κάνω μια θεραπεία εδώ και ήταν λίγο πρισμένο.
0: Αχα. Πότε με το καλό θα γίνει το μάτι αιτήσιο.
2: Από εβδομάδα, μάλλον.
0: Άντε, με το καλό, Τάκαρε, Λεβέντη, με το καλό.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Με το καλό.
2: Τι λέει η Λάρα.
1: Α, το πάμε, το παλεύουμε, τι να κάνουμε, δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Δεν το παλεύουμε, μια χαρά το πάμε.
1: Το παλεύουμε, δεν είναι πήραν τα μυαλά μας αέρα, τα έξω, δεν είναι.
2: Όχι, μια χαρά το πάμε. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι η ομάδα θα έχει τέτοια πόλη, θα μπει σε εύκολο το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Τώρα μπαίνουμε, ο Σεπτέμβρη ήταν μήνας του μέλητος.
1: Ναι.
2: Τώρα μπαίνουμε στον Οκτώβριο, ο οποίος θα δείξει τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα που έχουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Είναι όλα τα ντέρμπι, παίζεις με τις ομάδες που υποτίθεται ότι είναι πρωταγωνιστές. Εμένα με εξέπληξε ο Μάρκος και από ό,τι κατάλαβα, ενώ στην Αθήνα οι φίλες λέγανε για Πανιόνιο, μάλλον το

0: σαν κάναν φίλο το Μάρκο.
1: Το Μάρκο.
0: Ναι. Το Μάρκο συγχωρείται σε Βερλή.
1: Ναι, κατάλαβα εγώ, μη φοβάσαι.
0: Είδα το μάτι χτες, έστω και με ένα μάτι.
1: Ναι.
0: Στο κινητό. Ρε εσύ. Ήταν δέλετε, εντάξει, ανατροπή ήτανε. Αλλά στο 98, ρε.
1: Ενώ είχε δώσει 5 λεπτά καθυστέρηση.
0: Ναι, και το έγραφα πάνω, το είχε το ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Είχε 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και είχε πάει στο 98. Και ήταν η χοντρή η παπαριά που έκανε αυτό το σεντερμπάκ του Πανθρακικού.
1: Που του πήρε το πόδι.
0: Ναι, εγώ και ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι πίσω ήταν ο Ελαραμπή.
1: Ναι.
0: Και σηκώνεται που θα ρίξει ματσουκιά να πάει πάνω στην κερκίδα και να τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και το προλαβαίνει ο Ελαραμπή, το τσιμπάει την μπάλα και αυτός τον παίρνει το πουδάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν ανατροπή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ήταν πέναλτι. Αλλά στο 98, ρε φίλε. Εκεί μέχρι να μην
1: κρατούσε η καθυστέρηση μέχρι να γίνει κάτι εκεί πέρα να πούμε να δώσει
0: λίγο. Ναι. Να γίνει ο Τζερτζελές.
1: Ναι.
0: Και τον φώτισε στον διαιτητή γιατί έγινε πολύ νωρίς.
1: Ναι.
0: Άμα έδιωχνε ο Πανθρακικός την μπάλα, ο center back, θα είχε τελειώσει το μάτς.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό το πέναλτι που έγινε στο 98 μέρος να καταλάβω ότι και βλέπω ότι τον Πανιόνιο δεν τον πάει η διαιτησία.
1: Ναι.
0: Και μάλλον πρέπει να τα τσούγκρισαν τώρα οι Πανιόνιοι με τους γάφρους.
1: Να έγινε το σύστημα περικολοζαμέντε.
0: Και μπήκε στη μέση ο Μάρκος.
1: Μπήκε ο Μάρκος μέσα. Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, η δε άλλη ομάδα ο Πανσεραϊκός μπορεί να ξεκίνησε άσχημα, αλλά κούτσα κούτσα με ένα μηδέν, με ένα μηδέν, μα με μπέναντι, μα έτσι μα αλλιώς, τα πέντε τριποντάκια και σιγά σιγά πλησιάζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν βλέπω και μια άλλη ομάδα. Ούτε Καλυθέα, εμείς δεν μας ενδιαφέρει, άμα βγούμε καλώς, άμα δεν βγούμε δεν πειράζει. Να κάνουμε ομάδα για τον χρόνο. Γιατί ο πρόεδρος είπε, πρωταρχικός σκοπός είναι εξυγίαση, η οικονομική εξυγίανση.
1: Mm.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Και έδωσε και ένα πλάνο τριετίας, τετραετίας.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο κοσμέτη. Και αυτό που με κάνει εντύπωση ότι βρέθηκα πολύ, ακούω δηλαδή τώρα τα ράδια και τους τρεις σας, γιατί εσείς ο Κάμπος και το, πώς το λένε, το τσάτι το ράδιο. Λοιπόν, ασχολείστε συνέχεια με το τι είπε ο Στυλιανός και το θέμα τριγυρνάει συνέχεια στο οικονομικό. Αυτή τη στιγμή το φίλο δεν πρέπει να το ζαλίζουμε εμείς με το οικονομικό. Το τι έκανε ο Στυλιανός στον Ταβέρι είναι δικιά τους υπόθεση. Ο Στυλιανός ανέλαβε μια υποχρέωση να πληρώσει τον οδηγό όλα τα χρέη που είχε, έτσι. Όμως αυτοί οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τα γιατί πληρώνει ο Λιτσιανός τον οδηγό και το πούλμαν και το ένα και το άλλο δεν κάνουν την ερώτηση γιατί ο Νταβέλης τον οδηγό τον άφησε απλήρωτο.
1: Εμείς τα εκεί δεν ασχοληθήκαμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εμείς τουλάχιστον εδώ δεν ασχοληθήκαμε. Αυτά τα θέματα δεν ασχολούμαστε και δεν είμαστε. Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Έχω τώρα τρεις-τέσσερις μέρες ακούω το
1: ίδιο
0: πράγμα.
1: Γιατί ποιος ασχολείται ο Τσάτας, γιατί θέλει να είναι σαφώτα της δημοσιότητας ο Χριστάρας. Τι να του κάνουμε. Έτσι είναι ο Τσάτας. Εγώ.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι το θέμα.
1: Τι ασχολείται, ούτε ερώτηση του κάναμε του Στυλιανό για τέτοιο πράγμα, τίποτα. Απλά αυτά που ήθελε να πει τουλάχιστον εδώ εμείς το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή δύο φορές που το φιλοξενήσαμε.
0: Τον άκουσα.
1: Ναι. Και τον παρακαλέσαμε μάλιστα εμείς και οι δύο. Και όχι μόνο εμείς οι δύο. Μεταφέραμε και τα μηνύματα των ακροατών. Και ο Γαϊδάς του είπε ότι θα καλό είναι να βγεις να κάνεις μια συνέντευξη τύπου. Άργησε να την κάνει, την έκανε όμως. Εντάξει, από εκεί και μετά.
2: Και έβαλε τα πράγματα.
1: Έβαλε τα πράγματα στη θέση.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Είπε τους στόχους της ομάδας. Εντάξει, τώρα από εκεί και μετά.
0: Εμείς κοιτάζουμε
1: μάλλον και συνεχίζουμε να κοιτάζουμε το αγωνιστικό κομμάτι, ρε Δημήτρη. Εντάξει, τι να πούμε.
0: Ναι. Δεν άρχισε να κάνει συνέντευξη τύπου. Αυτό περίμενε ο άνθρωπος να δει τον πρώτο μήνα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή τέσσερις πρώτες αγωνιστικές πώς θα πάει η ομάδα. Και μιλάμε για ένα
1: εντάξει,
0: πρόγραμμα.
1: Εντάξει, ο Τσάτας δεν είναι τώρα, ο Χρήστος είναι εντάξει, παλιός. Τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο δεν είναι παλιός. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι να κοιτάζουμε τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί και μετά τώρα προσπαθούμε να στηρίξουμε την ομάδα. Οι οργανωμένοι και αυτό που είπε και ο Στελάρας προηγούμενα μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ. Που τον έχω, είναι μισητός αντίπαλος όπως και να το κάνουμε. Είτε είναι δεύτερη ομάδα, είτε είναι πέμπτη, τρίτη, πρώτη, τέλος πάντων. Αυτό το οποίο έγινε με στο τέλος του αγώνα, έτσι. Ότι είναι όλοι ενωμένοι μια γροθιά, το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στα αποδυτήρια. Πάρα πολύ καλό. Και οφείλεται σίγουρα
0: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε.
1: Αυτό λέμε. Συμφωνώ. Τώρα τι μας νοιάζει, και... τώρα τι πληρώνει ο,

0: ο Στυλιανός τι κάνει.
1: Ναι, άκου να δεις. Μας νοιάζει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέει, ρε Νταβέλη, άφησε τον οδηγό 800 ευρώ απληρωτό.
0: Ένα τώρα και εσύ λέει, κατηγορούς τους άλλους και του λες και εσύ τώρα, ρε Τάκη.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άλλο πράγμα θέλω να πω εγώ. Αυτό με ενοχλεί εμένα, γιατί οδηγούμε τον κόσμο σε λάθος κατεύθυνση. Τον πάμε δηλαδή προς να βρίσκουμε τον Στυλιανό. Γιατί κάτι και λέει τι πλήρωσε.
0: Ναι.
1: Γιατί είδες ρε φίλε, τι δεν πλήρωσε τον Νταβέλη, δεν τον κατηγορείς. Κατάλαβες. Δίνω.
0: Εμένα τα κατηνίστηκα αυτά δεν μ' αρέσουν και το ξέρεις πολύ
1: καλά. Εγώ τι μένα μ' αρέσουν, γι' αυτό και τον σχολιάζω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εμείς έχουμε μια καλή ομάδα η οποία είναι με ένα προπόνητη. Δεν μπορεί να βρει άνθρωπο μέσα σε 70 μέρες τι να βρει ποδοσφαιριστέ, να κάνει προετοιμασία,
0: ναι.
1: Δεν έκανε τη φιλικά. Τι να κάνει και αυτός ο προπονητής. Και προσπαθεί τώρα μέσα από τους αγώνες του πρωταθλήματος, ευτυχώς είχαμε εύκολο πρόγραμμα και κούτσο-κούτσο το περάσαμε. Τώρα όμως ο Οκτώβριος είναι ο μήνας, ήθελα να γράψω ένα άρθρο εγώ τώρα, το λέω σε εσάς γιατί δεν μπορώ να γράψω τώρα το μάτι. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε σε ένα μήνα που αυτός ο μήνας θα μας δείξει πού μπορεί να φτάσει η ΑΕΛ. Παίζουμε τώρα με την Νίκη Βόλου. Έρχεται ο Πανσεραϊκός. Πάμε στο Μάρκο. Δεν είναι αυτά, δεν είναι τα μάτσα.
0: Ναι, τα είπαμε προηγουμένως.
2: Ναι. Είναι Νίκη Βόλου Μαρκό, δύο παιχνίδια εκτός, Πανσεραϊκός μέσα, Καλυθέα εκτός.
0: Τέσσερα μάτς είναι φωτιά, κοίτα τέσσερα. Ναι. Φωτιά είναι μάτς, τα οποία θα φανεί πόσο μάγκα θα είσαι για τη συνέχεια. Και είναι και το μάτς του κυπέλλου με τον Όφη.
1: Το κύπελλο έχει τη βαθμολογία του, είναι άλλη ιστορία.
0: Ναι, εντάξει. Ότι είναι βαρύ το πρόγραμμα, ρε φίλε. Γιατί γι' αυτό και το κύπελλο το κυνηγάς.
1: Και το πρόβλημα τώρα είναι πιο μεγάλο γιατί δεν έχουμε άμυνα.
2: Ναι, είχαμε την ατυχία, τρεις αμυντικοί προχθές να τραυματιστούν. Ναι.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πώς θα δες την άμυνα ο Φρυδόπουλος.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο είπα και την άλλη φορά ότι χρειαζόμαστε ένα δεκάρι, έναν κουμανταδόρο. Δεν υπάρχει αυτός ο κουμανταδόρος και πνίγεται η ομάδα. Δεν ξέρει πότε να αμυνθεί, πότε να κρατήσει το αποτέλεσμα, πότε να φορτσάρει κτλ. Κτλ. Επιθετικά δεν τη φοβάμαι. Αν και δεν βγάζουμε τον γκολ δύσκολα.
0: Να περίμενε λίγο, Δημήτρη, περίμενε λίγο. Έχει ένα μήνυμα ο Νίκος.
2: Ναι. Έχεις πολλά χαιρετίσματα, κάτσε εδώ πέρα από το μεγάλο Θοδωρή Σολωμό, φίλε μου.
3: Νίκο, καλημέρα. Ο κύριος Μιχούλης είναι ο καλύτερος άνθρωπος του ερεσιτεχνικού ποδοσφαίρου. Από μικρά παιδιά που τον μεγαλώσαμε και τώρα ακόμα είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Να τον δώσεις χαιρετίσματα.
2: Ωραίο. Μεγάλε Θοδωρή Σολωμέ, γίγαντα.
0: Καλημέρα και στον Θοδωρή.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι λέγαμε για την ομάδα.
0: Ναι, για την ομάδα. Λέγαμε για το ότι θα φανεί η μαγιά μας, αν θα είμαστε στο κόκκινο γρόσο ή όχι.
1: Θέλουμε έναν ηγέτη. Εάν δεν πάρουμε ηγέτη, θα είμαστε μια μέτρια ομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι μέτρια, καλή. Μια καλή ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και πολλά νεαρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Μα κάνει τα παιδιά να καθιερωθούν και του χρόνου, αν δεν βγούμε, να είναι αυτή η βάση της ΑΕΛ.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα, εγώ δεν στενοχωρώ αν δεν βγούμε. Τα βλέπω όλα τα μάτσα. Δεν ξέρω αν δεν βγει φέτος η ΑΕΛ, γιατί δεν το έχω δέσει κόμπο.
0: Ναι.
1: Να κοιτάξει ο άνθρωπος να κάνει, να τακτοποιήσει τα οικονομικά, να μην χρωστάνουν κτλ. Να τα φέρει ή σε βάρκα ή σε πανιά. Και από εκεί και πέρα να κοιτάξει τι να κάνει, αν μπορεί να την κρατήσει, να την πάει στην άλλη και αν δεν μπορεί να την πωλήσει, να την πάρει κάποιος άλλος πιο φιλόδοξος και με περισσότερο χρήμα.
0: Ναι.
1: Όχι όμως αυτό το κακό που γίνεται τώρα. Δηλαδή, εάν δεν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος, πού ήταν η ΑΕΛ τώρα.
2: Σταχαμένα.
0: Ναι, ακούω, ακούω Τάκης, ακούω.
2: Δεν εμφανίσει κανένας άλλος.
1: Θέλω να μην δίνεις όμως και απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Σε ρωτάω. Ναι. Εάν δεν ήταν αυτός ο Στυλιανός, ναι, μετά από τόσες μέρες που είχε δώσει διορία ο Νταβέλης να πάρει κάποιος την ομάδα.
0: Ναι.
1: Μέχρι που είπε ότι δίνω τζάμπα αρκεί να του δώσει τα χρέη.
0: Ναι.
1: Βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Αν δεν βρισκόταν, πού θα ήταν η ομάδα.
0: Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε.
1: Θα είχαμε ομάδα.
0: Θα τρέχαμε και δεν θα φτάναμε.
1: Είδες ότι φύγαν όλοι
0: ομάδα θα είχαμε, αλλά...
1: Φύγαν όλοι άρων-άρων.
2: Ναι, ναι. Τέσσερις παίχτες.
1: Παντελάκης, έφυγαν όλοι οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, φίλε. Να, η κότα τι νερό κοιτάξει τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Δεν κοιτάξει τον ουρανό όμως για να πάει το νερό στην κοιλιά. Λέει ευχαριστώ τον Θεό.
0: Έγινε, Τάκη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Άντε,
2: γεια σου, Τάκη Άρχοντα. Μεγάλε Τάκη. Άρα, μεγάλε Τάκη Άρχοντα.
0: Έγινε, εντάξει.
2: Κυρίες και κύριοι, ο τεράστιος
0: Κωνσταντινός,
2: ο μεγάλος το Καμάρι, ο Λεβέντης.
0: Στην Εξάλκο, στη Δύο Καρπές, στην Κασίδη ΑΕ, στην Ελλάδα, στην Ρώματ, στα Λατομία Τυρνάβου, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στην Τακούδη ΑΕ, στην Κουνέλα Εξοπλισμού Καταστημάτων, στα Κυρινά Μπουχαλαιογιώτη, στη Φάρμα Νότα, στο Φούρνο Εύαν, στο Συνεργείο Αυτοκίνητων Μπάμπη Car Service, Καλωσέ Δία, στη Σίδηρο Σπιράλ, Τάσο Γιώτσα και όλο το επιτελείο.
2: Μπράβο, Τίνο, μπράβο. Κυριακό
0: Γιουταηλία, Μπαταρία Αρσενίου, στο υπερσύγχρονο εργαστήριο ψυχοθεραπεία, στα Μάτια Καρπούδα, στο αδερφού Τσολάκη Γεία Πλάτ, στην Αλάνα 5x5, 8x8, στο 5 χιλιόμετρο Λέρι σα καρδίσα, στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφη, στην Αχιλέω 15 στην
2: Ελλάδα. Μπράβο, Τίνο, μπράβο.
0: Αύριο θα έχουμε του δύο τερματοφούσκουλε στην Avi και Ρόμπι.
2: Μεγάλε Φορτσαντίνο, ατελείωτε. Μοναδικέ! Σούπερμαν!
0: Στον Δημήτρη και στον Κώστα Ζωζάπη, ελάρι σα. Στο κατάστημα γεωργών εφοδίων, στι γεωργών προϊόντων τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη. Στον αξιόπιστο κενό τη Βόδο.
2: Πέστα, μεγάλε Φορτσαντίνο, πέστα! Πέστα!
0: Πάμε, θα τη βγάλουμε τη γραμμούλα.
2: Δεν θα βγάλουμε τίποτα γιατί ο χρόνο πέρασε, παρακαλώ.
0: Τελείωσε. Μέρα του Θεού,
2: παρακαλώ.
0: Πίστηκε ελπίδα στον παντοδύναμο, δεν ξέρω αν θέλει τίποτα να μα πει.
2: Παρακαλώ!
0: Καμιά είδηση.
2: Ναι!
0: Καμιά είδηση.
2: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
2: Φορτσαντίνο, καλή συνέχεια. Χίπα του Καραμάγαλου. Ατελείωτε.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
5: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
6: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
5: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
6: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
5: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
6: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
5: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
7: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
8: Ποιο?
7: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
8: Τι έχει?
7: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
8: Όλα αυτά.
7: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
8: Δηλαδή δύο καταστήματα.
7: Δύο.
9: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
10: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Αστεία Home και Αστεία Pop.
11: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
12: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. χρειάζονται άμεσα
13: τον αξιόπιστο.
14: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
15: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστο. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα
18: τα λέει όλα.
19: Καλώς τον Άκια σάργησε.
20: Παρηγγειλές.
19: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
20: Είσαι φίλος.
19: Όχι εγώ, ο Λίλος.
20: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
19: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
20: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
21: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
22: Ποιο?
21: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
22: Τι έχει?
21: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
22: Όλα αυτά.
21: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
23: Δηλαδή δύο καταστήματα.
21: Δύο.
24: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
25: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
24: Αστεία Home και Αστεία Pop.
26: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
27: Σταμάτα να ψάχνεις.
28: Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
29: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
30: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
31: TRT 95,1 FM Stereo.
0: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
1: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
0: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
1: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
1: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
0: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
2: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: μέρα του Σεπτέμβρη,
1: τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, όπως πολύ σωστά λέει ο Νίκος.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάποια γιορτή είναι σήμερα, είναι τίποτα γιορτάζει κανένας,
0: όχι. Του Κυριάκου, είναι ένας Κυριάκος γιορτάζει.
1: Άντε, ο Κυριάκος γιορτάζει κάθε μέρα.

0: Πόσες μονάδες διαφορά έχει, 14,5? Πόσο έχει σήμερα?
1: Από πού?
0: Στην πρόθεση ψήφου από ό,τι είναι σε μια δημοσκόπηση. 26,9.
1: Φίλε τώρα.
0: Καλά, μόνο 26,9 τον έχετε.
1: Δηλαδή τώρα τρελαθώ με την
0: ούτε καν 27.
1: Είμαστε 10 μήνες πριν τις εκλογές και θα κάνουμε δημοσκοπήσεις από τώρα.
0: Συνέχεια. Συνέχεια.
1: Θα μας πιπηλά το κεφάλι.
0: Θα μας λιώσουν στις δημοσκοπήσεις, μπας και μας αλλάξουν γνώμη. Μπας και μας μεταπίσουν. Ποιο είναι η εγγύηση σταθερότητας, η δύναμη σταθερότητας. Ποιο μπορεί να κυβερνήσει αυτό τον τόπο. Αυτό που είναι πρώτο.
1: Ο Κυριάκος
0: ο σωστό.
1: Και μετά έχει τον άλλο τον Χθεοχάρη που μα είπε και κακομίριδες. Μα είπε κακομίριδες.
0: Αυτό είναι για πολλέ φάπε πραγματικά.
1: Ε, φίλε, είναι δυνατόν, ε, φίλε. Εγώ έπαθα πλάκα, δεν το
0: πιστεύω. Και αντί να τον πάρουν φαλάγγι, βέβαια λέει τον άδεια ο κυβερνητικό εκπρόσωπο και αναγκάστηκε να ανασκευάσει. Είναι και υφυπουργό εξωτερικών. Υφυπουργό εξωτερικών και να μα πει και κακομίριδες.
1: Κακομίριδες μα είπε ο υπουργό.
0: Η Μαρία Ντουανέ.

0: δρόμους γεμάτους αυτοκίνητα.
1: Και ο Τσιάρας είπε ναι για τους δρόμους.
0: Κάλυψη λέει σε Κουλκουδίνα και Τσιάρα λέει από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
1: Όχι, τον Κουλκουδίνα τον έχουν λίγο παραπάνω έτσι πως το λένε. Αλλά τον ψιλοκάλυψε και τον Κουλκουδίνα.
0: Τον κάλυψε, ναι, ναι.
1: Τι να κάνει, δεν έχει πολλούς βουλευτές, δεν έχει 180 βουλευτές για να τους καθαρίζει όποτε θέλει.
0: Αν δει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον κύριο Κουλκουδίνα, αν δει κανείς όλη τη συνέντευξη θα καταλάβει ότι δεν μίλησε χωρίς συνέστηση. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο ήταν και η τοποθέτηση του πρώην αρχηγού αγροτικής ανάπτυξης.
1: Του πρώην υπουργού.
0: Ναι, ναι, στον οποίο δεν δω στην καρδίτσα τον δίνει και τον αυτό. Κανονικά και με τον νόμο.
1: Εγώ βλέπω κίνηση πολλά αυτοκίνητα στην ελληνική οδό του Τσιάρα όταν γυρνάω στην καρδίτσα. Τι λέρε, βέβαια.
0: Κακομίριδε. Τι φίλε μα τη λέει,
1: αλλά ο Θεοχάρης το τερμάτισε.
0: Τι κακομίριδε.
1: Ποιο, ο αστυνόμο Θεοχάρης. Ο περιπλανόμενο που έχει αλλάξει 4-5 κόμματα και είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Από πού ξεκίνησε, Πρασινουλή.
1: Φίλε, αυτό ξεκίνησε από το Στέφανο Μάνο. Εγώ το θυμάμαι μαζί με τον Καραβάνα. Άμα πάρουμε τον Γιώργο του Καραβάνα τηλέφωνο τώρα.
0: Α, τώρα τον έβλεπα, έπινε καφέ τώρα. Είναι κάθε μέρα, δεν είναι ο Καραβάνα.
1: Νομίζω δεν είναι πια υποδιοικητή.
0: Α, δεν είναι τώρα γιατί. Ναι, τον βλέπω πίνει καφέ κάθε μέρα.
1: Πίνει καφέ κάθε μέρα. Τον βλέπω εδώ, πε κάθε μέρα. Πίνει καφέ κάθε μέρα.
0: Από τον έβλεπα, λέω.
1: Πίνει καφέ σε γυάλινο ή πίνει καφέ σε πλαστικό.
0: Σε γυάλινο.
1: Μην που διοικητή ήταν, δεν θα έγινε να πάρει γυάλινο.
0: Και τι γυάλινο, κάτσε καλά. Από τα ωραία τα στριφογυριστά τα γυάλινα.
1: Μάλιστα. Έχει χαιρετίσματα από του φίλου του καφετζή που στον έδωσε 5 ευρώ το καφέ προχθές. Όχι, έτσι λέω. Δεν τον είδα που περνούσε εκεί πέρα γιατί χθες πήγα παζάριο. Τον είδα που περνούσε εκεί πέρα και σκέφτηκα σένα. Ωραία, λέω.
0: Έγινε.
1: Καλλιρούμπα.
0: Λεπά κάργα, φίλε, λεπά κάργα.
1: Λοιπόν, παιδιά, νομίζω ότι με το Λεπά υπάρχει πλέον μια σύνδεση ως πόλη. Έβλεπα τον δήμαρχο Λαρισαίου Θανάση Μαμάκου να ξαναμπαίνει στη σκηνή και να φωτογραφίζεται με το Λεπά και την Κόνη αυτή τη φορά μεταξύ.
0: Και την Κόνη
1: μεταξύ.
0: Εγώ την μπερδέψα την Κόνη. Στην αρχή την πέρασα και την άλλη την Κουντή. Την ξαφιά τελικά ήταν η άλλη μελαχρινή.
1: Την είδε την Κόνη μεταξύ την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και άμα τη δει χθε πώ μεταμορφώθηκε για να ανέβει πάνω στη σκηνή.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ την είδα, Βαγγέλη, τότε που ήταν όπω πρέπει να είναι. Τώρα ήταν μεταμορφωμένη.
1: Κανονικά.
0: Εγώ την είδα πω είναι στην κανονικά τη. Στην καθημερινότητα που ξυπνάει το πρωί.
1: Λέω ντεζαβούλο. Είχε κόσμο πάντως με καρέκλες. Είχε κόσμο. Περίμενε ο κόσμος για να δει Λεπά. Τώρα δεν ξέρω πόσο κόσμο είχε. Είχε κόσμο πάντως που περίμενε με την καρέκλα να δει Λεπά.
0: Ναι, κάργα. Ναι.
1: Λοιπόν, ξανά μανά Λεπά να μας το φέρετε και την άλλη εβδομάδα για να τριτώσει το καλό, αρμεριά.
0: Κάτσε την πρώτη μέρα, ρε,
1: να μας το φέρετε και την άλλη εβδομάδα να τριτώσει το καλό.
0: Αφού πληρώθηκε για να τραγουδήσει.
1: Ναι,
0: τώρα, χθες τραγούδησε, λέει ο Ντίνος, μέχρι τη μία μισή ώρα.
1: Χθες τους χόρτασε τραγούδι.
0: Μέχρι τη μία και μισή τα ξημερώματα
1: τραγούδησε. Ναι, τραγούδησε τόσο.
0: Ναι, αφού λέει ο Ντίνος,
1: πέρασε. Εγώ ήμουν παζάριο από τις 9 παρα τέταρτο, από τις 9 πες μέχρι 10.30 παρά. Δύο ώρες σχεδόν. Λοιπόν, όταν έφυγα τραγουδούσε ακόμα ο Λεπά με την. Με την Κόνη μεταξύ.
0: Μπράβο στα παιδιά, μπράβο, άξιος.
1: Και χθες και κόσμο πάντως, έτσι.
0: Κάργα.
1: Και χθες και πολύ κόσμο. Άκρος επιτυχημένο το μπαζάρι της Λάρισσας.
0: 150% επιτυχημένο.
1: Από κινητικότητα λέμε πάντα, έτσι. Από κινητικότητα. Άκρος επιτυχημένο. Σήμερα τελειώνει ή αύριο.
0: Αύριο
1: είναι τελευταία μέρα.
0: Αύριο
1: να δείτε πόσο κόσμο θα πάει γιατί σου λέει τελευταία μέρα. Αλλά αύριο νομίζω λέει κάτι για βροχούλες και τέτοια.
0: Τίποτα τύπ.
1: Τίποτα στη Λάρισσα.
0: Κάπα ηλιοφάνεια
1: κάρτα. Πε μα τέτοια Νίκο.
0: Συνεφιά θα έχουμε.
1: Πε μα τέτοια Νίκο να μην βρέξει θέλουμε.
0: Συνεφιά θα έχουμε αύριο. Εγώ χθες, Βαγγέλη, δεν πήγα στο μπαζάρι. Αλλά
1: από και... όμως αυτό που είπες και εσύ πριν, λοιπόν. Επειδή και εγώ το διαπίστωσα, το είχε διαπιστώσει εσύ, το είπαν και άλλοι φίλοι και είναι πιο ακριβό από κάθε άλλη χρονιά του μπαζάρι. Ενώ τα προϊόντα που βλέπεις εκεί, που βρίσκεις εκεί, μου φαίνεται ότι είναι πιο ακριβό από άλλα χρόνια.
0: Ελαφρώς.
1: Είναι πιο ακριβό από άλλα χρόνια.
0: Ναι.

0: όχι. Κάνει σταυρότητα.
1: Όχι, όχι, μακριά έβγε αυτό. Μακριά, μακριά.
0: Α, μακριά,
1: μακριά, μακριά. Μακριά. Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως εδώ πέρα πήρε και μανία, Βαγγέλη, νέκρα λέει στην αγορά, λέει από τη μέρα που ξεκίνησε το παζάρι.
1: Αναμενόμενο. Αναμενόμενο.
0: Νέκρα, τελείως λέει.
1: Και εγώ βλέποντας τον κόσμο, πάρκαρα στην πινακοθήκη χθες και έβλεπα μέχρι και στην πινακοθήκη ήταν γεμάτο αυτοκίνητα. Λέω, άμα έχει τόσα αυτοκίνητα και στην πινακοθήκη, φαντάσου τι γίνεται εκεί μπροστά στο παζάρι. Είχε πάρα πολύ κόσμο και είναι λογικό και επόμενο οι επαγγελματίες να παραπονιούνται στο κέντρο, ναι, και όχι μόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο στο κέντρο, κυρίως στο κέντρο.
0: Άμα δεν έχεις το κέντρο, σκέψου στο απόκεντρο,
1: ναι,
0: τι γίνεται.
1: Φαντάζομαι στο απόκεντρο.
0: Ναι, ναι.
1: Σου λέει, εμείς τι κάνουμε τώρα, πότε δουλέψουμε εμείς τώρα. Δηλαδή.
0: Αφού να σκεφτείς ότι και ο γνωστός Καλαμπουκάς που βγαίνει εκεί πέρα στην Κούμα και τα λοιπά ήταν στο παζάρι με δυο. Ήταν και αυτός με στο ένα με την
1: 3 ευρώ η ρόκα. Πήρα φιλαράκι εκεί πέρα, 3 ευρώ η ρόκα.
0: Ναι, ρε φίλε, 3 ευρώ από 2 πέρυσι.
1: 3 ευρώ η ρόκα, λες.
0: 3 ευρώ, φίλε. Για το μεταξύ αυτές είναι, πώς λένε, οι βίδε. Δεν καταλαβαίνεις, φίλε, από τις ρόκες.
1: Υβριδιακές.
0: Υβριδιακές,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι με ψωμάτα.
1: Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια που έτρωγες καλαμπό και έτρωγες ρόκα και καταλάβαινες.
0: Έτρωγες γιαρμά παλιά και καταλάβαινες. Τώρα τι είναι αυτά, ρε.
1: Γιατί πάει ο φίλος, πάει να πάρει, λέει, και στην αρχή τέτοιο, πώς το λένε, κάστανα. Του λέει τέσσερα τα κάστανα, φέρε ρόκα. Τρία η ρόκα.
0: Γιατί είχε κάτι κάστανα με τρία, ήταν τόσα δάντε, τόσα μικρά.
1: Να σου πω εγώ, ναι, πώς, επειδή και σε, ναι, διάφορα άλλα προϊόντα και για μπλούζες και αυτά. Όχι, δεν ξέρω για πιτζάμες, φορμούλες και τέτοια. Αλλά έχουμε πολλά καταστήματα και πολλές βιοτεχνίες και στη Λάρισα εδώ πέρα που μπορείς να βρεις και καλύτερη ποιότητα και ανάλογες τιμές, θα πω εγώ.
0: Οκ, ναι, ναι,
1: το προσπερνώ. Αλλά έκανα, επειδή εγώ με τους ξηρούς καρπούς, ξέρεις, και ως αμυγδαλοπραγωγός, ναι, εγώ, λοιπόν, ένα μίξ ξηρό καρπών που ξέρω εγώ, επειδή μου αρέσει, είναι τα ραβιόλια της φωτιάς, έτσι τα λέω που τα παίρνω,
0: ναι,
1: είναι πικάντικα. Λοιπόν, Νίκο, είχε μια συσκευασία, καμιά κουσαριά μέσα 3 ευρώ, που με 3 ευρώ παίρνω 120, όχι 20.
0: Ναι, ναι,
1: κατάλαβες,
0: ναι,
1: τι λέω.
0: Είχε πάρα πολλά ξεροκαρπάδικα. Αν πήγαινε στο καλό όμως εκεί πέρα που ήταν.
1: Εγώ είδα συσκευασία, ναι, ναι, συσκευασία hot mix.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω, επειδή παίρνω τα ραβιόλια της φωτιάς, ναι, τα παίρνω χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Hot mix είχε μέσα καμιά 25, παραπάνω δεν είχε.
0: Ναι, ναι.
1: 3 ευρώ.
0: Ναι,
1: με 3 ευρώ μου βάζει ο άλλος μέχρι εδώ 120, όχι 25.
0: Εγώ, φίλε, πήρα ένα τέτοιο από την Ατάσα με Αιγίνη αλφα εθνικής, μιλάμε.
1: Πόσο του έχει το κιλό.
0: Συσκευασία τέτοια 5 ευρώ.
1: 5 ευρώ, ναι, πόσο έχει μέσα.
0: Ού,
1: εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις ακροατή.
0: Γραμμίσουν αέρα.
1: Οχ, τι είναι.
0: Παναγία βοήθεια.
1: Καλά, μας έχεις τέρμα στο ραδιόφωνο.
0: Έχεις σου καλό που εκεί πέρα.
1: Μας τρόμαξες. Ξαναπάρε, φίλε.
0: Ξαναπάρε πάλι.
1: Ξαναπάρε. Λοιπόν. Σου λέω, εκεί που ξέρεις, κάνεις το τεστ και βλέπεις και λες. Όπα, όπα. Γιατί να πάρω από εδώ και να μην πάω από το ξεροκαρπάδι που θα πάρω

0: είχαν τον προσέγγισαν, ναι, που είναι στο κατάστημα εδώ, χάρισαν, ναι, ναι, υποδήματα, τον προσέγγισαν, λέει, κανένα δυο από αυτοί που είναι στο παζάρι.
1: Να τους δώσει παπούτσια.
0: Παλιά παπούτσια, ναι, και τα λοιπά. Να τους δώσει, λέει, άμα τα δώσει με ένα ευρώ, να τα πουλήσω εγώ 15, λέει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Και γιατί δεν τα πουλάω εγώ εδώ 5, λέει, να βγάλω εγώ εδώ πέρα αυτά που έχω εδώ.
1: Σωστά,
0: πέρα.
1: Σωστά, σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: ενώ
0: ναι,
1: του λέγανε δώστα, ναι, μας 5, να τα πουλήσουμε 15.
0: Με ένα ευρώ, λέει, του ζήτησαν. Παλιά στόκ, λέει, που έχει, λέει, από πέρυσι πρόπληση να πούμε, ναι, και τα λοιπά. Δώσαμε, ναι, με ένα ευρώ, λέει, εγώ,
1: και το άλλο, και το άλλο ως πληροφορία το δίνω, και ο καθένας μπορεί να βγάλει συμπεράσματά του, ότι αυτοί που έχουν εκεί καντίνες και τέτοια, πώς το λένε, αυτοί που έχουν παράγκες, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι στο παζάρι, ναι, παραγγέλνουν και από μαγαζιά έξω από τη Λάρισα, ναι, για να του φέρουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προτιμάνε καταστήματα εστίασης, επιχειρήσεις, φαστούντάδικα, να πω έτσι, σουβλατζίδικα, γυράδικα της Λάρισας, παρά να φάνε από εκεί.
0: Ναι,
1: το λέω,
0: ναι,
1: και αυτό,
0: ναι,
1: όπως,
0: ναι,
1: μου το έπανε και μου το μεταφέρανε. Mm. Έτσι, διασταυρωμένα. Τώρα, λόγω τιμής, λόγω ποιότητας, δεν ξέρω, παίρνουν παραγγελίες, δηλαδή ξέρω, γνωστό σουβλατζίδικο γυράδικο στο κέντρο,
0: ναι,
1: της πόλης,
0: ναι, ναι,
1: που πηγαίνει, ναι, ναι, ναι, ναι, και ταΐζει αυτούς. Τους πηγαίνει γύρους, ναι, τους πηγαίνει σουβλάκια, τους πηγαίνει τέτοια.
0: Όλοι από εδώ πέρα.
1: Αυτό κάτι δείχνει, έτσι σας το λέω. Γι' αυτό και λέμε να προτιμάτε τα προϊόντα και τα καταστήματα της Λάρισας. Πάτε, ναι, κάντε τη βόλτα σας, πάτε φάτε μετά σε καταστήματα εστίασης της Λάρισας. Έλα.
0: Έχω πάθει πλάκα, φίλε, χθες το βράδυ με το μεγάλο περιφερειάρχη.
1: Για το μήνυμα που έγραψε, μου στέλνετε σε μέσα και μου στέλνετε μηνύματα.
0: Γράφει ένας πολίτης στο Messenger. Κύριε Κουρέτα, είστε πολύ μαλάκας.
1: Το έγραψε, το ανέβασε ο ίδιος.
0: Ναι, ναι,
1: είστε ανέβασε... πολύ μη με αστερίσκους, σαν να λέει ότι είστε πολύ. Η γνωστή λέξη που έχει 3 α.
0: Μου γράφει ένας πολίτης στο Messenger. Mm. Κύριε Κουρέτα, είστε πολύ παλάκας.
1: Το ανέβασε χθες, ναι, ναι, ο περιφερειάρχης αυτό, ναι, έτσι, ναι, ναι, ο Δημήτρης Κουρέτας. Ναι.
0: Γιατί ρε μεγάλε,
1: γιατί ρε μεγάλε,
0: γιατί ρε μεγάλε, τι έκανα, σου έχω γράψει 5 μηνύματα και με αγνοείς. Ναι, σήμερα τα είδα. Άμα είναι. Άμα, άρα, μήπως δεν είμαι παλάκας.
1: Παλάκας.
0: Ε?
1: Μήπως είσαι παλάκας.
0: Δεν ξέρω.
1: Που υπαρεξήγησες.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί, του λέω, απαντάει ο.
1: Α, δεν ξέρω. Μπορεί, απάντησε ο, ναι, πολίτης. Ναι, ναι.
0: Απαντάει ο περιφερειάρχης. Θα έρθεις για καφέ στο γραφείο μου να το λύσουμε. Μάλιστα, κύριε Κουρέτα, λέει. Όχι παλάκας όμως. Συμφωνεί. Μάλιστα, χίλια
1: συγγνώμη. Όχι παλακίες όμως.
0: Έτσι.
1: Αν κατάλαβα καλά, λέει.
0: Όχι παλάκας.
1: Όχι παλάκας.
0: Όχι παλάκας όμως, ναι, έτσι. Ναι. Συμφωνεί. Μάλιστα, χίλια συγγνώμη, του λέει, να πούμε. Άπειρες τέτοιες συνομιλίες, όλοι μου λένε μην απαντάς, έλα όμως που εγώ θέλω, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Και από κάτω τώρα.
1: Όλοι μου λένε μην απαντάς, έλα όμως, ναι, ναι, που εγώ θέλω.
0: Του γράφει ένας από κάτω τώρα, Βαγγέλη.
1: Αυτό είναι ένα από τα βασικά. Ναι, ναι. Για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ναι, βασικά. Προτερήματα, κάποιοι μπορεί να το κατακρίνουν, αλλά ο Κουρέτας έχει την επαφή με τον κόσμο,
0: έτσι,
1: απαντάει,
0: ακριβώς,
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Του γράφει,
1: βλέπει όλα τα μηνύματα, απαντάει, συνομιλεί,
0: ναι, ναι,
1: ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει ούτε social media manager να απαντάει, έτσι, ούτε κανέναν άλλον.
0: Και...
1: ο ίδιος.
0: Α, έπρεπε να δεις μια ανάρτηση που έκανε μία.
1: Αλλά συγγνώμη, λογικό είναι τώρα, περιφερειάρχης, ναι, είναι. Δεν μπορεί τώρα κάθε μέρα να βλέπει τα μηνύματα μα του έχουν στείλει,
0: ναι,
1: 500,
0: ναι,
1: άτομα.
0: Τα βλέπει.
1: Αλλά τα κοιτάει, τα βλέπει όλα κάποια
0: στιγμή. Σε βάθος εβδομάδα.
1: Βέβαια. Εδώ εμάς στις γιορτές μας στέλνετε χρόνια πολλά και μπορεί να μας πάρει 4-5 μέρες για να δούμε όλα τα μηνύματα για χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, και λέει ο άλλος ένας Παναγιώτης. Προσπάθησε και η Κουρέτα και εγώ αρκετές φορές να κλείσω ραντεβού για σοβαρά θέματα καθώς και να καταγγείλω παρατυπίες πάνω σε κτηνοτροφικά ζητήματα, αλλά δεν. Μήπως πρέπει και εγώ να βρίσκω για να πάρω σειρά επιτέλους.
1: Το απάντησες αυτό ή δεν το είδα ακόμα.
0: Δεν τον απάντησε.
1: Δεν τον απάντησε εγώ. Δεν το είδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, για δω. Μάμα.
1: Πάντως ξέρω ότι οι συνεργάτες του λένε κάθισε τώρα και ασχολείσαι με το. Έτσι ακριβώς. Κάθισε τώρα και ασχολείσαι και απαντάζει ο καθένα. Και ίσως να μην έχουν και άδικο. Γιατί πολλά από αυτά τα. Πολλές φορές μπορεί να είναι και κάποιοι κακοπροαίρετοι. Μπορεί να είναι και κάποιοι.
0: Κάτσε καλά, μιλάμε. Κάτσε καλά, μιλάμε.
1: Στον κόσμο που ζούμε. Αλλά εκεί κάθεται ο Κουρέτας και απαντάει σε όλους. Μιλάει τέτοιο. Θέλει να συνομιλήσει, να το λύσει μαζί του. Σου λέει γιατί είσαι παρεξηγημένος. Γιατί με αποκαλεί παλάκα. Έλα από το γραφείο για καφέ.
0: Δεν είμαι παλάκα.
1: Συμπέρασμα κερνάει και εσπρέσο ο περιφερειάρχης.
0: Και φρέντο καπουτσίνο και φρέντο εσπρέσο,
1: ναι, ναι,
0: και από όλα τα καλά έχει να πω.
1: Άρα άμα,
0: ναι,
1: θέλετε, ναι, πάμε και πάτε και για κανένα φρέντο εσπρέσο εκεί στον. Σαν τον πρέσβη το Γάλλο που διαφήμισε φραπέ. Λέει πίνω φραπέ, τον είσαι το Γάλλο. Ο Γάλλος ο πρέσβης διαφήμισε την νέα του, το νέο του πόστο στην Ελλάδα. Ήταν εκεί στο.
0: Ναι, κύριε Παλάκα.
1: Σε ένα πολύ ωραίο, ναι, ναι, κήπο, ναι, ναι. Και έλεγε εδώ στην Ελλάδα τι ωραία και πίνω και φραπέ.
0: Έτσι.
1: Πίνω και φραπέ. Εμείς πίνουμε φρέντο εσπρέσο ή πίνεις φραπέ.
0: Ο εξαιρετικός φίλος από τα καλύτερα παιδιά και ένας φορμαρισμένος οδηγός, ο κύριος Παλάκας, με χτυπάει,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσα κιλά Παλάκας.
1: Αυτός είναι Παλάκας όνομα και πράγμα.
0: Παλάκας όνομα και πράγμα. Φιλαράκι. Ναι, ναι, ναι. Παλάκας, ναι, ναι.
1: Άρε λαδάρα, πάμε γερά μεθαύριο και την Ολλανδία. Χωρίς χάκπο οι Ολλανδοί, ίσως το καλύτερό τους, το πιο χρωματισμένο τους παίκτη. Δηλαδή τα άστρα είναι μαζί μας. Αν δεν έχει και το χάκπο η Ολλανδία, επιθετικά δεν είναι το ίδιο επικίνδυνο. Ξεκάθαρα. Μόνο αν έχουμε καβαλήσει καλάμι, δεν θα τους κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Κάνω πρόβλεψη. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η ομάδα, με τη φόρμα που έχουν οι παίκτες μας και έτσι όπως είναι και το ρόστερ των Ολλανδών, ξαναλέω, και χωρίς το χάκπο που είναι κίνδυνος θάνατος από αριστερά, είναι φαβορή η Ελλάδα να κερδίσει την Ολλανδία.
0: Τρία

0: Ο Μοντέλα γιουχαρίστηκε από τους Τούρκους οπαδούς, όπως και οι παίκτες της ομάδας.
1: Ο Μαντσίνη, ποιος είναι ο προπονητής?
0: Ο Μαντσίνη είναι στην Ιταλία.
1: Α, είναι στην Ιταλία.
0: Ο Μαντσίνη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Μάντσεστερ Σίτι.
1: Χλάπα της χλούπατης.
0: Αυτός είναι ο προπονητής της Ιταλίας.
1: Χλάπα της χλούπατης. Έτσι ακριβώς.
0: Θυμάσαι το φοβερό δίδυμο στη Σαμπντόρια. Μαντσίνη Βιάλι. Ε?
1: Μαντσίνη Βιάλι.
0: Το θυμάσαι το φοβερό δίδυμο.
1: Το Βιάλι μπροστά.
0: Τη δεκαετία του 80.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Φιωρεντίνα Κάργα Μπατιστούτα.
0: Τους ανέστησες. Τους Ιταλούς, Μοντέλα.
1: Ανέστησες ένα πεθαμένο που έλεγε ο καλλιτέχνης.
0: Η Γαλλία μπήκε ο Λίσε, έκανε ρωτέσιο. Ζητάν μπήκε ο Λίσε στο 77, έκανε μια μαγική ενέργεια στο 87. 0-1 στο Βέλγιο.
1: 0-1 έγινε το Βέλγιο Γαλλιαίος. Γαλιλούια.
0: Σήμερα έχει να ξέρει, έχει Ισπανία-Κροατία. Δεν ξέρω αν το δείχνω αλφα. Δεν το ξέρω αυτό. Ισπανία-Κροατία έχει σήμερα καλό μάτς. Και Τσεχία-Αγγλία.
1: Τσεχία-Αγγλία.
0: Ναι, αυτά τα δύο είναι τα πιο εμπορικά παιχνίδια για το Nations League.

0: Θα σας φέρουμε κάθε εβδομάδα το λεπτά. Την Παρασκευή έρχεται εδώ στη γειτονιά μας, στην Πιερία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έρχεται ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, περιοδία, και θα πάει και αυτό. Είδες που ο Όλυμπος μπήκε στην UNESCO, στα μνημεία και τέτοια. Θα πάει να αναδείξει τον Όλυμπο. Τον Όλυμπο. Το βλέπω λιτόχωρο να πίνει καφεδάρα.
1: Άρα τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες. Η Βρετανία λέει κλείνει την πόρτα στον ελληνικό κατεψυγμένο γύρο, λέει, στο κάδρο και επιχειρήσεις της Λάρισας.
0: Κλείνει την πόρτα στον ελληνικό κατεψυγμένο γύρο.
1: Κλείνει την πόρτα στον ελληνικό κατεψυγμένο γύρο, σύντροφε.
0: Ναι, γιατί αυτοί προτιμούν fish and chips, τι προτιμούν αυτοί. Γιατί τα ψάρια δεν είναι κάτι ψυγμένα που τρώνε αυτοί με τις πατάτες.
1: Σας αρέσει. Υπέροχα είναι όλα, καλλιτέχνη.
0: Εγώ πάντως ξέρω τα γυράδικα, τα σουβλαζίδικα, τα ελληνικά στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντού σκίζουν. Εγώ αυτό ξέρω, σκίζουν.
1: Πλακώθηκε η Γκυλφόιλ, λέει, με τον με έναν υπουργό δικό μας εδώ πέρα, ε.
0: Μισό.
1: Παρακαλώ.
0: Εσύ λες για το σκηνικό με τον Παπασταύρου.
1: Α, μπράβο, με τον Παπασταύρου.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Που του είχε πει την άνοιξη ότι εμείς στις κυβερνήσεις, όπως κατεβάσαμε τη Ρουμανία, μα θέλουμε να το κάνουμε και εδώ.
1: Αυτό λες ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό είναι κυκλοφορεί ως φήμη, ως τέτοιο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει δήλωση της Γκυλφόιλ να το λέει αυτό.
1: Πάντως οι Αμερικάνοι και αυτοί.
0: Κυκλοφορεί ως διαρροή, ως φήμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν υπάρχει, ξαναλέω, δήλωση να λέει η Αμερικανίδα πρέσβυρα κάτι τέτοιο. Εάν το έλεγε αυτό, θα ήταν κάτι πολύ χοντρό.
1: Τέσσερις δημοσιογράφοι Αμερικάνοι, λέει. Το
0: έγραψα στο, στην Wall Street Journal.
1: Wall Street Journal. Ναι.
0: Τώρα το έγραψαν οι Αμερικάνοι, Σεπτέμβριο το θυμήθηκαν.
1: Ναι, τώρα το γράψανε.
0: Μετά από τόσους μήνες.
1: Μέχρι να φτάσουν στην Αμερική, σύντροφοι, καταλαβαίνεις. Ναι. Τώρα είναι και μακρινή απόσταση. Έρωτας με κυβερνητικό άρωμα.
0: Την είδες αυτή την υπηαγωγό πριν πάει στην Ελλάδα.
1: Αυτή πρέπει να γίνει τώρα το πρωί, κάτι έγινε.
0: Σε αλλάξα σχολείο. Ναι, θα σας φάω τα χέρια, τους είπε.
1: Ναι. Τώρα εμφανίστηκε στο Μέγκαλε το πρωί και κάτι πρέπει να έγινε, κανένα μανούρα, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι με φαίνεται.
0: Επιτέθηκε και μια μητέρα εναντίον της. Είχαμε επεισόδιο κοντρά.
1: Ναι, είχαμε επεισόδια. Έρωτας με κυβερνητικό άρωμα, έχει πρωτοσέλιδο η Εσπρέσο. Ο 70χρονος και η ξανθιά που πετούν για το Παρίσι.
0: Κυβερνητικό άρωμα.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: 70χρονος και ξανθιά.
1: Ο 70χρονος και η ξανθιά που πετούν στο Παρίσι.
0: Η ξανθιά δεν λέει τι ηλικία έχει.
1: Δεν λέει, τώρα πρέπει να μπει στη σελίδα τάδε για να διαβάσεις. Μάλιστα. Με αυτόν τον άντρα ξεπερνάει το χωρισμό, λέει, η Καλιφόρνια μετά που χώρισε από το Μάστορα.
0: Θα χώρισε με το Μάστορα η Καλιφόρνια.
1: Ναι, χώρισε η Καλιφόρνια από το Μάστορα.
0: Τι λες τώρα.
1: Και έχει εδώ πέρα, να πούμε, την έχει μια φωτογραφία τεντωμένη έτσι με τα μαγιό της και τα ωραία της. Και λέει, με αυτόν τον άντρα ξεπερνάει το χωρισμό της το κορίτσι.
0: Καλά κάνει. Νέα παιδιά είναι και οι δυο.
1: Καρφιά του Νίκου Οικονομόπουλου για τον Αντώνη Ρέμου. Δεν σεβάστηκε το θάνατο γιατί δεν τραγούδησε την επόμενη μέρα.
0: Άντερε.
1: Ναι.
0: Τον κάρφος ο Οικονομόπουλος και καλά έκανε.
1: Καρφιά του Νίκου Οικονομόπουλου για Αντώνη Ρέμο. Δεν σεβάστηκε το θάνατο, λέει, γιατί δεν τραγούδησε την επόμενη μέρα.
0: Καλά να σου πω κάτι, και την επόμενη μέρα να τραγουδούσε και η Δία έγινε Δευτέρα. Κανονικά θα έπρεπε να το κάνει την επόμενη εβδομάδα, όχι την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι, Νίκο?
1: Έτσι.
0: Σάββατο ήταν στην αυλία του Ρέμου, Δευτέρα ήταν η κηδεία του Μαζονάκη.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και Κυριακή να τραγουδούσε, τι θα άλλαζε. Κανονικά θα μπορούσε να το αναβάλει, να πει θα την κάνουμε το άλλο Σάββατο, ξέρω εγώ πόσο είχε ο μήνας. Κλείς το λίγο, δεν έχεις σκάσει, ρε.
1: Πού, ρε?
0: Κλείς το λίγο, δεν ζεστάθηκα.
1: Άρα ζεστάθηκες.
0: Μπαρούτιασα. Το καλοκαίρι το βάζει τέρμα, παγώνουμε. Το φθινόπωρο το βάζει φουλ το κλιματιστικό του καζάνα και ζεσθενόμαστε. Αλλά έτσι είναι τα κλιματιστικά του καζάνα, δουλεύουν στο φουλ.
1: Δουλεύουν στο φουλ, φίλε.
0: 73 χρόνια ξέρει ο άνθρωπος, δεν ξέρει.
1: Αμάν, το έχει εδώ η ελεύθερη ώρα σήμερα.
0: Ποιο?
1: Η πρέσβυρα τον είπα σε ρόλο. Πιουριφόη προκαλεί δημόσιο αίσθημα καυχόμενη ότι ανεβάζει κυβερνήσεις. Απαράδεκτες δηλώσεις μπροστά σε υπουργό Κότα, και αν είναι έτσι όπως τα λέει, δεν χρειάζεται
0: Κότα
1: να κάνουμε εκλογές.
0: Γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές? Να μας πει η Αμερική ποιο θέλει. Να σου πω. Γιατί εμείς μεταξύ μας δεν λέμε ότι οι Αμερικάνοι ποιο θέλουν να ανεβάζουν, ποιο θέλουν να κατεβάζουν. Δεν του λέμε

0: Βεβαίως.
1: Υπουργό Κόντα τον λέει εδώ πέρα η ελεύθερη ώρα.
0: Εν τω μεταξύ, αν τον έβλεπε τον Παπασταύρου, επειδή είδα πλάνα από αυτή την εκδήλωση εκεί που υποτίθεται ότι το είπε η Γκυλφοέλ, αν τον έβλεπε, Νικό. Κόκκινα μαγουλάκια έτσι.
1: Θα το βλέπω.
0: Ροδαλό.
1: Ζητείτε νέο καποδίστρια. Ο μεγάλο εχθρό του Έλληνα είναι ο ίδιο ο Έλληνα, λέει. Για να γκρεμίσει το ψευτορωμαϊκό και να ξαναχτίσει την πατρίδα από την αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ελεύθερη ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Ζητείτε νέο καποδίστρια.
1: Ζητείτε νέο καποδίστρια, παρακαλώ.
0: Έτσι. Για να τον καθαρίσουμε και αυτόν όπω τον παλιό. Για να μα βάλει τι πατάτε, να τι κλειδώσει εκεί μέσα. Να κρύψει τι πατάτε και να θυμάστε την ιστορία με τι πατάτε, έτσι. Που έβαλε και φρουρό, αλλά είχε αφήσει ανοιχτά για να πάει να πάρει ο κόσμος πατάτες.
1: Πατάτες,
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ, Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα.
1: Τον έψαχνε ο Πανταζής χθες, λέει. Πού είναι ο Αλεξίου, λέει.
0: Σε ψάχνω, λέει, πα, σε ψάχνω.
1: Πού είναι ο Αλεξίου.

0: 53
1: χρόνια καζάνας.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Καζάνας και πάλι καζάνας.
1: Και τώρα που έχει γενέθλια, ακόμα πιο φθηνά. Πόσο
0: καζώνει
1: πιο φθηνά.
0: Καζώνει ο καζάνας.
1: Βρέξει χιονίσει. Βρέξει χιονίσει.

0: Βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτο του φτηνόπουλου να συντεμένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Κι άλλο καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και εντείνεται με στήλη Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές του καβάλου.
1: Όπως το λέει και απίστευτες προσφορές, έτσι. Σας είπα για μπουφάν με 29,90, για κοστούμια με 79,90.
0: Πανικός.
1: Πάτε να δείτε τι απίστευτα πράγματα έχει το καβάλο.
0: Στο καβάλο, παιδιά.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να κλείψει και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθει στην πλάκα σου. Διαστημικό κοκορέτσο και από άλλο πλανήτη λουκάνικο.
1: Από Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμε αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζω αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παμπουτσάρες.
1: Να.
0: Και κάτι μειωμένες τιμές.
1: Να. Στα Κούγκαρ. Τρέξτε να πάρετε φόρμες, παπούτσια, τα πάντα όλα.
0: Άντε παιδιά.
1: Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου μεζέ μεζέ.
0: Και φιχωρός τραγούδι. Φοβερές και τρομερές ορχήστρες.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε.
0: Ορμάτε στο μεζέ μεζέ.
1: Να διασκεδάσετε.
0: Στο μεζέ μεζέ.
1: Πάμε χορηγή, διαφημίστε, λέμε σε λίγο πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα. Στην αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Καβάλο, ο άντρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άντρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
10: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
11: Ποιο?
10: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
11: Τι έχει?
10: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
11: Όλα αυτά.
10: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
11: Δηλαδή δύο καταστήματα.
10: Δύο.
12: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
13: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
12: Αστεία Home και Αστεία Pop. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
14: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
15: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
14: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
15: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
14: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
15: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
14: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
12: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
16: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
0: Όλα ωραία στην Ελλάδα. 12 λεπτά μετά τις 11 σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο ραδιόφωνο της TRT 95,1 δεν έχουν το Θεό τους. Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς. 24 10 66 15 31, 24 10 66 15 32, τα τηλέφωνα της εκπομπής. Είδαμε στο διάλειμμα και Μάξιμο Χαρακόπουλο στην Εμπορουπανήγυρη της Λάρισας.
1: Ναι.
0: Πολύ υπερήφανος και χαρούμενος ο Μάξιμος.
1: Με 3 κιλά χαλβά στο ένα χέρι και κουλουκουμάδες από το άλλο χέρι. Έτσι, μαγνητίζει λέει το παζάρι της Λάρισας.
0: Εγώ πάντως το Μάξιμο δεν τον πέτυχα χθες. Πέτυχα τον Βασίλη Πινακά.
1: Α, και εγώ τον πέτυχα προχθές.
0: Ποιον, τον Πινακά. Α, πάει κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Α, τον πέτυχε προχθές.
1: Τον πέτυχα προχθές ο Βίλε Πινακά. Ναι. Λοιπόν, σε αρέσει η κατάσταση.
0: Αυτός είναι δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι να ξέρετε, απλά δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Με το χουνέρι που τους έκανε ο Κυριάκος, περιμέναν όλοι οι εκλογές στο φθινόπωρο. Τελικά τώρα αποφάσισε να τις πάει την άνοιξη. Όλοι αυτοί που υποτίθεται θα ανακοινωνόταν από τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφιοι για να ξεκινήσουν και το προεκλογικό τους αγώνα, περιμένουν τώρα πότε θα έρθει η ώρα της ανακοίνωσης.
1: Έτσι. Το κυρίω Δεϊθόμεν.
0: Αλλά ουσιαστικά ο Βασίλης Πινακάς.
1: Σε μου να φας τριφύλι που λένε.
0: Θα είναι υποψήφιος βουλευτής και θα βάλει δύσκολα λόγω της δημοφιλίας του στους υπάρχοντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα βάλει δύσκολα.
1: Δύσκολα
0: σε κέλα καπετάνο Μάξιμο.
1: Δεν τον βλέπω καλά τον κέλα. Τρίζουν με τις έδες.
0: Κέλας καπετάνος Μάξιμος και Βασίλης Πινακάς στο ψηφοδέλτιο. Δυσκολεύει το πράγμα.
1: Ιταλικό μοντέλο.
0: Και μπορεί να μην έχουμε και τρεις. Το πιθανότερο από ό,τι λένε. Να μην έχουμε τρεις βουλευτές.
1: Τουλάχιστον
0: στις πρώτες εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα πάμε όπως όλα δείχνουν σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Και εκεί ποντάρει. Διάβαζα μια ανάλυση για τον Αλέξη Τσίπρα. Ποντάρει στο να είναι στη δεύτερη θέση, να έχει μια διαφορά όσο γίνεται να είναι πιο κοντά στην πρώτη Νέα Δημοκρατία, στον πρώτο Κυριάκο Μητσοτάκη. Προκειμένου λέει στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Τη δεύτερη Κυριακή.
1: Να βγει πρώτο.
0: Να συσπυρώσει όλους τους κεντροαριστερούς, να πάρει από το Πασόκ να πάρει. Μπας και ξεπεράσει το Μητσοτάκη στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ξαναλέω.
1: Ένα σενάριο που μου έλεγε χθες ένας παλιός Πασόκος. Εσείς περιμένετε λέει να κάνουμε κυβέρνηση με τον Κυριάκο. Κάτσε, μην τα βρούμε μεταξύ μας με τον Αλέξη.
0: Λέει, τον Αλέξη.
1: Και κάνουμε εμείς κυβέρνηση λέει.
0: Είναι αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Απλά το Πασόκ δεν μπορεί τώρα να πει ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Γιατί μετά ο άλλος θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα. Λέει, γιατί δεν ψηφίσει Πασόκ.
1: Όχι τώρα, δεν μπορεί να το πει.
0: Δεν μπορεί.
1: Όπως λέει τώρα με τον Μητσοτάκη δεν συνεργαζόμαστε με τίποτα.
0: Αλλά μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν ξέρει τι θα γίνει.
1: Α, παπί. Γεια σου, παπί.
0: Την ίδια ώρα διαβάζει.

0: σε βίντεο.
1: Δεν μας άφηνε να βγούμε έξω.
0: Α, μπράβο.
1: Και ο Τζιτζικώστας.
0: Χλαπάκουδε.
1: Ήταν και νομίζω, ήταν και είχε και ωράριο τότε μέχρι τις 12. Μια και ο Τζιτζικώστας ήταν αργά έξω.
0: Ναι. Ο μεγάλος Ανδρουλάκης, ο οποίος κοιμάται και τι έχει, το δουλεύει.
1: Άντε, ρε.
0: Ρίχνει στο τραπέζι.
1: Κοιμάται.
0: Και το μεταξύ του Ανδρουλάκη τον έχουν κάτι φωτογραφίες, φίλε. Και κάτι από δίπλα που κοιμούνται, να πούμε, και δίπλα ξύπνα Ανδρουλάκη τον λένε. Ρίχνει στο τραπέζι, λέει, το ιταλικό μοντέλο για τα καύσιμα. Τι προτείνει για να πέσουν οι τιμές, λέει.
1: Ιταλικό μοντέλο για τα καύσιμα.
0: Έτσι λέει.
1: Με. Δεν ξέρω, με ανησυχεί εμένα το ιταλικό μοντέλο. Δεν του εμπιστεύουμε του Ιταλού. Ούνα
0: φάτσα
1: ο Ναράτσα. Να ήταν κανένα σκανδιναβικό μοντέλο, να το εμπιστευτώ τώρα. Ούνα ιταλικό
0: φάτσα,
1: μοντέλο.
0: Ούνα ράτσα. Τι τώρα.
1: Έχει θυμώσει ο Μητσοτάκης, λέει, με αυτού που, μιλιά, για αυτούς που με όλου αυτού που κάνουν λόγο μέχρι και για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο. Και με τον Κυρανάκη ακόμα τα έχει πάρει. Επειδή έκανε την δηλώση ο γραμματέα.
0: Δεν θα τον βάλει χέρι του Θεοχάρη τώρα που μα είπε κακομίριδε.
1: 100%. 100%. Δεν τρέπεσε. Που βγαίνει φορά παρτίδα για του
0: δύο κακομοίρε. Δεν είναι ένα ψηφοφόρο κακομοίρη.
1: Κακομοίρη.
0: Άμπραβο. Υπάρχουν οικοκυρέοι, λέει, και κακομοίριδε. Τσούρελάκι.
1: Δηλαδή.
0: Άμπραβο.
1: Πάνω από του μισού Έλληνε, ένα 70%
0: είναι
1: που δίνει μάχη κάθε μήνα για να αντεπεξέλθει, είναι κακομοίριδε σύμφωνα με τον κύριο Θεοχάρη.
0: Κατά τον κύριο Θεοχάρη, υφυπουργό εξωτερικών.
1: Κακομοίριδε. Ποιο μα έκανε κακομοίριδε, ρε. Ποιο κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Για τα τελευταία 7,5 χρόνια λέω. Ποιο κυβερνάει αυτό το τόπο. Καλά, όχι ότι νωρίτερα ήμασταν καλύτερα.
0: Ωραία, καλά, ναι. Ο Παπασταύρου λέει διαψεύδει τα περί αλλαγή στην πορεία του καλοκαιριού.
1: Άλλο διαψεύδει.
0: Άλλο
1: δεν είναι. Όχι, ο Παπασταύρου διαψεύδει και την Κιλφόιλ, ότι δεν υπόθηκαν αυτά. Λέει.
0: Οι Αμερικανοί όμως τον σκέφτονται.
1: Δεν θα μπορούσε άλλωστε να πει κάτι άλλο.
0: Με τα νέα και το NGR.
1: Δεν θα μπορούσε. Καλά το είπε. Σύμφωνα με τα νέα και το NGR.
0: Μαρινάκη.
1: Λοιπόν.
0: Παναγία βοηθά.
1: Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο Παπασταύρου, διότι φαντάσουν να επιβεβαίωνε ο Έλληνας υπουργός ότι η πρέσβυρα των ΗΠΑ ξεστόμησε κάτι τέτοιο. Ότι εμείς ανεβάζουμε και κατεβάζουμε κυβερνήσεις, βλέπετε τι κάναμε στη Ρουμανία. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φαντάζομαι να το επιβεβαίωνε.
0: Έτσι.
1: Παρακαλώ, κύριε Χαϊτά,
0: ο Αλέξης Βαγγέλη είπε: έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας.
1: Πρέπει να το δούλεψε πολύ το Σαββατοκύριακο αυτό. Βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές
0: και κινέζικες συνθήκες εργασίας.
1: Κινέζικες συνθήκες εργασίας. Παμάλ. Παμάλ. Δεν έχει και πολύ άδικο εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, όταν ήταν ο Αλέξης από το 15 μέχρι το 19, τι μισθούς είχαμε. Τι μισθούς είχαμε 15 με 19 που μας είχε πει ότι με το που βγαίνω κατευθείαν το πάω 751. Θυμάστε τι μισθούς είχαμε το 15-19. Είχαμε μνημόνια, θα πείτε.
0: Ναι. Είχαμε ζάτ.
1: Ή μήπως οι τιμές 15-19 ήταν τόσο φτηνά. Τώρα σίγουρα είναι ακόμη πιο ακριβά. Γιατί το 15-19 δεν κρύγες ο Χαϊδάς.
0: Χθες το απόγευμα πριν φύγω από το σπίτι.
1: Ή μήπως οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν κινέζικες, όπως λέει τώρα.
0: Έκανα ένα ζάπικ, φιλέ, και βλέπω τη Μυραράκη μαζί με τον Κασελάκη. Ήταν ο Κασελάκης, πήγε στο.
1: Στο Κάσορ Τρας.
0: Ναι.
1: Είναι του Γκλέγκη Ρέγιο του Στέφανο Κέσσελ.
0: Ναι. Το βράδυ είδα και λίγο ο Λάκη Γαβαλά στο GNTM. ήταν ένας νεαρός.
1: Πήγε ο γιος σε Αγγελική Σιλιάδη.
0: Τι σώμα είναι αυτό που έχεις.
1: Σαν ξερολούκουμε του κοιτάνε. Αυτό και ο άλλο ο.
0: Και κοίταγα
1: ο Πράτσι, πώς λέγεται.
0: Απαπαπα, εγώ θέλω έναν αγρότη να λέει αυτή. Δεν πήρε λάβα σου πω, καθαρή.
1: Απενοχοποιημένα θα πω ότι κι εγώ αραία και που βλέπω τη GNTM για να γελάσω. Δηλαδή το απολαμβάνω, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: για να γελάσω.
0: Εκεί που κοίταγα τον Τέρτη στο.
1: Έκανε σαν ζάπη.
0: Διαφημίσει έπεσα πάνω σε Λάκι. Ναι.
1: Ναι, μου αρέσει. Αρέσουν και σένα τώρα να βλέπει δράματα, Τέρτη και τέτοια. Δε κάτι πιο χαλαρό κι εσύ τώρα. Λοιπόν.
0: Στον Αλφα λέει παίρνουν τα μέτρα τους, αλλάζει η ώρα προβολής του Μάνεση, γιατί έχανε τώρα από το Σαββατοκύριακο από αυτούς που κάνουν στο Μέγκα.
1: Από τι είσαι, Χριστίδου. Όχι, εσύ είσαι που κάνει καθημερινά. Ποιος κάνει στο Μέγκα.
0: Δύο-τρεις, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι κανένα δύο-τρεις και στο Μέγκα που κάνουν την κυρία του Σαββατοκύριακου. Και είναι από κάτω ο Μάνεσης.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα τον αλλάζουν ώρα.
1: Κάτι ήθελα να πω πριν πει στα τηλεοπτικά. Τι ήθελα να πω, κάτι θα.
0: Τώρα έπεισε πάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Καφές με ή χωρίς καφέινη, τι δράση έχει στον οργανισμό?
1: Εγώ πάντως, αν μου φέρουν καφέινη και δεν μου το πουν, μπορεί και να μην καταλάβω ότι είναι καφέινη.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Ίσως το καταλάβω μετά να μην έχω την ίδια ενέργεια. Αλλά εκείνη την ώρα που το πίνεις δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου.
1: Α, έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα που λέγαμε. Για το 15-19, για τους μισθούς και για αυτά. Κατά πόσο ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αυτό είναι και το μοναδικό όπλο του Ανδρουλάκη. Τι λέει ο Ανδρουλάκη, τι λέει ο Παπαλιάνκας για παράδειγμα.
0: Γεια σου, ρε Παπαλιάνκα.
1: Ο εκπρόσωπος εδώ.

0: Τι Λάρισα. Τι λέει ο Παπαλιάγκας. Εμάς μας δοκιμάσατε. Η μόνη αξιόπιστη.
1: Δοκιμάστε μας.
0: Λύση διακυβέρνησης στην Ελλάδα είναι το Πασόκ. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει δοκιμαστεί. Του Τσίπρα. Τον είδες 4 χρόνια τι έκανε. Το Μητσοτάκη τον διώνεις 7,5 χρόνια τώρα. Δοκίμασε ένα Ανδρουλάκη.
1: Δοκίμασε πάλι Μητσοτάκη.
0: Έλα όμως που δεν σε πήρε ο Ανδρουλάκη.
1: Δοκίμασε πάλι Μητσοτάκη σε συνδυασμό με Ανδρουλάκη.
0: Εγώ πάντως όταν ακούω δημοσκόπηση 26,9 η Νέα Δημοκρατία, σκέφτομαι ότι μπορεί και 2-2,5 μονάδες να τις έχει τσιμπήσει έτσι από την εταιρεία. Κοντά στο 24 τη βλέπω την Νέα Δημοκρατία.
1: Τόσο χαμηλά.
0: Κοντά στο... Όταν βλέπω δημοσκόπηση 26,9.
1: Ποιο είναι κατά αυτή? Α, το δικό μας, το κουλιτάρι.
0: Δεν θυμάμαι, κάτσε να σου πω. Ποιο είναι το κουλιτάρι το δικό μας, που δεν ξέρω.
1: Αυτό σου μας δίνει καλά που σου στάρε.
0: Κάτσε να σου πω, παιδί μου. Α, interview.
1: Του κόμματος,
0: βεβαίως. Του κόμματος είναι interview.
1: Βεβαίως.
0: Όταν βλέπω την interview να δείχνει 26,9 και όχι 29 ή 30 τη Νέα Δημοκρατία, με το πονηρό μου το μυαλό σκέφτομαι, εικάζω ότι μπορεί να είναι κοντά στο 24 είναι Δημοκρατία και την έχει τσιμπήσει 2,5-3 μονάδες παραπάνω.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος περιμένει να δει την Καριστιανού, λέει, μεθαύριο στον Χατζηνικολάου για να βγάλει συμπεράσματα για το αν θα την ψηφίσει. Να τη δεις την Καριστιανού.
1: Να.
0: Μαύρα σύννεφα πάντως πάνω από την ελπίδα της δημοκρατίας, πως λέγει το κόμμα.
1: Η παγόνη είπε το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της Καριστιανού, λέει, απαγορεύεται, λέει.
0: Έχουμε και αυτά τώρα.
1: Δεν ξέρω, λέει, γιατί το χρησιμοποιεί ενώ είναι παιδίατρος, λέει, πως το χρησιμοποιεί σε παιδιά, λέει.
0: Έχουμε και αυτά τώρα.
1: Για δούμε τώρα, για πάρε μία ένα, γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να μου κλείσετε όμως, θα μου ακούσετε αυτό που θα πω.
1: Για να ακούσουμε, ναι, βεβαίως.
0: Μόνο σας παρακαλώ πολύ να προσέχουμε τους χαρακτηρισμούς και ονομαστικές αναφορές.
2: Δεν μιλάω ισχρά εγώ, δεν μιλάω ισχρά ποτέ.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, είμαι μεγάλη γυναίκα. Λοιπόν, χθες άκουγα τον Καμόρα. Βγήκε ο Χλάπα της Χλούπατης, τον συμπαθούσα πάρα πολύ τον άνθρωπο. Έκανε πλάκα μαζί σας πάλι για τη φωνή, ναι. Και βγήκε και είπε στον Καμόρα ότι όλη η Ελλάρισα, το ξέρω, στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Καμόρα, ποιο είναι αυτό?
0: Ποιο είναι ο Καμόρα, συγγνώμη, πού βγήκε ο Καμόρα, εγώ δεν καταλάβαινα, δεν ξέρω.
2: Είναι στη Θεσσαλονίκη στο ράδιο, κάνει
0: και πού να ξέρουμε εμεί τι έγινε, κυρία μου, στη Θεσσαλονίκη στο ράδιο. Και ότι βγήκε ο Χλάπα τη από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι είπε.
0: Εσεί που το ακούσατε, ακούτε το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Άκουγε το Καμόρα. Τι ώρα έγινε αυτό, το μικρό σα όνομα, κυρία μου?
2: Όχι, δεν θα το πω.
0: Ούτε το μετά. Συγγνώμη. Βγαίνετε χωρίς όνομα τεπώνυμο, δεν θα το πω και θα βγείτε να κατηγορήσετε ανθρώπους από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Λοιπόν.
0: Αυτό είναι σωστό. Όχι, λοιπόν. Αυτό είναι σωστό. Παίρνετε να μας πείτε, κυρία μου, συγγνώμη λίγο.
2: Βάφτιση,
0: όχι,
2: θα μου αφήσετε.
0: Συγγνώμη λίγο. Κυρία μου.
1: Να.
0: Κυρία μου.
1: Χωρίς όνομα, τίποτα έτσι ακριβώς.
0: Και τι θα αρχίσει να χαρακτηρίζει ανθρώπους και να λέγεται η Λάρισα ότι είπε. Βγήκε σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη να πάρετε, κυρία μου, στον Καμόρα, πώς το λένε αυτόν που ακούσατε.
1: Α, μπράβο. Και να το,
0: και να το πείτε εκεί, κυρία μου.
1: Έτσι. Δεν έγινε στο δικό μας ραδιόφωνο.
0: Έτσι, να γινόταν σε. Και αυτό εγώ απόρρισα. Λέω. Ναι. Χλάπα της Χλούπατης είναι ο δικός μας. Ο γνωστός, τον ξέρουμε κι εμείς.
1: Στο Καμόρα δεν τον ξέρω.
0: Ο Χλάπα της Χλούπατης είναι ο τέτοιος.
1: Ο
0: Γιάννης. Λοιπόν, να πω ότι το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας. Βεβαίως θα μας το αναφέρετε. Θα σχολιάσουμε εμείς τι τοποθέτηση έκανε Λαρισαίος σε ραδιόφωνο στον Καμόρα στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι καταλαβαίνω κάτι κακό πήγε του Λαρισαίους, ό,τι και να είπε. Σε εμά θα το πείτε. Να βγείτε στον Καμόρα να το πείτε, κυρία μου. Λοιπόν, και όχι θα σα πω, και όχι θα με αφήσετε, και όχι θα σα λέω και όνομα.
1: Έτσι.
0: Τι λέτε, κυρία?
1: Γραμμές, εμεί τι κάνουμε εδώ πέρα?
0: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Έχουμε και δεν φτάνουμε.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, παρακαλώ, ναι. Ναι,
1: ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα από Πολωνία, ο Δημήτρης είμαι
1: εγώ. Δημήτρη, τι κάνει?
0: Πολωνία, καλημέρα.
1: Πότε είχαμε το καλοκαίρι, βρεθήκαμε, Δημήτρη?
3: Λίγο μέρες βέβαια να βγεις εδώ, αλλά όλο με τα πόδια περπατώντας.
1: Άρα Δημήτρη.
0: Δεν είχες βρει εδώ, Λάρισα?
1: Ναι, στο δικαστικό μου πίσω.
3: Ναι.
0: Πολωνία πού, Δημήτρη?
3: Πριν την Κρακοβία.
0: Πριν την Κρακοβία, δεν τον ακούμε και καλά, κάνει διακοπές.
1: Βίσλα Κρακοβία.
0: Βίσλα Κρακοβία, η ομάδα εκεί, ναι.
3: Χαμηλά σχετικά.
1: Ναι.
0: Έχεις χρόνια εκεί?
1: Πηγαίνει, είναι
3: οδηγό. Έρχομαι, φορτηγό έχω.
0: Α, πηγαίνει, έρχεσαι. Α, για τη δουλειά. Μάλιστα, ωραία.
3: Τι να κάνουμε, δουλειά, ναι.
1: Τι καλό του πηγαίνει.
3: Για πέρα μας. Ναι, προχθές έκανα βόλτα εκεί στη γειτονιά μου στην Πότου με τον ποδήλατο και τη τελειώσαν το γεφυράκι επιτέλους αυτό το παιχνίδι.
0: Έκανες βόλτα στη Βόλου και είδες ότι τελειώσαν το γεφυράκι.
3: Ναι, και
0: επιτέλους.
3: Το περιμέναμε.
1: Αμήν,
3: δεν τελείωσε, τελείωσε να κάνει.
1: Αμήν.
3: Τελείωσε.
0: Με διακοπές ακούμε Δημήτρη, σχεδόν τελείωσε μας είπες το γεφυράκι εκεί στη Βόλου.
3: Ναι, τουλάχιστον μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο και τα λοιπά.
1: Άμα.
3: Μήπως πρέπει εμείς στη Λάρισα να βάλουμε στη ζωή μας.
0: Να βάλουμε το ποδήλατο στη ζωή μας.
3: Το ποδήλατο στη ζωή μας.
1: Εδώ μας κάνατε ζωή ποδήλατο, τώρα βάλουμε και το
0: δεν μας απαγορεύει, να σου πω κάτι, και ποδηλατόδρομους αρχίζουμε και κάνουμε σιγά σιγά στο κέντρο. Δεν απαγορεύει. Όποιος θέλει να πάρει το ποδήλατό του μπορεί να το πάρει και η Λάρισα είναι μια πόλη που με το ποδήλατο μπορείς να μετακινηθείς πολύ εύκολα.
3: Ναι, είναι προσβάσιμη, ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι για την πόλη. Είναι για
1: άλλες. Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα.
0: Ειδικά τώρα που φτάσαν τα καύσιμα εκεί που φτάσανε, εδώ μας λέει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πάρτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λέει.
3: Ναι, δυστυχώς, ευτυχώς έτσι είναι η εξέλιξη.
0: Εγώ άλλη απορία έχω. Εκεί στην Πολωνία που πηγαίνει συχνά, πώς τους βλέπεις τους Πολωνούς? Είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί? Υπάρχει ακρίβεια που υπάρχει στην Ελλάδα? Είναι ικανοποιημένοι από τους μισθούς? Πώς τους βλέπεις?
3: Καταρχάς εμείς για να φτάσουμε την Πολωνία ούτε με τα από 50 χρόνια δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό ξεχάσατε.
0: Ξεχάστε την Πολωνία που ξέρετε, την κομμουνιστική Πολωνία. Τα τελευταία 10 χρόνια καλπάζει η Πολωνία.
1: Δημήτρη, η καθημερινότητα εκεί, δηλαδή ο άλλος περνάει με κόκκινο φανάρι, περνάει από εδώ, πετάει.
0: Όχι, ο Πολωνός.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα που δεν ξεχάσατε.
1: Χθες το απόγευμα, φίλε. Χθες το απόγευμα, υπήρου και Ανθίμου Γαζή τώρα. Εκεί που είναι τώρα γίνεται χαμός εκεί με τα φανάρια. Ανάβει το φανάρι για πεζό, το οποίο είναι για 12 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Και περνάει ο ταξιτζής τώρα από απέναντι, την ώρα που ήταν αναμένο το πράσινο.
0: Την ώρα που περνάει πεζί.
1: Νεαρός ταξιτζής. Τον έριξα μια μούντσα γιατί ήταν και ένας άλλος μπροστά από μένα. Να, του λέω εδώ.
0: Μάλιστα. Βέβαια οι Πολωνοί είναι, είναι στεναχωρημένοι σήμερα γιατί ρούφηξαν μια τριάρα, τεσάρα από την Σουηδία χθες χάσανε στο ποδόσφαιρο.
1: Έφαγαν τόσα.
0: Έχουμε καλύτερη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον είμαστε καλύτεροι του Πολωνούς.
1: Εγώ το άφησα στο 1-1.
0: 3-1 έχασα.
1: Να φάγα 3-1.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στην Πολωνία. Καλημέρα στην Κρακοβία.
1: Άρα Δημήτρη.
0: Κατάλαβες κυρία μου τον Καμόρα, πώς τον είπες? Πάρε τον Καμόρα εσύ να.
1: Πάρε τον Καμόρα και τους Καμοριανούς.
0: Επειδή βγήκε ένας Λαρισαίος και είπε μια κουβέντα για τη Λάρισα σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, θα βγεις να μας πεις εμάς για το τι υπόθηκε στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
1: Γεια σου ρε Τραϊανάρα, αν τον πήραν φαντάρο εδώ πέρα του φίλου μου, μέσα στη φωτογραφία τον πήραν για μετεκπαίδευση.
0: Άλλο φαντάρος, άλλο μετεκπαίδευση.
1: Μετεκπαίδευση.
0: Μετεκπαίδευση είναι λίγες μέρες, 5 μέρες, μια εβδομάδα. Για να είναι έτοιμο πόλεμος. Μας έχει προσπεράσει η Πολωνία. Από τα μνημόνια και μετά.
1: Και πια δεν μας πέρασε.
0: Με τα κιάλια.
1: Ναι, μπράβο. Ο Μητσοτάκος είπε πριν από λίγο η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει με λιγότερα κενά. Ευχαριστώ όλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Με λιγότερα κενά. Μια φορά να βγει ένας Έλληνας πρωθυπουργός. Ένας Έλληνας υπουργός παιδείας και να πει ζήρο κενά φέτος. Μηδέν.
1: Λιγότερα
0: μηδέν.
1: Κενά. Σε λίγο θα τα μηδενίσουμε.
0: Δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία μας. Όλα τα παιδιά έχουν όλους τους δασκάλους, όλους τους καθηγητές που χρειάζεται.
1: Άμπραβο.
0: Τέλος.
1: 14 Οκτωβρίου λέει ο Παύλος ο Μαρινάκης ο Αλανιάρης στα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 14 Οκτωβρίου.
1: Για τη βενζίνη λέει αναμένονται οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Πόσο έχει φτάσει η βενζίνη?
0: Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Πώς το είπε ο Τσίπρας? Ακρίβεια Γαλλίας, μισθή
1: Βουλγαρίας, μισθός Βουλγαρίας και συνθήκες Κίνας.
0: Τον μπαγάζε. Τι ωραία που τα λέει.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Αμόλα τον, παρακαλώ.
1: Ναι.
4: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μντάχαμε χήμα μας ήρθα και τσουβαλάτα.
4: Έτσι. Λοιπόν, σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε παιδιά και έτσι θα φτάνουν οι καθηγητές αυτοί και οι δασκάλοι. Και δεν θα έχουμε κοινά.
0: Άρα υπάρχει σχέδιο, θα έχουμε αυτούς τους καθηγητές και δασκάλους. Δεν διορίζουμε παραπάνω, γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα έχουμε και πολλά παιδιά με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.
4: Αυτό σκέφτει, γι' αυτό και δεν φτιάχνουν κι άλλους και δεν διορίζουν.
0: Πού το σκέφτηκες, ρε Θηρίο, αυτό το πράγμα, μπράβο.
4: Λοιπόν, ακούσαμε το λιγάκι. Εχθές άκουσα στο Sky ένας δημοσιογράφος και πέρα είπε ότι κουμπάρισαν τα σύννεφα λέει στην, για να γίνει,
1: το είπα χθες εγώ.
0: Το είπα στο Sky.
4: Ναι.
0: Στο δελτίο ή σε καμιά εκπομπή?
4: Σε κάποια εκπομπή
0: ήταν. Ναι, συγγνώμη, μήπως ήταν κανένας καλεσμένος, ψεκασμένος ο καλεσμένος και τα είπε αυτά?
4: Όχι, όχι.
0: Γιατί ήταν δημοσιογράφος στο Sky αποκλείται.
1: Το πάνελ του είπε.
0: Του είπε ένας από το πανέλ.
1: Ναι. Ότι, αυτό που σου είπα χθες εγώ, ότι λέγανε ότι βομβαρδίσαν τα σύννεφα στην Αθήνα για να μην βρέξει με τη συναυλία της Ανασβήσης.
4: Ναι, αγούλ. Και αυτή έπρεπε πλάκα εκεί πέρα στο παρελθόν. Λέει, σοβαρά, λέει, γίνονται δύο πράγματα. Τι λες, μωρέ καλέ.
0: Και εσύ καμάρνες, σαν, γύφτικος και πάρει καμάρνες εσύ, ε. Α, τα λέω εγώ αυτά χρόνια.
4: Εγώ τα έλεγα χρόνια αυτά.
1: Τι λες, καλέ. Α, μπράβο.
4: Εσείς δεν μ' ακούτε, αλλά θα ξέρετε πάντα ότι λέω είμαι στάνταρ σε αυτά που σου λέω. Δεν έχω... είμαι γνώστης αυτό.
1: Είσαι πολύ μεγάλος γνώστης.
0: Είσαι παντογνώστης, είσαι. Είσαι λαρούς, πάπυρος λαρούς είσαι.
4: Να φλάξω δυο σε αυτό που πέρα. Παντογνώστης είναι μόνο ένα.
0: Έλα, κλείσε, πάει και 31. Λέγε επίλογο, έχεις κάτι άλλο να πεις. Αυτό πήρες, να πεις. Άντε, καλημέρα.
4: Αυτό πήρα, αλλά να ξέρετε το τι μας κάνουν.
0: Ναι,
1: θα βγεις αύριο στη Λαϊκή, θα βγεις αύριο.
0: Άντε, περιμένει, έχετε ραντεβού ακόμα. Τετάρτη δεν πας στη Λαϊκή.
4: Το Σαββάτο θα βγω με πολλά
1: δουλειά.
0: Το Σαββάτο στη Νεάπολη. Σε καλή ο Ζάκης.
4: Αφού σου πω τώρα και κάτι άλλο, ότι και τους είπε και κάποιος άλλος μετά, λέει, γιατί αφού μπορούσαν για να τα διαλύσουν τα σύννεφα, λέει, γιατί δεν τα διαλύσαν στον Ντάνελ και τι απάντησαν. Ότι από την κυβέρνηση λέει, δεν μας είπαν τίποτα, τους κάναμε...
0: Ποιοι τα απάντησαν αυτά, ρε? Ποιοι τα είπαν αυτά?
4: Αυτά τα είπε αυτός που έχει τα αεροπλανάκια που έριξαν, που διέλυσαν εκεί τα σύννεφα.
0: Αυτός που έχει το πυροβόλο που πυροβολάει τα σύννεφα.
1: Ο πυροβολητής.
0: Ο πυροβολητής είπε ότι από την κυβέρνηση δεν μας άφησε στον Ντάνιελ και μας είπαν να βγούμε στην αναβίση.
4: Όχι, όχι, ότι τότες λέει... Κατάλαβες τι σύμπαρε, ότι
1: γιατί... Δεν καταλαβαίνεις, λέει... Βαγγέλη, τι σου λέει ο...
0: Ότι τότε με τον Ντάνιελ δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε.
1: Ο ανεξάρτητος βουλευτής.
4: Γιατί δεν μας επέτρεψαν να μην πάθουν αυτή τη ζημιά που πάθανε.
0: Ναι.
4: Γιατί λέει δεν μας καλέσανε. Τους είπαμε, λέει, να τα διαλύσουμε τα σύννεφα, γιατί εμείς λέει...
0: Δηλαδή υποθετικά μιλώντας πάντα και παπαρολογίες που λέμε τώρα στον αέρα, μπορούσαν προ Ντάνιελ να το κάνουν αυτό με τα σύννεφα, αλλά δεν τους κάλεσαν από την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση ήθελε να υπάρχει ο Ντάνιελ. Αυτό λες εσύ τώρα.
4: Ότι αυτός που έχει τα αεροπλανάκια αυτά και διαλύουν τα συρφάκια.
0: Ποιος μου έρετε από αυτό που έχει τα αεροπλανάκια και διαλύει τα συρφάκια?
4: Ο συνεφάκιας. Είναι εταιρεία, είναι τότε. Και τους πήραμε, λέει, ο ίδιος αυτός που έχει την εταιρεία, τους είπαμε, λέει, αφελοκυρδώσουν για να διαλύσουμε τα σύννεφα.
0: Ναι.
4: Και
1: τόσα χρόνια γιατί δεν
0: βγαίνει αυτό? Γιατί δεν βγαίνει αυτό? Γιατί δεν το γράφουν όλα τα sites, τα αντικυβερνητικά, τα τέτοια? Γιατί δεν το λένε αυτό και το λες μόνο εσύ που το άκουσες κάπου στην τηλεόραση?
4: Βγήκε. Δεν ακούτε.
0: Μόνο εμείς
1: δεν ακούτε. Πού ρε?
0: Να μας στείλεις το link. Άντε, καλημέρα. Άμα βγήκε, να το δούμε.
1: Παναγία βοήθεια.
0: Πάμε γρήγορα. Electronet VK Καζάνα.
1: 73 χρόνια Καζάνα. Στα γενέθλια του Καζάνα.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
0: Βρέξει, χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Κάβα Τσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Κάβα Τσίνας.
1: Wine Spirits, κάνε την κάθε μέρα γιορτή. Κάβα Τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρας. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα την υπολογία στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε στο και στο φωτάκι όλα είναι κομπλέ.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Χατζημιχάλη.
1: Παναγούλη και Ουστινιανού, γωνία Φωτάκης. Και τώρα έρχεται νέο Φωτάκης Φωτάκαρο σε λίγες μέρες επί της Ανθίμου Γαζή, παρακαλώ.
0: Καβάλο.
1: Αβαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και τούτου φθινόπωρο να συντημένο μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Και άλλο καβάλο.
0: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στήλη Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές μειωμένες τιμές στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Και τι τρώμε?
1: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύψεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Να φας καλά και φθηνά στην αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Κούγκαρ σπορ.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουγαράκια.
0: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλοι οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι μειωμένες τιμές.
0: Να! Ανεβαίνουμε Λόφο Φρουρίου. Μεζέ.
1: Και φιχωρός τραγούδι, φοβερές και τρομερές ορχήστρες στο μεζέ.
0: Για να φάτε, να πιείτε, να
1: χορέψετε.
0: Να διασκεδάσετε.
1: Ανεβείτε κι εσείς, μπορείτε.
0: Διαφημίσεις, χορηγή. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
5: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού Γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
9: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Κούγκαρ, παίζεις και κερδίζεις.
12: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
13: Ποιο?
12: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
13: Τι έχει?
12: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
13: Όλα αυτά.
12: Ναι, στο Αστεία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστεία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
13: Δηλαδή δύο καταστήματα.
12: Δύο.
13: Η Αστεία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστεία Home και Αστεία Pop.
12: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
13: Αστεία Home και Αστεία Pop.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
15: TRT 95,1 FM Stereo. Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
16: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
15: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
16: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
15: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
16: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
15: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
16: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
15: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
17: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
18: Ποιο?
17: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
18: Τι έχει?
17: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
18: Όλα αυτά.
17: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
18: Δηλαδή δύο καταστήματα.
17: Δύο.
19: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
20: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
19: Εστία Home και Εστία Pop.

0: Πατριώτη, έλα.
1: Έλα ρε Πατριώτη.
0: Έλα ρε Πατριώτη.
1: Επιστρέψαμε.
0: Κάντε Πατριώτη.
1: Στην όμορφη Λάρισα.
0: Λάρισα, Λάρισα.
1: Στην όμορφη Θεσσαλία μας. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Μαζέψαμε και τα αμύγδαλα.
0: Κύριε Καϊδά. Πάνε και τα αμύγδαλα.
1: Θα φας και εσύ αλλά και ο Ντίνος ο Ξαρχάκης. Τέξας κάργα.
0: Ήδη ο Ντίνος τα σπάει τώρα.
1: Κάργα Τέξας.
0: Τα σπάει ο Ντίνος τώρα, τα σπάει.
1: Και οι φυραλιές είναι πολύ καλές, αλλά τα Τέξας είναι μια ποικιλία που είναι πιο γλυκιά, να ξέρεις, δηλαδή πιο νόστιμα.
0: Τα σπάει ο Ντίνος τώρα.
1: Η φυρανιά είναι περισσότερο το εμπορίο. Ελπίζω να έχουμε καλή τιμή φέτος τα αμύγδαλα. Για να δούμε.
0: Άιντες, που το ξέχασα. Γίνεται αύριο μια συναυλιάρα εδώ στο. Πώς το λένε. Στο 2.
1: Ναι.
0: Αύριο το βράδυ. Συναυλία του Γιώργου Ανδρέου που συνεργάζεται με την περιφέρεια. Παρουσιάζει το έργο του Μικρές Πατρίδες που είναι ένα παλιό έργο.
1: Τι καλλιτέχνες θα είναι.
0: Εντάξει, δεν του θυμάμαι τώρα του καλλιτέχνες που είναι εκεί πέρα κτλ.
1: Θα είναι κάμπος οι καλλιτέχνες.
0: Τρεις
1: καλλιτέχνες.
0: Λοιπόν, υπό την αιγίδα του Δόλ και έχει είσοδο 45 ευρώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτό που σου λέω.
1: Τι 45 ευρώ.
0: Μπράβο, γιατί έκανε μια ανάρτηση ο κ. Σάπκα.
1: Ο πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Ναι, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Σάπκας και διαμαρτύρηθηκε και πολλοί κόσμος. Λέει αυτές οι συνήθως συναυλίες ήταν δωρεάν, λέει. Ή ένα, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, δωρεάν μπορεί να μην,
0: ναι.
1: Μπορεί να μην γίνεται γιατί πρέπει και οι καλλιτέχνες να πληρωθούν.
0: Ένα αντίτιμο, ξέρω εγώ, 10 ευρώ να πούμε και τα λοιπά. Λέει.
1: 45 ευρώ.
0: 45 ευρώ παρακαλώ αύριο το βράδυ σε 9 η ώρα που είναι στο. Στο 2.
1: Δημοτικό 2.
0: Στο δημοτικό 2. 45 ευρουλάκια.
1: Όποιο θέλει να δώσει 45 ευρώ να πάει να τα σκάσει εκεί πέρα.
0: Δεν τα πάω να το φάω χαλβά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Περισσεύει το Ευρώπουλο στη Λάρισα, Νίκο. Έχουν οι Λαρισαίοι. Ξέρεις, έτσι μας έχουν στην Ελλάδα γενικότερα. Χωραφάδες η Λαρισαίοι, αντέχει στη διασκέδαση η Λάρισα, αντέχει με την εστίαση. Έτσι μας έχουν οι Λαρισαίοι, ασχέτως αν γκρινιάζουν εδώ πέρα δική
0: μας. Αυτό που μου είπες,
1: έτσι μας έχουν οι υπόλοιποι Έλληνες.
0: Ναι. Τώρα αυτό που.
1: Δηλαδή τα φιλαράκια μου από Θεσσαλονίκη, Αθήνα μου λένε εσείς μια χαρά εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που είπες για την εκπομπή του Κουσουλούλα, η ποινικολόγος Έλενα Τζούλη λέει, είπε δημόσια σε εκπομπή του Αντένα, λέει χθες, ότι θα ανατιναχθεί το κέντρο της Αθήνας πάλι από διαρροή αερίου.
1: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, το είδα και εγώ χθες το μεσημέρι στον Αντένα.
0: Και λέει τώρα η εταιρεία Τάδε, να την πω την εταιρεία. Η Έναον Έντα λέει, μοιράζει διαφημίσεις για να εξαφανιστεί το θέμα.
1: Α, η εταιρεία λέει.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό το λέει η κυρία Τζούλη, δικηγόρος.
0: Η ποινικολόγος Έλενα Τζούλη λέει.
1: Η σύζυγος του Καμένου.
0: Ναι. Ότι.
1: Ρε, βγήκε και ένας Κυριάκος Τόμπρας. Όχι Τρόμπρας. Και ένας Κυριάκος Τόμπρας θες. Και έλεγε αυτά και επιστημονικά τα εξηγούσε.
0: Ναι.
1: Θα έχει συνέχεια, λέει σήμερα ο Κουσουλός. Τον διαφημίζει κιόλας, αλλά αξίζει να το δει το θέμα. Διότι η ανησυχία.
0: Ναι.
1: Είναι εύλογη και για άλλες περιοχές μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λες ότι άμα αυτό συμβαίνει στην Αθήνα. Ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να ανησυχούμε κι εμείς.
0: Και δική ξεκίνηση του Ταραβέλε.
1: Για ξαναπες το τι λέει η Τζούλη. Ότι
0: η ποινικολόγος Έλενα Τζούλη δημόσια λέει σε εκπομπή του Αντένα λέει στον κύριο Κουσουλό ότι θα ανατιναχθεί το κέντρο της Αθήνας πάλι από διαρροή αερίου. Η ΤΑΔΕ μοιράζει διαφημίσεις για να εξαφανίσει το θέμα.
1: Σαν αυτή, σαν την έκρηξη που έγινε πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι,
1: με τους 6 νεκρούς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είδα ότι η κυρία Τζούλη είπε ότι συνέβη και μια ανάλογη έκρηξη στην οποία αποσιώπησαν λέει. Μοιράσαν διαφημίσεις από την εταιρεία και αποσιωπήθηκε το θέμα.
0: Μοιράζει διαφημίσεις η εταιρεία λέει, για να εξαφανίσει το θέμα.
1: Πρέπει να δοθεί υπεύθυνα απάντηση, εάν και εφόσον είναι μπαρούφες αυτά που λέει η κυρία Τζούλη και ο κύριος Τόμπρας,
0: να
1: τους κατακεραυνώσουν οι αρμόδιοι και να πάψει να υπάρχει αυτή η ανησυχία.
0: Α, μπράβο.
1: Διότι ξαναλέω, με το μυαλό μας μπορεί να βάζουμε διάφορα κι εμείς τώρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να ανησυχούμε. Δεν είμαστε για τέτοια.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο ρε παιδιά.
1: Είδες, δεν έχει πάρει έκταση το θέμα.
0: Όχι.
1: Εγώ περίμενα να δω να το γράφουν sites μετά και τέτοια. Δεν το
0: λέει
1: εδώ
0: πέρα. Μοιράζει διαφημίσεις για να εξαφανιστεί το θέμα, λέει. Μάλιστα. Όχι εδώ πέρα ο Νταραβερτζής.
1: Και δεύτερη μονάδα του ιδιοκτήτη της κλινικής στη Θεσσαλονίκη σφραγίστηκε.
0: Ο ίδιος, αυτό έχει και δώσει Λάρισα, σύντροφε.
1: Ναι,
0: έχει και δώσει Λάρισα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Yes.
1: Εδώ κι αν έχει πάρα πολύ ψωμί. Κατά πόσο, επειδή λέμε για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας έχει ερευνήσει όλα τα ιατρία που θα έπρεπε να έχει ερευνήσει. Αναρωτιέμαι, εγώ λέω.
0: Ναι.
1: Τα έχει ερευνήσει.
0: Ναι.
1: Εξονυχιστικές έρευνες.
0: Έτσι.
1: Μπήκαν μέσα και έψαξαν.
0: Έτσι.
1: Mm.
0: Στον Ασπρόπεργο θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργάρας Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο και πολίτες.
1: Αυτή είναι η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Α, μπράβο.
1: Θα πηγαίνει, λέει, περιοδίες, θα πηγαίνει στις συνοικίες της Αθήνας, θα συναντάτε με τους πολίτες για να γυρίσει πάλι το ρεύμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και για να απαντάει στο Θεοχάρη και τους άλλους που λένε παπαριές.
0: Πάνω Καμένος για την έκρηξη πλάκα, λέει. Θα ανατιναχθεί όλη η Αθήνα. Βέλη στον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
1: Να το. Ο σύζυγος της Τζούλη.
0: Ναι. Σε ιδιαίτερα υψηλού τόνου σχολεία, λέει ο Πάνος Καμένος, την πολύ νεκρή, λέει, έκρηξη στην πλάκα, εξαπολύοντας δημόσια επίθεση κατά της πυροσβεστικής και της εταιρείας φυσικού αερίου. Με αναρτήσεις του, λέει, στο προσωπικό λογαριασμό, λέει, στο ΧΙ, ο πρώην υπουργός συνέδεσε την τραγωδία της οδού στην οδό Λυσικράτους με την έκρηξη που είχε σημειωθεί στη λεωφόρου συγκρού του 2022, υποστηρίζοντας ότι και τότε είχε καταθέσει στοιχεία στις αρμόδιες αρχές, λέει. Θα ανατιναχθεί η Αθήνα, λέει. Λοιπόν, κύριε Αντιπύραρχε, λέει, Βαρθακογιάννη, είστε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όχι της ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ και μην εκτίθεστε περαιτέρω όπως κάνατε για την έκρηξη της συγκρού και σας αδειάσει η ίδια η δικογραφία.
1: Στη συγκρού, η έκρηξη
0: μέχρι συγκρού. Και η ανασφάλεια.
1: Αυτή είναι που αποσιοποιήθηκε σύμφωνα με την Τζούλη.
0: Οι ανασφαλιστές που περιοδοποίησαν για μελλοντικές εκρήξεις του δελτίου. Αναλαμβάνετε την εμφάνιση. Τι λέει το παρακάτω, ρόδιο. Α, είδε κόπτη τώρα, δεν το.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τα χώνει και στην πυροσβεστική ο Καμένος.
0: Τα χώνει και στην πυροσβεστική, σύντροφε, ναι. Από τις 26 πρώτου, λέει, 2022 που ανατινάχτηκε από το φυσικό αέριο η συγκρού, λέει, και παρά τα στοιχεία που καταθέσαμε, δεν έκανε τίποτα ούτε η εταιρεία ούτε η πυροσβεστική. Λέει, θα ανατιναχθεί όλη η Αθήνα.
1: 4,5 χρόνια μετά.
0: Και αυτοί θα πληρώνουν διαφημίσεις για τη σιωπή, λέει.
1: 4,5 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Από την έκρηξη συγκρού. Πόση έκταση είχε δοθεί σε αυτό το θέμα. Πόσος κόσμος το θυμάται και το ξέρει. Ε?
0: Αφού δώσαν διαφημίσεις για τη σιωπή.
1: Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Εάν και εφόσον, ξαναλέω, ναι, ισχύουν οι καταγγελίες Τζούλη και Τόμπρα. Ναι. Πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Συνεχίζονται οι επιθέσεις, λέει, σε τρία γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είδα τον Λοβέρδο χθες το Όπεν, ο αγοριστής Λοβέρδος. Χτυπήστε με! Δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Άνανδροι! Επίθεση στη Δημοκρατία!
0: Επίθεση στον Ανδρέα Λοβέρδο. Επίθεση στον Ανδρέα Λοβέρδο σημαίνει, λέει. Α, και στον Παπαθανάση έγινε η επίθεση.
1: Και στον Παπαθανάση. Τον υφυπουργό. Τον αναπληρωτή υπουργό. Οι μαθητές φώναζαν το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα παράθυρα στην επίσκεψη που έκανε
0: στον Ασπρόπυργο
1: σήμερα πριν από λίγο στο 4ο γυμνάσιο Ασπροπύργου.
0: Ναι.
1: Τώρα ανεβαίνω, τους είπε ο Κυριάκος.
0: Ανεβαίνω, παιδιά, ανεβαίνω.
1: Τώρα ανεβαίνω.
0: Ω, λες να τους είπε ο μπαμπάς από το σπίτι να φουνάζεται από τα παράθυρα, παιδιά.
1: Με την άφηξή του στο σχολικό συγκρότημα, ο Πρωθυπουργός κατευθύνθηκε αμέσως στο ιστορικό του κτηρίου. Ανέβηκε στις σχολικές αίθουσες.
0: Κυριάκο!
1: Λοιπόν.
0: Φωνάζα τα παιδούλια. Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός έλεγε στους παρευρισκόμενους: για να δούμε τι κάναμε, αναφερόμενος στο νέο σχολικό κτίριο.
0: Μπράβο.
1: Έκανε πλάκα και με μαθητές που φώναζαν το όνομά του από τα παράθυρα, απαντώντας στους χαμογελαστός: τώρα ανεβαίνω.
0: Ανεβαίνω, παιδιά, έρχομαι. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, σας έρχεται. Να τους βάλουμε να ψηφίσουν, σύντροφε.
1: Δεν προλαβαίνω αυτή.
0: Ναι.
1: Γυμνάσιο τώρα δεν προλαβαίνω εκλογές.
0: Μπράβο, Κυριάκο, μπράβο.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά επίσης και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτός ελέγχου. Δεκάδες χιλιάδες περιστατικά. Μοντέλα έχουν παραβιάσει κανόνες. Έκαναν πράγματα που είχαν απαγορευτεί. Αντρεάντε.
0: Αχ.
1: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Άρε, φίλε. Η Νίκη Κάρτσονα, πού το θυμήθηκαν εγώ. Ετοιμάζεται να
1: φύγει.
0: Τη μοντελάρα. Ετοιμάζεται να φύγει από την Αθήνα. Είναι ο στόχος της ζωής μου να επιστρέψω στην Καλαμάτα.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν με το Χατζή. Τον παντρεμένη με το Χατζή, νομίζω, τον μπασκετμπολίστα.
0: Ήταν για ένα διάστημα, ναι.
1: Νομίζω είναι παντρεμένη μαζί.
0: Παντρεμένη. Είναι ακόμα.
1: Ναι, ξέρω. Ναι. Θυμάμαι το Χατζή. Και πιο πριν με το Λιμπερόπλο, θυμάμαι.
0: Ναι. 1,5% Βαγγέλη. Πλησιάζει του Πασόκ του Τζίμπρε. 14
1: Τι κλείνει την ψαλίδα ο Ανδρουλάκης.
0: Ωραία, Ανδρουλάκη, γίγαντα.

0: Εν τω μεταξύ έχει γίνει viral πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Η αλητεία εντός εισαγωγικών του Καρέτσα με τον παίκτη της
1: Γερμανίας. Τον τρέλανε τελείως.
0: Έχει γίνει viral πραγματικά. Χόρεψε συρτάγιο Γερμανός. Αυτά θέλεις να βλέπεις. Κακά τα ψέματα. Μεγάλος άθλος έπος το 2004 η εθνική μας. Αλλά το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Όταν μαγεύεις, βλέπουν και άλλοι και λένε: κοίταξε οι Έλληνες τι ομαδάρα έχουν, κοίταξε τι παιχταράδες έχουν.
1: Πώς να απομακρύνετε τα περιστέρια από τον μπαλκόνι σας. Η αποτελεσματική τρόπη για να απομακρύνετε χωρίς να τα πειράξετε. Ανακάλυψη λινέου είδους θαλάσσιας αράχνης με τρικωτά πόδια, κόκκινα μάτια και τρία χείλη.
0: Παναγία μου! Τρόπαξα! Θαλάσσια αράχνη!
1: Ναι.
0: Με τριχωτά πόδια!
1: Στη Ζάκυνθο, μια τουρίστρια την τσίπησε λαγουκέφαλο, την δάκουσε λαγουκέφαλο και είναι στο νοσοκομείο.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και εσύ τώρα τέλη Σεπτεμβρίου έκανε υπομονή λόγω ο λαγουκέφαλο. Έφυγε Ιούλιο-Αύγουστο, έκανε μπάνιο. Περίμενε μέχρι πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Τώρα και στον Αγιώκα που είδαμε λαγουκέφαλο, στη Ζάκυνθο δάκουσε τουρίστρια. Η Ζάκηδο πάει να κάνει τον μπαμ με τα γραφήρια να πάει τον Ουάρντα.
1: Ναι, πάει στον Ουάρντα, πάει στη Ζάκηδο. Ναι. Ο Ουάρντα στη Ζάκηδο.
0: Μεγάλο αυτό το παιδί, μεγάλο ταλέντο, καθόλου μυαλό, ρε φίλε. Γιατί ταλέντο είχε έτσι, έπαιζε και εθνική Αιγύπτου. Ταλέντο, πολύ μυαλό.
1: Απίστευτο λέει, η Ιαπωνικό χωριό λέει ισχυρίζεται ότι φιλοξενεί τον αληθινό τάφο του Ιησού, φίλε.
0: Πώς πήγε στην Ιαπωνία,
1: ξέρω, ρε φίλε.
0: Τι είναι αυτά τώρα.
1: Ιαπωνικό χωριό.
0: Αντί για Μιφλέμ, θα βλέπουμε Τόκιο τώρα, Οσάκα.
1: Το χωριό είναι αυτό, ρε. Έτσι το καλό από εκεί πέρα.
0: Γιατί άμα δει το όνομα το χωριό, θα καταλάβει ποιο χωριό είναι.
1: Α, δω, ναι. Α, πετάγονται και κάτι διαφημίσει εδώ πέρα, κάτι φυσικά. Οι κάτοικοι του Σίνκο έχουν τοποθετήσει, λέει, στην είσοδο το χωριό, λέει, μια μικρή πλεπινακίδα, αγγλικά γράφει ο τάφο του Χριστού.
0: Πώ λέμε, ό,τι δηλώνει είσαι στην Ελλάδα.
1: Ό,τι δηλώνει
0: είσαι στην Ιαπωνία.
1: Α, μπράβο. Ο παρδίδα.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταία βόλτα γρήγορα από χορηγούς για να γυρίσουμε, να πούμε τον καιρό και να κλείσουμε. Έχουμε και τηλεθεάση να μας πεις.
1: Αμέ.
0: Ε?
1: Αμέ.
0: Θα μας πεις τηλεθεάση τώρα ή μετά.
1: Κάτσε, θα τους πω τώρα. Έλα. Γιατί...
0: Θέλω να δω, γιατί συζητιέται πολύ έντονα στον Αντένα να μπει μια παρουσιάστρια, συμπαρουσιάστρια, στο πρωινό δίδυμο Χιώτη με
1: δεν
0: Παυλόπουλο.
1: Ισχύει, απάντησαν, λέει,
0: δεν ισχύει.
1: Έτσι λένε. Λοιπόν.
0: Το σίγουρο είναι ότι τους προβληματίζει η πολύ χαμηλή τηλεθέαση.
1: Λοιπόν,
0: τώρα είναι τρεις εβδομάδες τώρα,
1: ναι.
0: Και δεν σηκώνει κεφάλι.
1: Στα πρωινά, λοιπόν, έχουμε κοινωνία ώρα Μέγκα 22%, 19.30 στο Sky σήμερα. Ώρα Ελλάδος 12,1. Happy Day Τσιμτσιλή 10%. Καλημέρα Ελλάδα 6,9%.
0: Πέμπτο και καταϊδρωμένο.
1: Πέμπτο και καταϊδρωμένο.
0: Και το Open περνάει και τη Τσιμτσιλή στον Α, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα εδώ πέρα. Λοιπόν, η ατέργεια στη Σουσκάη 18%. 13,8% έκανε ο Λιάγκας. 11,5% έκανε η Σύση Χριστίδου. 10,5% ο Στραβελάκης. 8,7% η Σούπερ Κατερίνα. 6% η Πέγκιζίνα. 2% ο Σεργουλόπουλος που τα πέντε φράγκα.
0: Η Ζήνα Κουτσελίνη εννοεί, έτσι. Και 2% και ο μισθός πέφτει κανονικά πάντα.
1: Και ένα star system εδώ στον...
0: Αρσιμπίλιο
1: 4%.
0: Μάλιστα. Κουσουλός.
1: Αποκαλύψεις 19,6%.
0: Ναι.
1: Στούντιο 3 στο αυτό.
0: Στο Sky.
1: 11%.
0: Ναι, διψήφιο. Ναι.
1: Το στούντιο Φεριντίνος πόσο έκανε.
0: 4.
1: Μπριτς πουλί λες.
0: 3,5.
1: Μπριτς πουλί λες.
0: Πήγε και στην Άννα Βίσιο Φερεντίνος. 3,2.
1: Μπριτς πουλί λες.
0: 2,7.
1: 2,8. Το ρεπορτάζ τώρα έπεσε και αυτό, το βλέπω 5,2. Η pop μαγειρική το ξεπερνάει του Φερεντίνου 2,9.
0: Μάλιστα.
1: Και το live now 2,1.
0: Ευαγγελάτος 22. Πόσο.
1: 23,2.
0: Πόσο.
1: Λοιπόν.
0: Ο αγώνας εθνικής έκανε 39%. Τώρα την Πέμπτη με την Ολλανδία, ναι, κανονικά πρέπει να κάνει 50, έτσι.
1: Λοιπόν, Ευαγγελάτος 23,2. Τροχός της τύχης 16,3. Το Chase αυτό έκανε 15,2. Το Deal
0: ξεκίνησε χθες το Chase.
1: 11,7,
0: ναι.
1: Όλα ξεκίνησα τώρα. 11,7, ναι. Το Deal επισμένου φέτος. Λοιπόν, ο Αντώνιος με την Κλεοπάτρα 9,1. Κάτι ψήνεται 6,1.
0: Δώσε δελτία τώρα, άντε.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα δελτία τώρα. 14,7 το Μέγκα, 14 περίπου του Star, 12,7 Alpha, 9,8 Sky, 7,9 Χατζινίκο.
0: Πάλι τελευταίος ο αντένα.
1: Και 8, α, του περνάει και του Open, 8,8.
0: Το περνάει και το Open.
1: Ναι, ναι, ναι. Oh, για δούμε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Το Σόι σου 22,9.
0: Βέβαια.
1: Το Ριφιφί 22,1. Είναι η προτελευταίο επεισόδιο του Ριφιφί.
0: 6 επεισόδια, δεν ξέρω πώς έχουμε πει.
1: Προτελευταίο πρέπει να είναι τώρα.
0: Σήμερα εννοείς προτελευταίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αύριο τελευταίο.
1: Λοιπόν, τα μαύρα που κάμεσα 13,5%. Ποιο θέλει να γίνει εκατομμυρίουχο 13%. 11,8 του Dirty. 11% του Cupping.
0: Εντάξει, καλπάζει ο Αλφα στη μυθοπλασία με Σόισου και Ριφιφί.
1: Είναι πουλά φέτος.
0: Τελευταία βόλτα, Ελεκτρονές ΒΚ Καζάνα.
1: Καζάνας και πάλι Καζάνας, γενέθλια Καζάνας 73 χρόνια.
0: Κάβα Τσίνας κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Κάβα Τσίνας.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και πάση Ελλάδος.
0: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
1: Απαντάς μεγάλα ο μάγκα συντημένο στο καβάλο.
0: Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Κούκαρ Σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Και μεζέ μεζέ στο λόφο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Τελευταία βόλτα από χορηγούς, επιστρέφουμε καιρό για να κλείσουμε.
1: Μιτ, μιτ.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet ΒΚ Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet ΒΚ Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet ΒΚ Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet ΒΚ Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
6: Α, αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
7: Ποιο?
6: Την Αστεία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
7: Τι έχει?
6: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
7: Όλα αυτά.
6: Ναι, στο Εστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Εστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
7: Δηλαδή δύο καταστήματα.
6: Δύο.
7: Η Εστία είναι τώρα στη Λάρισα. Εστία Home και Εστία Pop.
8: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
9: Εστία Home και Εστία Pop.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
1: Έλα, Σφιντώνα.
0: Πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον καιρό και να κλείσουμε. Έλα.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, πρώτη-τελευταία μέρα Σεπτέμβρη σήμερα, ηλιοφάνεια με λίγα στην υφάγια 25 βαθμοί Κελσίου.
0: 25 βαθμοί σήμερα.
1: Τετάρτη, αύριο, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Συννεφιά, κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα, 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.
0: Πέφτει αύριο,
1: Πέμπτη
0: και συννεφιά αύριο,
1: Πέμπτη, 1η,
0: αλλά όχι βροχή, συγγνώμη, όχι βροχή. Τελευταία μέρα μπαζάρι αύριο. Ναι.
1: 5η, 1η Οκτώβρη, ηλιοφάνεια κάργα 23 βαθμοί Κελσίου. Παρασκευή 2 Οκτώβρη, ηλιοφάνεια κάργα 23 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 3 το Οκτώβρη, παρακαλώ. Σχεδόν έθριο καιρό 24 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 4 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 22 βαθμοί Κελσίου. Δευτέρα 5 του μήνα, σχεδόν έθριο καιρό 22. Ωραία. Και ηλιοφάνεια την Τρίτη 20 βαθμοί Κελσίου.
0: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10:30. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Καλό υπόλοιπο τρίτης.
1: Γεια σας.

0: Αυτό το είχα δει στην Αθήνα.
1: Ποιο?
0: Την Αστία. Άνοιξε και στη Λάρισα.
1: Τι έχει?
0: Τα πάντα για το σπίτι. Για μαγειρική, σερβίρισμα, μπάνιο, διακόσμηση, μέχρι αρωματικά.
1: Όλα αυτά.
0: Ναι, στο Αστία Home. Και ακριβώς δίπλα έχει Αστία Pop. Με τα γνωστά θερμός.
2: Δηλαδή δύο καταστήματα.
0: Δύο.
2: Η Αστία είναι τώρα στη Λάρισα. Αστία Home και Αστία Pop.
0: Grand Opening 1 με 3 Οκτωβρίου. Μείον 20% σε όλα.
2: Αστία Home και Αστία Pop.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Είναι κανείς που δεν ακούει? TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ήρθε η Τρίτη, κυρίες μου και κύριοι. 29 έχει σήμερα ο μήνας, ε? Σωστά, για εσάς που δεν, εσείς εδώ που δεν ξέρετε και μου κάνετε μονίμως τους ξερόλες. Μέχρι και τη μία θα είμαστε στην παρέα σας. Ελπίζω να σας αρέσει η δική μας. Έχουμε την Alpha Good και τα Markets Μασούτης, αγαπημένους χορηγούς.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Σότο, η Τζένιφερ Άνιστον έχει καινούργια σχέση με τον Τζιμ Κέρτις, όπου πρόσεξε το εντυπωσιακό είναι.
1: Παιδιά, τι εννοείτε καινούργια σχέση?
0: Καινούργια. Αυτός ο σύντροφος
1: το μετράει ένα χρόνο
0: τελευταία.
1: Και
0: μπράβο, ναι, ο άλλος αρισκήμασταν εκεί την ώρα που τα φτιάξαν. Πάρε παιδί
1: μάμα,
0: μου.
1: Μάμα, το έχουν επιβεβαιώσει εδώ και πάρα πολύ.
0: Παιδί μήνες. Μου το άτομο.
1: Γιατί δεν λες ότι κάνεις λάθος? Γιατί
0: εγώ ήθελα να καταλήξω αλλού. Ήθελα να σου πω ότι και οι δύο έχουν καταγωγή από την Κρήτη.
1: Καλά,
0: το
1: καμία σχέση. Το Νοέμβριο η γνωστή παραγωγός Έλληνα Χατζηαλεξάνδρου, επειδή αυτός είναι ένας
0: γκουρού. Εγώ δεν ξέρω την Έλληνα Χατζηαλεξάνδρου, ξέρω την Τάλια από το παραπέντε τη Χατζηαλεξάνδρου. Αστείευομαι.
1: Δεν γελάει κανείς στο μεταξύ. Ούτε κι εσείς φαντάζομαι που μας ακούτε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κακαρίζει μόνη της, σαν να έχει πει. Η Έλληνα Χατζηαλεξάνδρου, ναι, έχει κάνει φοβερές ταινίες, σύρια, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Του Συμπέθερου, στην Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα.
0: Αχα.
1: Και πολλές ταινίες.
0: Και πώς κατέληξε?
1: Που φέρνει
0: εδώ
1: στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
0: Το Τζιμ.
1: Με ακριβό εισιτήριο.
0: Το Τζιμ.
1: Ναι. Αυτός είναι ο γκουρού της αυτοβοήθειας.
0: Αλήθεια?
1: Αμή.
0: Δεν ήξερα τη δουλειά του, φαντάστηκε ότι είναι ηθοποιός. Και το εσύ
1: καλά,
0: όμως
1: η αλήθεια είναι ότι μπαίνει τόσο βαθιά στο ρεπορτάζ κάθε φορά που πει.
0: Είναι αυτοβοήθεια, παιδιά. Δεν μου λες ότι.
1: Αν ήταν καμιά σάφρα.
0: Αυτό που είπα όμως εγώ το ήξερες. Ότι έχουν καταγωγή και αυτός και η Τζένιφερ από την Κρήτη.
1: Γιατί η Τζένιφερ είναι γνωστό.
0: Τώρα έμαθες και αυτό.
1: Τζένιφερ Αναστασάκη λέγεται.
0: Ναι.

Σαν σήμερα λοιπόν, το 1913, ο Γερμανός εφευρέτης του κινητήρα εσωτερικής καύσης Ρούντολφ Ντίζελ εξαφανίζεται με μυστηριώδη τρόπο, ενώ έχει επιβιβαστεί σε πλοίο από τη Γάνδη του Βελγίου με προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία, και ο θάνατός του θα επιβεβαιωθεί στις 18 Οκτωβρίου, όταν θα βρεθεί δηλαδή και το πτώμα του. Το 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ επεκτείνει τη δραστηριότητά του μέχρι τη Σμύρνη με στόχο την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Το 1954, με την υπογραφή σχετικής συνθήκης, δημιουργείται το ΣΕΡΝ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Πυρηνική Έρευνα. Και το 1968 πραγματοποιείται το δημοψήφισμα παροδία της Χούντας για το σχέδιο συντάγματος. Τα επίσημα αποτελέσματα λένε ότι το 92,21% των ψηφοφόρων ψηφίζει ναι και μόλις το 7,79% ψηφίζει όχι. Και το 1995, αυτό είναι συγκινητικό, αποσύρεται από την ενεργό δράση ο Νίκος Γκάλης, ηλικία μόλις 38 ετών. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιώργος Νταλάρας το 49. Διάλεξε τραγούδι γρήγορα, και το 2009 πεθαίνει Σπερά Τζαβρανά.

0: Λύκη και τσακάλια κοντά στις πόλεις, πόσο κάνει? Ακούσαμε αγριογούρουνα, ακούσαμε και αρκούδες ακόμη που πηγαίνουν λες στα σκουπίδια, στους κάβους. Και τώρα
1: εμένα παιδί με χαροποιεί, να σου πω την αλήθεια.
0: Γιατί?
1: Με ποια έννοια?
0: Τι
1: ότι
0: λες,
1: αυτό φέρνει μια ισορροπία στη φύση που έλειπε.
0: Δεν είναι φυσιολογικό να γυρνάνε στους κάβους.
1: Όχι. Και ένας λύκος μπορεί να γίνει και πολύ επιθετικός και έχει και πολύ μυτερά δόντια. Αν ας πούμε σε ένα σε δαγκώσει.
0: Αχ, στα ωραία του. Τα χαριτωμένα αυτά που γελάει μόνος.
1: Όχι, πραγματικά μπορεί να σου σκίσει τη σάρκα.
0: Είναι φοβερό αυτό που διαβάζω. Και βέβαια σε αυτό οφείλεται. Η εύκολη πρόσβαση σε τροφή, διαβάζω. Τα απορρίμματα και άλλες πηγές τροφής μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Εστω είχα πει και για τα αγριογούρουνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρώω στα φύλλα.
0: Ναι, με τρέλα.
1: Και εγώ.
0: Σταφίδα, με τρέλα.
1: Ναι, αλλά σου λέει πρέπει κάπου να σταματάς.
0: Γιατί? Τι?
1: Ρε, α, παιδί, ναι, μου, ότι μια συνηθισμένη μερίδα φρούτου είναι ένα φλιτζάνι στα φύλλα, 150 γραμμάρια.
0: Πω, πω, τι είναι φλιτζάνι?
1: Αυτά είναι, όταν λέμε 150 γραμμάρια, 25 ρόγες, ας πούμε.
0: Εγώ 20 με 25 κάθε ρόγες. Μία ώρα 25 ρόγες.
1: Κάθε μία ώρα?
0: Ναι, από τις 9 μέχρι τις 12.
1: Ναι, αλλά περιέχουν πάρα πολλά φυσικά σάκχαρα. Δεν έχουν νερό όπως φαντάζεσαι, δεν είναι καρπούζι. Τα 150 γραμμάρια, 20 ρόγες, δίνουν 100 θερμίδες, σαν να τρως μια μπάρα δημητριακών.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εσύ αν τρως 100 κάθε μία ώρα.
0: Εγώ τρώω μισό κιλό για πλάκα την ημέρα στα φύλλα. Mm-hmm. Μπορεί και παραπάνω.
1: Άρα έχεις εξασφαλίσει 400 από θερμίδες μόνο από αυτό. 400 πρέπει να είναι το γεύμα σου.
0: Δεν είναι ωφέλιμο φρούτο το σταφύλι? Πέρα από τα σάκαρα δεν έχει κάτι, ρε παιδί μου, που να είναι καλό, που μου αρέσει τόσο πολύ?
1: Τι εννοείς? Προφανώς έχει. Αλλά δεν είναι για χόρταση. Έλα.

Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, ερχόμαστε σε δύο λεπτά κυρίες μου και κύριοι. Θα ακουστούν οι χορηγοί μας, μιλάμε πάντα για την Alpha Wood με τα υπέροχα επιπλάτης και για τα markets Μασούτης με τις προσφορές τις πολύ ωραίες.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 95,1 Radio TRT. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τη μία. Ο Σωτήρης ο Λίο Κιτούλα. Βάλε να κολυμπούσε σε ποτάμι. Σωτήρη, τα ακούσαμε και αυτό. Τι έγινε, αυτή η κλιματική αλλαγή μας έχει κάνει όλους κάπως. Και τα ζώα πρώτα.
1: Πάντως, εγώ μετά από αυτή την ταινία που την είχαμε δει στη γνωστή πλατφόρμα, που έγινε, ρε παιδί, μια μεγάλη απικία καρχαριών στον Σικουάνα.
0: Στον Σικουάνα, ναι.
1: Όταν πήγα πρόσφατα στο Παρίσι,
0: ναι,
1: κοιτούσα να δω κανένα πτερύγιο. Δεν πίστευα ότι θα δω πτερύγιο.
0: Το καθάρισαν, ήταν βρώμικο ο Σικουάνας για χρόνια, αλλά έγινε κούκλα τώρα ο Σικουάνας.
1: Κούκλα είναι.
0: Δεν είναι. Είναι. Άντε,
1: η εικόνα του ποταμού.
0: Ναι.
1: Ένα κάθε πράγμα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Εσύ τι φαντάζεσαι ότι βλέπεις το βυθό.
0: Νόμιζα ότι θα ήταν ένα πράσινο, ωραίο μέσα.
1: Για τα ποτάμια των πόλεων, ο Τάμες είναι καθαρός. Εννοείται τον καθαρίζουν από φορτίο.
0: Σκουπιδιών εννοείται.
1: Όχι,
0: τι?
1: Σκουπιδιών.
0: Τι?
1: Από φορτίο μικροβίων, κακών οργανισμών κλπ. Όσο μπορούν. Αλλά όχι, εντάξει, από σκουπίδια δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχει τόσο πολλά, αλλά καμία σχέση.
0: Στην Καλιφόρνια είναι αυτό, διαβάζω ότι.
1: Ρε παιδί μου, κάπως είναι ποταμός που καταλήγει σε θάλασσα. Έτσι μπήκε μέσα.
0: Βγήκε, λέει, να ψαρέψει η φάλαινα σολομούς και λαβράκια και βρέθηκε, μπήκε ένας τύπος ψαράς στην Καλιφόρνια και βρέθηκε σε μια μεγάπτερη φάλαινα. Φοβερό, παιδιά. Πήγε στο ποτάμι για άλλη δουλειά και έπαθε σοκ. Δεν ξέρω, παιδιά, θα δούμε περίεργα πράγματα. Εγώ το πιστεύω ότι οι κλιματικές αλλαγές θα είναι εδώ. Έχει τσακάλια στις πόλεις, τι να λέει.

0: Το διαδίκτυο, ρε παιδί μου, δείχνει παπαγάλους, σκύλους, γάτες, πάρα πολλούς σκύλους και γάτες. Ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή ένα να δεις, σου έρχονται πάνω τα σκύλο. Καλά, εγώ που βλέπω και φάρμες, μου βγαίνουν πολύ αγελάδα, πολύ πρόβατο, πολύ γουρούνι, mm-hmm. πολύ τέτοιο. Είναι 1976. Το ενιδρίο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη διαπιστώνει ότι η φώκια Hoover μπορούσε να μιμείται ανθρώπινες λέξεις και φράσεις με εντυπωσιακή ακρίβεια.
1: Έλα τώρα, τι είναι το παπαγάλο?
0: Είναι το 1971, βρίσκεται ορφανός ο Hoover στο Μέιν από ένα ψαρά. Ήταν λίγων εβδομάδων. Πέθανε η μάνα, τον παράτησε η μάνα, ποιος ξέρει. Και τον τάιζε με πιπέρο. Αυτή την περίοδο ψαράς, ο Τζορτζ Σουάλο του μιλούσε, ρε παιδί μου, πολύ. Τον δωρίζει στη συνέχεια στο ενιδρίο της Νέας Αγγλίας. Δεν τον είχαν προσέξει. Και 5 χρόνια αφού διαβίει εκεί, το 76 πια, αρχίζει να παράγει ήχους που έμοιαζαν ξεκάθαρα με ανθρώπινη ομιλία. Δηλαδή έλεγε «Hello there, come over here».
1: Έλα τώρα.
0: «Harry»,
1: «η φώκια»,
0: «hey, hey».
1: Θα τρελαθώ.
0: Ναι. Και αν μπει στο διαδίκτυο θα τον ακούσεις. Πάτα, Hoover, φώκια, ξέρω εγώ, Νέα Αγγλία. Λέει ότι άρχισε να μιλά, το έχει αποθηκεύσει προφανώς, οι επιστήμονες το λένε, όταν έφτασε στη σεξουαλική ωριμότητα.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή έχουν παρατηρήσει και ένα τραγούδι που κάνουν οι φώκες όταν είναι να ζευγαρώσουν, έτσι το ερμηνεύουν ότι αυτός, επειδή είχε μεγαλώσει δίπλα σε έναν άνθρωπο, μιλάει ανθρώπινα.

0: Ο Σολωμός έχει βαρέα μέταλλα, το ξέρεις.
1: Έχει.
0: Ναι, ναι, αλλά διαβάζω εδώ ότι ξεχωρίζει για τα θρεπτικά συστατικά του.
1: Εγώ με διατρώσω.
0: Η Αμερικανική Ένωση Καρδιάς, πρόσεξε τι λέει, συνιστά να καταναλώνουμε, παιδιά, 2 μερίδες λιπαρά ψάρια, όπως είναι ο Σολωμός, κάθε εβδομάδα. Δηλαδή να φας 2 φορές.
1: Εγώ
0: αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Τρώω 2-3 φορές το μήνα, όχι την εβδομάδα, αλλά και άλλα ψάρια.
0: Κρίμα.
1: Είναι μια πολύ γνωστή οικογένεια, από τις πιο γνωστές της χώρας, που πάνε η μάνα και ο μεγάλος γιος, και έχει άλλα 2 παιδιά από άλλο γάμο, με πολύ γνωστό ηθοποιό αυτή η γυναίκα, να κάνουν εξετάσεις. Και βλέπουν, αλλά είναι και πάρα πολύ προσεκτική η κυρία και ο γιος, όλη η οικογένεια, στην διατροφή.
0: Ναι.
1: Συλλογέτες,
0: και βλέπουν τι?
1: Ότι έχουν πάρα πολύ υδράργυρο. Και αρχίζουν να ψάχνονται. Λέει, κάποιος μας δηλητηριάζει. Και ήταν από το Σολωμό.
0: Τρώνε πολύ Σολωμό.
1: Μα τρώγαν κάθε μέρα όμως.
0: Αχα.
1: Μάγριο ρύζι, αυτό ήταν το γεύμα. Είμαι ψητά λαχανικά. Και το ανακάλυψαν έτσι.
0: Ποιος κάνει παρέα?
1: Η Λάτση το έμαθα αυτό, ηλίθεια.
0: Άντε.

0: χτίζει τον πρώτο ουρανοξύστη με πάνω από ένα χιλιόμετρο ύψος.
1: Όπω, ναι, κάπου το διάβασα.
0: Εγώ που είμαι υψοφοβικός.
1: Θα ανέβεις, σίσα, έχω ικανό.
0: Στο ένα χιλιόμετρο, ρε εσύ.
1: Ένα χιλιόμετρο τώρα το
0: ασανσέρ. Εσύ, άλλο είμαι στο αεροπλάνο, κοιτάω κάτω, αλλά δεν νιώθω ότι μπορώ να με καταπιεί το άπειρο. Στο ένα χιλιόμετρο είναι το άπειρο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ανέβει ποτέ σε ουρανοξύστη να δω πώς είναι η εμπειρία του να κοιτάξεις λίγο κάτω. Ή...
0: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω ανέβει και στα μεγάλα της Νέας Υόρκης.
1: Ναι.
0: Έχω ανέβει στους δίδυμους πύργους. Στο Empire State Building που πριν γίνουν οι δίδυμοι ήταν το υψηλότερο.
1: Ναι.
0: Έχω ανέβει σε αυτά. Αλλά το ένα χιλιόμετρο που όλα θα φαίνονται κουκίδες κάτω οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, τα αυτοκίνητα, είναι το Jeddah Tower στην Σαουδική Αραβία. Έχει ήδη φτάσει και ξεπεράσει τα 450 τόσα μέτρα. 113 όροφοι είναι εκεί, στα μισά περίπου.
1: Στα μισά.
0: Έτσι. Θα ολοκληρωθεί το 28. Okay. Το Burj Khalifa, που αυτή τη στιγμή είναι, ναι, το υψηλότερο, είναι 828 μέτρα.

Αποχαιρετήσουμε κυρίες μου και κύριοι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ωραία το υπόλοιπο της Τρίτης. Αύριο στις 12 θα είμαστε μαζί. Αγαπημένοι μας χορηγοί είναι τα μάρκετς Μασούτης και βεβαίως η Αλφα Γκουτ με τα υπέροχα επιπλάτης.

0: Θέλω για το σπίτι μου. Θέλω ποιότητα και design. Σύγχρονη αισθητική και εργονομία. Δυνατότητες επιλογής. Και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
0: Alpha Wood Home. Τα πάντα για το σπίτι. Σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου, ελληνικά και οικονομικά.
0: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
7: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις κι ας αργείς.

0: Αντιδράσεις για βίντεο με διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Νολιώσια, στο οποίο φωνάζει και απειλεί μικρά παιδιά. Η ίδια καταγγέλει ότι δέχθηκε σωματική επίθεση μέσα στο σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Για απειλή και εξύβριση σε βάρος της συνελήφθη πριν από λίγο η μητέρα μαθητή. Σε άλλο νηπιαγωγείο θα μεταφερθεί εκπαιδευτικός.
1: Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για την αδήλωτη απασχόληση και την ψηφιακή κάρτα σε σχέση με πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας.
0: Δήμοι και περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι η δόμηση ή η τακτοποίηση ιδιοκτησιών σε τέτοιου είδους περιοχές επιτρέπεται αποκλειστικά εφόσον έχει προηγηθεί οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
1: Στα αθλητικά, δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απόψε για τον Ολυμπιακό στην δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Αντιμετωπίζει στο Κάουνα στη Ζαλγκύρη στις 8 το βράδυ. Στην πρεμιέρα του Eurocup, ο Άρης παίζει στη Γαλλία με τη Λεμέν στις 9 το βράδυ.
0: Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Ολλανδία την Πέμπτη και με Γερμανία την Κυριακή για το Nations League. Sold out και οι δύο αναμετρήσεις στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Και στον καιρό νεφώσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές. Σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή ως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Από αύριο αναμένονται και πάλι βροχές, καταιγίδες και άνεμοι ως 8 μποφόρ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας πει πού αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτή την ώρα οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω καραμπόλας 4 γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
0: Τώρα, Παναγιώτη, κλείνει τμήμα του Κηφισού το βράδυ.
3: Σωστά, προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στον Κηφισό έως την 5η-1η Οκτωβρίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα λόγω έργων. Απόψε θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας στο καθοδικό ρεύμα από την οδό Παπακυριαζή στο Περιστέρι μέχρι την Πέτρου Ράλη.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Γονατίζει, κυρίες και κύριοι, τους Ευρωπαίους πολίτες η ενεργειακή ακρίβεια και η Κομισιόν περιορίζεται σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης. Προτρέπει τις χώρες μέλη στη σκιά των εφιαλτικών σεναρίων για τον εφετινό χειμώνα να σβήνουν περισσότερες ώρες στα δημόσια φώτα και να περιορίσουν τη λειτουργία των καλοριφέρ. Στόχος είναι να μειωθεί η ζήτηση για αέριο σε μια περίοδο που τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κρίση των υψηλών τιμών ενέργειας δεν αποκλείεται να λάβει απρόβλεπτες διαστάσεις τους επόμενους μήνες, δεν προκρίνει ωστόσο τη λήψη άμεσων μέτρων. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέο δείχνει για μία ακόμα φορά ανίκανη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και περιορίζεται σε συστάσεις εθελοντικού χαρακτήρα, αφήνοντας απροστάτευτους τους πολίτες της. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχει και άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο.
4: Ακριβώς, Βασίλη, από το οποίο δεν περιμένουμε και πολλά πράγματα, καθώς η Ευρώπη, όπως είπες και εσύ, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια κρίση με ημίμετρα, τα οποία προς το παρόν έχουν να κάνουν με μια εθελοντική προσπάθεια εκ μέρους των χωρών μελών και των πολιτών των χωρών μελών στη μείωση της κατανάλωσης, ενώ δεν υπάρχει καμία σοβαρή ζήτηση όσον αφορά τις τιμές. Έτσι, η Κομισιόν, με μέτρα που θυμίζουν το 22, προτείνει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής, μετατόπιση της κατανάλωσης σε ώρες χαμηλότερης ζήτησης, περιορισμού θέρμανσης στα δημόσια κτίρια, σβήσιμο μη αναγκαίου δημόσιου φωτισμού, διατήρηση γενικότερων μέτρων εξοικονόμησης φυσικού αερίου και γενικά όλα αυτά τα ημίμετρα, τα οποία ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που παραμένει η πάρα πολύ μεγάλη τιμή της ενέργειας. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, έχουμε και τα αποθέματα του φυσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη να είναι περίπου στο 70%, σχεδόν 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από πέρσι. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν ακόμα λέει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσον αφορά τα αποθέματα. Αυτό που βλέπουμε, Βασίλη, είναι ότι η Κομισιόν επιχειρεί να αποφύγει έναν πανικό αγορών, όπως λένε εδώ, που θα εκτόξευε ενδεχομένως τις τιμές ακόμα περισσότερο, αλλά με αυτά τα ημίμετρα δεν δίνει καμία ουσιαστική όθηση και καμία ουσιαστική πολιτική και στις χώρες μέλη και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουν την λέλαπα που έρχεται εν ώψη του χειμώνα.
1: Και δεν πρόκειται ούτε καν για ημίμετρα, Βαγγέλη, αλλά για συστάσεις και μάλιστα εθελοντικού χαρακτήρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Πάντως, όσο η κυβέρνηση περιμένει παρεμβάσεις από την πλευρά της Κομισιόν που δεν έρχονται, στη χώρα μας έχει ξεσπάσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους που αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο. Η αντιπολίτευση ζητεί άμεσες πρωτοβουλίες για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις και η κυβέρνηση απαντά ότι στηρίζει με μόνιμες παρεμβάσεις το εισόδημα των πολιτών, στα όρια όμως των δημοσιονομικών αντοχών. Μάλιστα, καταλογίζει πλειοδοσία στους πολιτικούς της αντιπάλους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εν αναμονή λοιπόν των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το επόμενο στάδιο των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συζητήθηκαν όλα αυτά στη διάρκεια του πρωινού καφέ σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους στενούς συνεργάτες του να έχουν στρέψει έτσι κι αλλιώς τα ραντάρ τους στην αξιοποίηση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κόστου ζωής. Δεν αποκλείεται επίσης αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει και ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του με ένα χρονοδιάγραμμα ανακοινώσεων να έχει ήδη δημοσιοποιηθεί και αναφέρομαι ενδεικτικά στα μέτρα στήριξης που θα έρθουν σε πρώτη φάση για την επιδότηση στο δίζελ. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά το επόμενο κρίσιμο σκαλοπάτι που δεν είναι άλλο από την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είναι αυτό που καίει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά. Βρίσκονται οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα κυβερνητικό ντεμαράζ μέσω του οποίου εγκαλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ακοστολόγητες προτάσεις. Όλα αυτά έχουμε ακούσει να μπαίνουν στο στόχαστρο, για παράδειγμα, του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών όσον αφορά τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη για ατάκες σε εισαγωγικά του στυλ «δώστε τα όλα έμπρος στο βαρός χωρίς καμία κοστολόγηση». Αυτό μεταξύ άλλων, για αυτά μεταξύ άλλων εγκαλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την κυβέρνηση. Επιθυμίζουν επίσης, εν αναμονή σας είπα και πάλι, των ανακοινώσεων κατά μέτρα στήριξης, όλες τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που έρχονται και κουμπώνουν με την φορολογική μεταρρύθμιση του 2025. Πρόκειται για μειώσεις φόρων, για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και, όπως σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη, όλα αυτά είναι ένα κράμα το οποίο οδηγεί σε ένα πρώτο μέτωπο αντιμετώπισης της ακρίβειας. Το αναφέρατε επίσης πολύ ορθά. Βρισκόμαστε εν αναμονή της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Έχουμε ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι θα οδεύσει προς την Σύνοδο Κορυφής, κρατώντας την πρώτη γραμμή το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μένει να δούμε κατά πόσο θα αναπτυχθούν εκεί οι συμμαχίες, οι γνωστές συμμαχίες του Ευρωπαϊκού Νότου με τους αποκαλούμενους φιδωλούς του Βορρά. Στις πληροφορίες φέρνουν τον Πρωθυπουργό να έχει συζητήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα με κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόσφατα ήταν εδώ ο Αντώνιο Κώστα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτάσσοντας την ατζέντα της Συνόδου. Κρατάμε την επίθεση, για να έρθω στο διατάφτα, της κυβέρνησης εναντίον των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις ακοστολόγητες εισαγωγικά προτάσεις που προτείνει. Κρατάμε επίσης ότι αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο θα έχουμε ένα πρώτο στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Να δούμε λοιπόν αν θα ξυπνήσει από τον λίθαργό της η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες της ακρίβειας χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
6: Στόχος δεν να πατήσουμε ένα κουμπί όπως τάζει η αντιπολίτευση και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια με μαγικές λύσεις που ποτέ δεν έχουν πετύχει. Ο στόχος είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τις συνέπειες. Θα δώσουμε λοιπόν αυτό το συμπέρασμα όπως ακριβώς το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός. ακριβώς, όσα παραπάνω μπορούμε, όσα παραπάνω έχουμε μαζέψει χωρίς να έχουμε αυξήσει φόρους και όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία και, τελευταίο και σημαντικό, χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών της Ευρώπης. Γιατί όποιος τάζει κάτι το οποίο θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τις οροφές δαπανών, πρέπει να πει ποιον φόρο πρέπει να βάλουμε.
1: Πειρά για τους κυβερνητικούς χειρισμούς αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Δημήτρης Μάντζος, που μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε και αμέσως μετά σου δίνουμε το λόγο.
7: Εδώ και πολλές εβδομάδες είναι σαν να ζουν σε άλλη χώρα, όταν γνωρίζει όλη η Ευρώπη ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Ο Πρωθυπουργός 17 Σεπτεμβρίου, πιεζόμενος από τις εξελίξεις, λέει ότι θα ανακοινώσει μέτρα και οι υπουργοί δεν τα εξειδικεύουν και συνιστούν υπομονή, και την ίδια ώρα στην Αγγλία του καυσίμου οι Έλληνες στενάζουν και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και τα κρύα. Σκεφτείτε, θα γίνει όταν αρχίσει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως να πέφτει ο υδράργυρος δραματικά. Τότε είναι πράγματι σαν να ζουν σε άλλη χώρα. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πολλά κράτη-μέλη της Ευρώπης, χωρίς οποιαδήποτε άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προχώρησαν σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση ακρίβειας στην ενέργεια.
1: Μείωση του ειδικού φόρου ζητούν, Μαριτίνα, και τα μικρότερα κόμματα.
8: Πάρα πολύ σωστά, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ένα τρίπτυχο παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εισόδων ΦΠΑ κατά το ιταλικό πρότυπο, και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους από τη διήλυση ως την Αγγλία, παρουσίασε σήμερα ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Μέγκα. Υπάρχει το ιταλικό παράδειγμα, είπε, οπότε παίρνεις το ΦΠΑ που έχεις εισπράξει παραπάνω από αυτό που έχεις προϋπολογίσει και το ρίχνει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό κάνει η Ιταλία, διερωτήθηκε γιατί να μην το κάνει η Ελλάδα. Βεβαίως, είπε ότι θα αναγκαστούμε να πάρουμε και από τον προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ στην ίδια κατεύθυνση, ενώ έχει προτείνει ήδη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός που αφορά όλα τα ολιγοπόλια και θα φορολογείται υπερκέρδη. Επειδή όμως αυτό θα γίνει του χρόνου, για να πέσουν φέτος οι τιμές, τώρα που χρειάζεται, πρέπει και τα διελιστήρια, είπε, να δίνουν χαμηλότερες τιμές, διότι σε άλλη περίπτωση του χρόνου θα χάσουν έσοδα που θα φορολογηθούν. Το κράτος έχει ανάγκη να ρίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά τον ίδιο, γιατί αλλιώς θα μειωθεί η κατανάλωση και ήδη υπάρχουν τέτοια πρώτα δείγματα. Τώρα, ακριβώς το ίδιο, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ταχθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και πάντως υπέρ της άμεσης λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ενέργεια. Κάτι που φαίνεται ότι έχει λάβει ως μήνυμα και η κυβέρνηση, αφού ακούγοντας και λίγο νωρίτερα τον Δημήτρη Κάτσιο, πρόκειται να το κάνει πάρα πολύ άμεσα, ίσως και στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και μόνοι μας, δήλωσε στην εφολή στη Σύλλη συνέντευξή του εδώ, στον σταθμό μας και στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
9: Η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Τι από τα δύο ισχύει?
10: Το δεύτερο.
9: Μπορούμε μόνοι μας
10: να το μειώσουμε. Με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρούνε έσοδα, να βρούνε χρήματα. Δηλαδή, τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Σε έκτακτες καταστάσεις παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από

0: Από λίγο είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση, Δημήτρη Σερμάτση, προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Δικαστικοί επιμελητές το πρωί της Τρίτης επέδωσαν στην κλινική την απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για σφράγιση, δίνοντας διορία σύμφωνα με πληροφορίες 15 ημερών. Στην κλινική λειτουργεί παθολογικό τμήμα, μονάδα τεχνητού νεφρού, ενώ φιλοξενούνται και ηλικιωμένοι οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν. Τώρα, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η κλινική έθεσε στην λειτουργία παράνομα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, αναρτώντας και βίντεο στο διαδίκτυο. Το τμήμα λειτουργούσε με ένα μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Παράλληλα, η κλινική κατηγορείται ότι δεν είχε συνάψει συμβάσει εργασίας με γιατρούς και επιστημονικά υπεύθυνους τμήματων, καθώς και πως δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Επίσης, όπως είπατε και εσείς, δεν διέθετε σε λειτουργία μονάδα εντατικής θεραπείας, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον γιατρό που θεωρείται συνυπεύθυνος για την παράνομη κλινική, φέρεται να συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρματα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής. Επίσης, ο γιατρός κατηγορείται ότι χορηγούσε χημειοθεραπευτικά φάρμακα ακόμα και σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να έχουν κάποια μορφή κακοήθειας. Και πάμε στο 2025, όπου η Επιτροπή
0: ναι,
1: ελέγχων...
0: εδώ είναι το κρίσιμο, Δημήτρη, με συγχωρείς, γιατί εδώ έχει ελεγχθεί αυτή η κλινική πριν από έναν χρόνο μόλις και είχε βρεθεί ότι είχε έλλειψη προσωπικού, αλλά γινότανε αναφορά σε εκείνη την έκθεση για το ότι λειτουργούσε παράνομα ένα ογκολογικό τμήμα.
1: Η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το 25 διενεργεί έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής για την κανονική της, για τη συνολική της λειτουργία, όχι για την παράνομη δραστηριότητα. Και εδώ διαπιστώνει ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό, εισηγείται την ανάκληση βεβαίως της καλής λειτουργίας και στις αρχές του 26, αφού δεν υπάρχει συμμόρφωση, την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση άδειας. Επαναλαμβάνω, αρχές 2026. Η Επιτροπή στα ευρήματά της όμως δεν διαπιστώνει και δεν αναφέρει τίποτα για το παράνομο ογκολογικό τμήμα που βλέπει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως από τις αρχές του 26
0: μέχρι δεν έχει σήμερα, κλείσει, λειτουργεί κανονικά από τις αρχές του 26.
1: Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ακριβώς και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας δεν προβαίνει στην οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής, γι' αυτό και θα αναζητηθούν πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες που ζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ποινικές ευθύνες μετά την σημερινή εισαγγελική παρέμβαση, η οποία θα εξετάσει όλα τα διαφορετικά στάδια της υπόθεσης όπως τα αναπτύξαμε νωρίτερα, δηλαδή και για το παράνομο οικολογικό τμήμα και για τον έλεγχο της περιφέρειας που δεν το ανακάλυψε και γιατί δεν έγινε νωρίτερα η σφράγιση της κλινικής.
0: Και ερχόμαστε και στην παρέμβαση του εισαγγελέα, Δημήτρη, γιατί η παρέμβαση του εισαγγελέα αφορά πολλά στάδια. Αφορά και το ότι τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, αλλά αφορά ακριβώς και τον έλεγχο που είχε κάνει το 2025 η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών.
1: Και αρκετός κόσμος και από την κλινική αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας θα κληθούν να καταθέσουν ανομωτή. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, δηλαδή χωρίς όρκο, εν είδη κατηγορούμενοι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Κλείνω με τις μαρτυρίες από τους συγγενείς, οι οποίοι ανάστατοι προέρχονται από το πρωί, προσέρχονται από το πρωί έξω από την κλινική και ανεβαίνουν πάνω να δουν τι θα γίνει με τους συγγενείς τους και με την ίδια την κλινική, καθώς δεν είχαν καμία ενημέρωση. Από τα δημοσιεύματα ενημερώθηκαν και αντιλήφθηκαν ότι μπορεί να αναφέρεται στην κλινική που έχουν τους δικούς τους ανθρώπους. Ανοίγουν στόματα, μιλάνε για κακομεταχείριση, μιλάνε για τον χρηματισμό και τα παραπάνω λεφτά που ζητούσε ο γιατρός. Τέλος, να πούμε ότι ελέγχονται και άλλες κλινικές του ίδιου ιδιοκτήτη σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Αθήνα. Οι δικές μας προβολές δεν είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργούσαν με αντίστοιχο καθεστώς. Άλλωστε, το κουβάρι των ελέγχων ξεκίνησε από αντίστοιχη κλινική στην περιοχή της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη του ιδίου διοκτήτη. Ουσιαστικά οι δύο κλινικές Θεσσαλονίκης λειτουργούσαν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και έτσι φτάσαμε και στην κλινική που αναφέραμε νωρίτερα, όπου σφραγίστηκε, επαναλαμβάνω, της Θέρμης πριν από μία εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Γκένετη, γιατρό που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Γραμματέας φέρεται να αποκάλυψε ότι υπήρξε περιστατικό μέθης και σε άλλον ασθενή και ότι μηχάνημα υδροθεραπείας λειτουργούσε στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πριν από λίγο, Θεοδόση Πάνου

0: Έγραψε πράσινο φως για άρση των τηλεφωνικών απορρίτων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, ενώ αίσθηση προκαλεί η παρέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης της γιατρού.
1: Η άρση απορρίτου είναι για 6 άτομα τηλεφωνικού απορρίτου και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τα κινητά που ήδη έχουν κατασκευθεί, δηλαδή των 2 γιατρών που είναι ήδη προφυλακισμένοι, το κινητό του αείμνηστου και αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα κινητά τριών εργαζομένων στο ιατρείο. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επέκταση της άρσης απορρίτους και σε άλλα άτομα, ακόμα και στον υπνοτιστή. Είναι κάτι που ενδέχεται να ζητήσει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κύριος Λικούδης. Διότι πρέπει να διευρυνθεί ο κύκλος των ερευνών όσον αφορά τι. Πώς τελικά κατέληξε στο συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Το να λέει ο καθένας ότι πήγε, εγώ δεν ήξερα, τον έστειλε ο άλλος, αλλά τον έβαλε ο δεύτερος να πάει.
0: Να πετάει ο ένας την καυτή πατάτα στον άλλο.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει να διαπιστωθούν με στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά φαίνεται να προκύπτουν από την άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, η οποία θέλει ένα διάστημα, πρέπει να σας πω τώρα. Από εκεί θα φανούν και ανταλλαγές μηνυμάτων, είτε απλών μηνυμάτων, αυτό που λέμε τα SMS, είτε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας. Τα μηνύματα φαίνονται. Τι δεν φαίνεται όμως στην άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών? Οι συνομιλίες δεν φαίνονται. Στην άρση απορρίτου φαίνεται ποιο τηλέφωνο έχει επικοινωνήσει με ποιο άλλο τηλέφωνο και η ώρα που έχει γίνει αυτό. Οπότε κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσει ένας νέος κύκλος καταθέσεων, δηλαδή η γραμματέας, το κινητό της, μίλησε με 3 κινητά τηλέφωνα τα οποία ανήκουν στον τάδε, στον τάδε και στον τάδε. Πολύ ωραία, θα τους καλεί ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, τι είπατε σε αυτό το τηλεφώνημα, γιατί έγινε αυτό το τηλεφώνημα. Από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε, τα μηνύματα θα είναι σαφέστατα και από εκεί θα μπορέσει να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα του τι έχει γίνει εκείνη την Τετάρτη που ο Γιώργος Μαζονάκης έχασε την ζωή του. Τώρα, όπως επίσης και εσείς, αβόμβα είναι θρία, έσκασε η ανακοίνωση των 2 δικηγόρων από το γραφείο του κυρίου Αγαπινού, επίσης γνωστός ποινικολόγος, ότι πια δεν θα εκπροσωπούν την 56χρονη ιατρό παρά μόνο τον 38χρονο ιατρό και βέβαια σύζυγό της. Αυτό φαίνεται να υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι όσον αφορά στην υπερασπιστική τους γραμμή και αυτό υποστηρίζουν και οι 2 δικηγόροι που εξέδωσαν την ανακοίνωση, ότι επειδή υπάρχει μια διαφορά όσον αφορά το τι λέει ο ένας και το τι υποστηρίζει ο άλλος, γι' αυτό δεν θα είναι πια δικηγόροι της 56χρονης παρά μόνο του 38χρονου, ο οποίος από την αρχή είχε πει ότι ναι μεν λατρεύω την σύζυγό μου, πλην όμως εγώ με αυτή την υπόθεση δεν έχω καμία δουλειά. Εγώ ήμουν στο ιατρείο, μου εξέταζα έναν ασθενή, τα μηχανήματα ανήκουν στην σύζυγό μου.
0: Ο γιατρός εξ αρχής είχε ρίξει όλη την ευθύνη στην σύζυγό του, την 56χρονη.
1: Ακριβώς. Πρέπει να σας πω βέβαια και όσον αφορά το θέμα με τα μηχανήματα, ότι το τελευταίο μηχάνημα που αγόρασαν, πλασμαφαίρεσης, αγοράστηκε μέσω μιας εταιρείας, είχαν συστήσει δηλαδή μια εταιρεία με έδρα ένα γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιακήμ. Παρακαλώ πολύ, έχουμε να το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές, αλλά θα δώσουμε και συνέχεια αμέσως μετά. Λοιπόν, όπου πρόεδρος της συγκεκριμένης εταιρείας φαίνεται ο 38χρονος για την αγορά του μηχανήματος, το οποίο στήχησε μόλις 33.000 ευρώ, την ώρα που τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιούν στα νοσοκομεία κοστίζουν πάνω από 150-170.000 ευρώ και ούτω καθεξής, ανάλογα με την ποιότητα του μηχανήματος. Στην συνέχεια η εταιρεία αυτή φαίνεται να πέρασε σε στενό συγγενικό πρόσωπο του 38χρονου στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμου, όπως προείπα, όπου χθες μέσα από τη συχνότητα του Real FM εξέφραζα την απορία που έχουν εκφράσει οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Πού έγινε η υδροθεραπεία στον Γιώργο Μαζονάκη, αφού εμείς δεν βρήκαμε μηχάνημα υδροθεραπείας στο ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Και άφηνα ανοιχτό τότε το ενδεχόμενο ότι το εν λόγω μηχάνημα λογικά θα βρίσκεται στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Πράγματι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ βρίσκεται το συγκεκριμένο μηχάνημα στο γραφείο που διατηρεί το ζευγάρι, διότι μέχρι και τα τέλη του 24 το γραφείο στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ λειτουργούσε ως ιατρείο. Πλην όμως είχε διακοπεί η λειτουργία του ως ιατρείου, καθώς μετά από έναν έλεγχο που είχε γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο είχε βρεθεί μέσα εγκατάσταση τζακούζι και σάουνα, κάτι προφανώς δεν επιτρέπεται να έχει ένα οργανωμένο ιατρείο, και έτσι είχε ανασταλεί η άδεια λειτουργίας ως ιατρείου. Αυτό βεβαίως δεν εμπόδισε να γίνει έδρα μιας εταιρείας και εν συνεχεία να μεταφερθούν εκεί οι μηχανήματα και να γίνονται και οι ιατρικές πράξεις, όπως τελικά αποδεικνύεται, στο συγκεκριμένο γραφείο του Σοδού Πατριάρχου Ιωακήμ.
0: Έρχονται στο φως πολλές πτυχές της υπόθεσης, Θεοδόση.
1: Βεβαίως. Ναι. Αυτό το επιβεβαίωσε χθες και η γραμματέας που έδωσε κατάθεση ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, λέγοντας ευχαριστώς ότι εγώ ήμουν που από την οδό Καρνιάδου πήρα τον κύριο Μαζονάκη και τον συνόδευσα μέχρι την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ την Τρίτη που είχε κάνει την υδροθεραπεία.
2: Αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια να ουρλιάζει και να απειλεί τους μικρούς μαθητές στο προαύλιο. Το επεισόδιο προκάλεσε την αντίδραση περαστικών που τη ζήτησαν εξηγήσεις, ενώ κοιτούσαν σοκαρισμένη την έκρηξη θυμού της. Ενώ μεταξύ, όπως κατήγγειλε η ίδια, δέχθηκε σωματική επίθεση, ενώ πριν από λίγη ώρα συνελήφθη η μητέρα ενός μαθητή για εξύβριση και απειλή σε βάρος της. Αδιανόητες εικόνες και συμπεριφορές, Ελένη Κατσαμπέκη, που δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον.
3: Σίγουρα δεν ταιριάζουν σε σχολικό περιβάλλον. Η υπόθεση δημοσιοποιήθηκε χθες από συγγενή παιδιού που έτυχε εκείνη την ώρα να βρίσκεται στο νηπιαγωγείο των Ανολιωσίων και να καταγράψει το περιστατικό. Βλέπουμε λοιπόν ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη διευθύντρια ιδιαίτερα εκνευρισμένη, με πολύ μεγάλη οργή.
2: Εκτός εαυτού,
3: πραγματικά, να φωνάζει στους μαθητές ότι αν χαλάσουν οτιδήποτε στο σχολείο θα τους φάει τα χέρια. Να τους λέει να μην τολμήσουν να χαλάσουν την τραμπάλα, να μην κάνουν φθορές στο σχολείο, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί. Τέλος πάντων, η συμπεριφορά της προκάλεσε αντιδράσεις. Οι περαστικοί, όλα αυτά όπως είπες, γινόντουσαν στο προάβλιο. Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, τι ζήτησαν εξηγήσεις. Η διευθύντρια υποστηρίζει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση. Μετέβει στο αστυνομικό τμήμα μαζί με τη μητέρα παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε την επίθεση εναντίον της. Υπέβαλε μήνυση για απειλή και εξύβριση. Η μητέρα πράγματι έχει συλληφθεί. Υπέβαλε όμως μήνυση και στον πατέρα και σύζυγο της γυναίκας που συνελήφθη. Η μήνυση αφορά σε απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Ο πατέρας αναζητείται στο όριο του αυτόφορου. Τώρα, στη συνέχεια η διευθύντρια πήγε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, λέγοντας ότι έχει τραύματα από την επίθεση. Δεν χρειάστηκε ωστόσο να νοσηλευθεί. Και από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί βεβαίως ένορκη διοικητική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο σχολείο και είναι λογικό αυτό με την ένταση που έχει δημιουργηθεί. Ο δε διευθυντής πρωτοβάθμιας είπε ότι είναι ενήμερος και ο εισαγγελέας ανηλίκων, φυσικά και οι αστυνομικές αρχές. Και ως προς το βίντεο που έχει αναρτηθεί, το ζητούμενο, είπε ο διευθυντής, είναι να δούμε, να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε του περιστατικού και τι ακολούθησε.
2: Ναι, γιατί είναι ένα τετράλεπτο βίντεο, οπότε βλέπουμε ένα απόσπασμα όσων έχουν συμβεί στο προαύλιο χώρο του σχολείου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και να ακούσουμε τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διονύσης Αναστασόπουλος.
4: Έχει δοθεί ήδη οδηγία για ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποπανθούμε.
0: Αίσια έκβαση μετά τις σφοδρές διαδηλώσεις είχε στη Μαδρίτη η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Η κυβέρνηση υπό την πίεση των γενικευμένων αντιδράσεων υπαναχώρησε τροποποιώντας την αυστηρή νομοθεσία που προστάτευε τους ιδιοκτήτες και η ηλικιωμένη που έγινε σύμβολο του αγώνα επέστρεψε στο σπίτι της. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Η ανάπηρη συνταξιούχος Μαρή Κάρμεν επιστρέφει στο διαμέρισμά της στη Μαδρίτη. Η υπόθεσή της συγκλώνησε την Ισπανία και προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα ογής κατά της στεγαστικής κρίσης και μάλιστα κατέληξε στη συμφωνία που ακυρώνει την πράξη της βίας απομάκρυνσής της από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια από τη ζωή της. Η εικόνα της ηλικιωμένης γυναίκας να μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έκανε το γύρο του διαδικτύου, πυροδότησε ένα αυθόρμητο κύμα συμπαράστασης με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Υπό το βάρος αυτών των διαδηλώσεων, η Ισπανική κυβέρνηση προχωράει εισπεσμένα στην νομοθέτηση ενός νέου πακέτου μέτρων για την στέγαση. Το νέο κυβερνητικό διάταγμα περιλαμβάνει κομβικές παρεμβάσεις για την προστασία των ενοικιαστών, κυρίως σε ό,τι αφορά στις εξώσεις και στις παρατάσεις των συμβουλέων.
0: Αίσθηση προκαλεί Τζέννη ότι οι Βρετανικές αρχές τώρα άφησαν ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους 5 συλληφθέντες, τους οποίους προσήγαγαν με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν μεγάλο τρομοκρατικό χτύπημα σε αμερικανική βάση στο Φέρφορντ.
5: Πρόκειται για τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, όπως λένε οι Βρετανικές αρχές, αυτό δεν σημαίνει ότι η έρευνα τελείωσε. Οι 5 άνδρες παραμένουν υπό έρευνα και υπόκεινται στους περιοριστικούς όρους ως προς μετακινήσεις και τις επαφές τους με άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται πολλαπλές γραμμές έρευνας. Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και ο αποκλεισμός συνεχίζεται, αλλά αναμένεται να περιοριστεί αργότερα σήμερα, ώστε οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως δήλωσε πως τον εξέπληξε αυτή η απόφαση και πως ο ίδιος δεν θα επέτρεπε κάτι τέτοιο.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Πρόστιμα 34,6 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκαν το πρώτο οκτάμηνο του έτους σε επιχειρήσεις και εργοδότες. Καταγράφεται ρεκόρ κυρώσεων για αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
9: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Το μέλλον σου χωράει παντού.
15: Υποβολή εργασίας έγινε.
16: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
17: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
18: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
19: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρεντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρόστιμα που ξεπερνούν τα 34 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν ως προς τη χρήση της ψηφιακής κάρτας. Ο Αύγουστος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες παραβάσεις αργυρό μαυρούλι, ενώ το 27% του συνόλου των κυρώσεων αφορούσαν στην υγιεινή και στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, ποσοστό που δεν είναι καθόλου μικρό. Μας ακούει Αργυρό? Δεν μας ακούει Αργυρό Μαυρούλη, έχουμε πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, θα επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί της.
2: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε σε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου για ζημίες που προκύπτουν από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις, οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα χωρίς να έχει γίνει η οριστική οριοθέτησή τους. Και καταλαβαίνουμε, Αλέξανδρε Κόντι, ότι είναι πλέον υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών των ακινήτων για τέτοιες ζημίες.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη απόφαση, θα την συζητήσουμε και θα την εξηγήσουμε. Ουσιαστικά τα πάντα ξεκίνησαν από δύο υποθέσεις ιδιωτών που είχαν υποστεί ζημιά στις περιουσίες τους από παλιότερες πλημμύρες στο ρέμα της Πικροδάφνης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες. Τώρα, αυτοί οι πολίτες πήγαν στα δικαστήρια, δεν δικαιώθηκαν, έκαναν έφεση, επίσης δεν δικαιώθηκαν και πήγαν στο ΣΤΕ. Δεν το έβαλαν κάτω.
2: Έφτασαν στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο.
3: Ακριβώς. Το οποίο τώρα έρχεται και τονίζει ότι αν έχουν εκδοθεί παράνομες οικοδομικές άδειες, αν έχουν γίνει παράνομες πολεοδομικές πράξεις, ή ακόμα και αν έχουν δοθεί προσωρινές άδειες, τότε ένας ιδιώτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση τόσο από τον Δήμο όσο και από την περιφέρεια. Είναι μια απόφαση την οποία οι νομικοί κύκλοι χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς για πρώτη φορά το θέμα είναι ότι τίθεται νέα δεδομένα. Δίνει και περιφέρειες, είναι υπεύθυνη σε περίπτωση που ένα μπαζωμένο ρέμα προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες ιδιωτών. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πάρα πολλές φορές να γίνεται στη χώρα μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις πλημμυρών. Τώρα λοιπόν αλλάζουν τα δεδομένα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες καθίστανται και αυτοί υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει δυστυχώς πάρα πολύ συχνά στη χώρα μας.
2: Πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Στη δίνη ενός μεγάλου χρηματιστηριακού σκανδάλου ταλανίζεται η Τουρκία, το οποίο έχει οδηγήσει σε διαδοχικές έρευνες για πιθανή χειραγώγηση μετοχών, αλλά και σε συλλήψεις κορυφαίων στελεχών της αγοράς. Το σκάνδαλο Νίκο Νανούρη αγγίζει και την αντιπρόεδρο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οποία φέρεται να κέρδισε μέσα σε 3 μήνες το χρηματιστήριο 36 εκατομμύρια.
4: Ακριβώς, Βασίλη, και φαίνεται πως είναι μια κρίση η οποία λαμβάνει σοβαρές πολιτικές διαστάσεις και αφορά την κρίση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων που έχει επηρεάσει περισσότερους από 450.000 επενδυτές και κεφάλαια συνολικής αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι τουρκικές αρχές λοιπόν ήδη από τα μέσα του Σεπτέμβρη ερευνούν καταγγελίες για χειραγώγηση μετοχών, απάτη και παράνομες συναλλαγές, και μετά από αυτή την έρευνα οι τουρκικές αρχές ήδη έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις, πάνω από 45 είναι οι συλλήψεις, ενώ έχουν δεσμευτεί και περιουσιακά στοιχεία εταιριών, funds και φυσικών προσώπων. Τώρα, ωστόσο, εμπλέκεται, παίρνει πολιτική διάσταση το θέμα, γιατί εμπλέκεται και η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, Ταγίπ Ερντογάν, η Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία είχε διατελέσει και υπουργός οικογενειακής πολιτικής, καθώς η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι εκείνη μαζί με τον άντρα της είχαν επενδύσει σε συγκεκριμένες μετοχές 3 εκατομμύρια ευρώ και λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση πούλησα τις συγκεκριμένες μετοχές κερδίζοντας ουσιαστικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη μέχρι πρότινος αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος ότι είχε εσωτερική ενημέρωση, γι' αυτό το λόγο και εκείνη παραιτήθηκε, μια παραίτηση που δεν έκανε δεκτή ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος πάντως προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές, δήλωσε ότι μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας παραμένει σταθερό και ισχυρό και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται σε διαδικασίες χειραγώγησης θα λογοδοτήσουν.
2: Πάμε τώρα σε μια αρνητική πρωτιά για την χώρα μας. Αύξηση πάνω από 16% σημείωσαν τον Αύγουστο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η συγκεκριμένη μεταβολή τοποθετεί τη χώρα μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την άνοδο ταξιδιωτικού κόστους. Σε συνδυασμό δε με τις αυξήσεις στα πακέτα διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι στη χώρα μας, Εύα Οικονομάκη, απαιτείται να βάλει κανείς βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, καλησπέρα και από μένα. Σημαντικά λοιπόν, ακριβότερα ήταν τα αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα τον φετινό Αύγουστο, στην αιχμή της σεζόν δηλαδή, με τη χώρα μας να καταγράφει μάλιστα τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι τιμές στις επιβατικές αεροπορικές μεταφορές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Και η εικόνα αυτή, όπως είπες και εσύ, έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων μειώθηκαν κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Μετά την Ελλάδα, να πούμε ότι τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψε η Ιρλανδία με 14,4%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία με αύξηση περίπου 8% και η Αυστρία με περίπου 7%. Στον αντίποδο, να πούμε, Ελισάβετ, ότι σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αεροπορικά εισιτήρια έγιναν φθηνότερα. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Ισπανία οι τιμές υποχώρησαν κατά 15,8%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Σλοβακία με 61,2%. Διαφορετική είναι η εικόνα στα οργανωμένα πακέτα διακοπών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ότι οι τιμές τους αυξήθηκαν στην αιχμή της σεζόν, τον περασμένο Αύγουστο δηλαδή, κατά 3,2% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, όσο δηλαδή ήταν και ο συνολικός πληθωρισμός. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι η αύξηση των οργανωμένων πακέτων κινήθηκε περίπου στο 6%. Πάντως, να πούμε, Ελισάβετ, σε αυτή τη σημείο, ότι οι τιμές των εμπορικών εισιτηρίων παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις μέσα στη χρονιά ούτως ή άλλως, καθώς επηρεάζονται τόσο από την εποχικότητα και τη ζήτηση, όσο και από τη ζήτηση.
2: Και από την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια.
5: Ούτως ή άλλως αυτό, ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Και να πάμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου σε επιχειρήσεις και εργοδότες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, τα οποία ξεπερνούν συνολικά τα 34 εκατομμύρια. Ρεκόρ καταγράφουν η αδήλωτη απασχόληση, αλλά και οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν στη χρήση ψηφιακής κάρτας. Η Αργυρό Μαυρούλη είναι κοντά μας.
6: Ναι, στο 8ο, Βασίλη, περίπου 55.000 έλεγχοι και τα πρόστιμα 34.600.000 από την επιθεώρηση εργασίας στην ανεξάρτητη αρχή. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αδήλωτη εργασία και η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Τα πρόστιμα για τις δύο αυτές κατηγορίες πλησίασαν συνολικά τα 20 εκατομμύρια από τα 15,1 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα 9,5 εκατομμύρια ήταν η αδήλωτη εργασία και σχεδόν 10 εκατομμύρια οι παραβάσεις στη ψηφιακή κάρτα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι παρά το γεγονός ότι επεκτάθηκε και στον τουρισμό, υπήρχε πρόβλημα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ιδιαίτερα σε εποχικές επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, όπου καταγράφονται και τα περισσότερα πρόστιμα. Να πούμε ότι η κάρτα φαίνεται ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, οπότε και προβάλλονται οι κυρώσεις. Υψηλές παραμένουν και οι παραβάσεις όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων. Για μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων και άλλων ποσών καταγράφηκαν 1.198 παραβάσεις με πρόστιμα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιβλήθηκαν επίσης πρόστιμα για ελλειπή δήλωση του χρόνου εργασίας και αλλαγές στο ωράριο. Μόνο τον Αύγουστο έγιναν 6.334 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Στη θετική είδηση της ημέρας, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο τους. Διακρίθηκε και το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει.
7: Ναι, Ελισάβετ, όπως το είπες, διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων. Μέσα σε 5 χρόνια το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του, διεύρυνε τον διάλογο γύρω από την ελληνική και διεθνή σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και εδραίωσε τη θέση του ως μουσείο με ενεργό ρόλο στη σύγχρονη εθνική και διεθνή πολιτιστική σκηνή. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στο DASA Award της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στη μουσιακή αγωγή. Η πρόεδρος Αγγελική Γιαννακίδου δήλωσε μεταξύ άλλων: «Όλη η ομάδα του μουσείου και εγώ προσωπικά είμαστε βαθιά συγκινημένοι για τη βράβευση αυτή. Η δεύτερη αυτή ευρωπαϊκή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία που διέπει το έργο μας, ότι τα μουσεία ανήκουν στην κοινωνία».
0: Αθλητικά.
1: Θα καλωσορίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και Δημήτρη, να αρχίσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από την Καβάλα.
8: Τραγική κατάληξη και σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πρωί, σήμερα το πρωί, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι την Κυριακή σε αναμέτρηση της ομάδας του στη Θάσο για τη δεύτερη τοπική κατηγορία της Καβάλας. Σε μια προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα, βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοίχο της κερκίδας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε σήμερα το πρωί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Καβάλας. Πάμε στο μπάσκετ. Χωρίς τον τραυματία Χουάντσο Ερναγκόμεθ, θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, το ΑΚΑ για την Ευρωλίγκα, αλλά και σε αυτό της Παρασκευής με τη Μακάπι Τελ Αβίβ. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα το δεξιό προσαγωγό, θα μείνει για 10 μέρες εκτός δράσης. Ο Ολυμπιακός τώρα, χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, παίζει απόψε στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις, δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Δύσκολη χαρακτηρίζει την αναμέτρηση ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε.
9: Σε μια ομάδα που είναι, κατά τη γνώμη μου, διεκδικήτρια σίγουρα των playoff και χρειάζεται να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι εκεί πέρα. Αν δεν παίξουμε καλά, δεν πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ναι, υπερβαίνει κάποια ώρα. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν είναι... Αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο gambling. Δηλαδή, θα πάμε να δούμε, μην γνωρίζοντας την ετοιμότητά μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να τον αναγνωρίσω, γιατί αυτό γίνεται μέσω της προπόνησης. Με βάση την παρουσία του Βαλαντσιούνα στις Αλγκύρες, ο Μιλουτίνοφ είναι μια σημαντική απουσία για μας. Θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση με άλλο τρόπο, με άλλα δεδομένα. Θα υπερτερήσουμε σίγουρα σε ταχύτητα απέναντί του. Θα κοιτάξουμε όσο χρόνο μένει να φτιάξουμε ένα αγωνιστικό πλάνο να παίξουμε αυτό το παιχνίδι.
8: Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στο Euro Cup. Παίζει στη Γαλλία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στις 9 με την Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο τώρα και στην εθνική μας ομάδα, ο 45χρονος Ιταλός ρέφερι Μάρκο Κουίντα θα διευθύνει το παιχνίδι της Πέμπτης Τούμπα με την Ολλανδία. Τρίτη αγωνιστική του Nation League. Οι Ολλανδοί έρχονται στη Θεσσαλονίκη χωρίς τον επιθετικό της Λίβερπουλ, τον Χάφουελ, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Σερβία στο Βελιγράδι. Εξατλήθηκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες της Εθνικής με Ολλανδία και με Γερμανία στην Τούμπα. Υπολογίζεται σε κάθε παιχνίδι να είναι στο γήπεδο 29.000 θεατές. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε χθες τον αμυντικό του Παναθηναϊκού, τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Υπολογίζονται οι Βαγιανίδης και Κοστούλας παρά τα θέματα τραυματισμού που είχαν. Από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη είναι η διεθνής μας και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώπιση των δύο σημαντικών αγώνων. Χαμογελαστή ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονίας οι παίκτες της Εθνικής. Να ακούσουμε τι δήλωσαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο Γιώργος Μασούρας, ο Κώστας Τσιμίκας, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Βαγγέλης Παυλίδης που μίλησαν στην ΕΡΤ3.
10: Χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Με ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
11: Θα είναι ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Και τώρα θα έχουμε και τον κόσμο. Θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω.
10: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
12: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά.
13: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Ο καιρός.
2: Ναι, επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ Σαλαμάρα, έτσι είναι τα πράγματα. Μία φθινοπορεινού τύπου επιδείνωση του καιρού περιμένουμε αύριο. Ξεκινάμε πρώτα από τα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Ισχυρότερα πάντως τα φαινόμενα θα είναι από το μεσημέρι και μετά στην Εύβοια και κυρίως στην Κρήτη, που φαίνεται ότι θα δεχθεί μεγάλα ύψη βροχής. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε ηπιότερες συνθήκες, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι. Στα δυτικά ανατολική βορειοανατολική 3 με 5, στο Ιόνιο 6. Αλλά στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 αμποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 26, στα νότια τους 23 με 26. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή. Στην Αττική περιμένουμε συννεφιά με βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Βοριάδες 6 με 7, στα νυχτά έως 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιές με πιθανή βροχή στα γύρω ορεινά, βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού από βορρά προς νότον, με τα έντονα φαινόμενα σιγά σιγά να εξασθενούν.
2: Απαραίτητο αξεσουάρ λοιπόν η ομπρέλα για αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
14: Στην Αθήνα περιμένουμε βροχές και θέλω να πω ότι οι θερμοκρασίες εδώ είναι πολύ χαμηλές σε σχέση με την εποχή, ενώ στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν τριαντάρια και τριανταδιάρια ακόμα.
2: Έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
15: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Ασπρόπριγο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Πανεπιστημίου και σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους, μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένη στη Γλυφάδα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζωνάκη, άρση απορρίτου για 6 κινητά, σκληρό δίσκο και USB, ζήτησε ο εισαγγελέας.
2: Και στο ενικός.gr, Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο, παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
16: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Υγεία.
4: Ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Πάνω από 4.000
1: ύποπτες. TRT 95,1 FM Stereo.
11: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάν.

0: 95,1 FM Stereo. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού, ανατμήματα από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία και Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Χωρίς τον τραυματία Χουάνσο Ερνάν Γκόμεθ θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι με τη Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, όπως και στο επόμενο με τη Μακάβη Τελ Αβίβ την προσεχή Παρασκευή. Αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και θα μείνει εκτός δράσης για 10 ημέρες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
12: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγες ώρες. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας παραπέμπονται οι καταγγελίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, του Πατούλη, σε όμιλο ευεξίας και μακροζωίας. Παράλληλα θα ελεγχθούν οι δραστηριότητες μη κυβερνητικής οργάνωσης για την προώθηση του λεγόμενου ιατρικού τουρισμού, καθώς υπήρξαν καταγγελίες και για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω την ανακοίνωση για την παραπομπή των καταγγελιών κατά του Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έκανε ένας κολλητός του, ένας φίλος του, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος κύριος Γεωργιάδης δήλωσε: «Δεν αμφιβάλλω για την εντιμότητα του Γιώργου Πατούλη, αλλά όλοι ελεγχόμαστε. Ο μόνος αρμόδιος για να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας». Μετά βγήκε ο Πατούλης και λέει ότι εγώ, λέει, το ζήτησα. Αυτός ο ίδιος το είχε ζητήσει, το έχει ζητήσει να παραπευθούν οι καταγγελίες εναντίον του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αλλά εάν ο ίδιος το είχε ζητήσει, σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν είμαι και σίγουρος, λέω, αλλά αν ο ίδιος το είχε ζητήσει, θα το είχε ζητήσει από ποιον? Από τον Υπουργό Υγείας. Από αυτόν δεν θα το είχε ζητήσει? Ναι, από αυτόν. Άλλωστε αυτός το ανακοίνωσε. Άρα εκείνος θα το ξέρε. Τότε λοιπόν γιατί η δήλωση που έκανε είναι ότι όλοι ελεγχόμαστε και ότι δεν αμφιβάλλει για την εντιμότητα του Πατούλη? Και δεν έλεγε, μα ο ίδιος ο Πατούλης το ζήτησε. Θα το ξέχασε μάλλον. Θα το ξέχασε μάλλον. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αυτή η δήλωση, η δήλωση ότι όλοι ελεγχόμαστε του Υπουργού Εμπορίου, συγγνώμη, του Υπουργού Υγείας, του Γεωργιάδη, είναι αυτός με τα έξυπνα γυαλιά, ήρθε σήμερα μόλις λίγα 24 ώρα αφού ο κύριος αυτός, ο υπουργός αυτός, είναι ο ίδιος ο οποίος μας λέει ότι ζούμε το παγκόσμιο θαύμα της ευημερίας εδώ στην Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα δεν ζει τέτοια ευημερία. Κλείνω την παρένθεση. Είναι ο ίδιος λοιπόν ο οποίος πριν από λίγο 24 ώρα υπερασπιζόταν με ζήλο, με πάθος, με πύρινα λόγια τον κύριο Πατούλη ενώπιον των δημοσιογράφων σε κοινή συνέντευξη τύπου. Ήταν εκεί που είχε ανακοινώσει αυτή την πλατφόρμα. Είναι άλλη πλατφόρμα, ΚΑΠΑΜΑ. Είναι αυτή που θα μπαίνουμε εμείς μέσα για να ψάχνουμε ποιο ιατρείο είναι ιατρείο και ποιο δεν είναι ιατρείο. Λοιπόν, σε εκείνη τη συνέντευξη λοιπόν, όταν τέθηκε το ερώτημα προς τον Πατούλη, εάν μεγάλε συμμετείχες σε κέντρα τέτοια και τα συναφή, και αν συμμετείχες, πώς γίνεται να είσαι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δεν τον άφησε καν να απαντήσει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Αλλά πήρε ο ίδιος το λόγο και είπε τα εξής, τα έχω εδώ μπροστά μου. Θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο του και καπέλο του. Δηλαδή πριν από λίγες μέρες ήταν γούστο του και καπέλο του. Τώρα είναι ότι ο μόνος αρμόδιος να απαντήσει για τις καταγγελίες είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τώρα δεν είναι γούστο του και καπέλο του. Ξέρετε τώρα γιατί δεν είναι γούστο του και καπέλο του? Γιατί τώρα αυτό το οποίο ήταν και παραμένει σοκ από τον άδικο αυτό θάνατο, τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει μετατραπεί και σε οργή για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά τους. Γιατί τα ζητήματα ζωής και θανάτου τελικά, τα ζητήματα της ασθένειας, για αυτούς τι είναι? Μια αγορά είναι. Μια αγορά είναι, ένα εμπόριο είναι. Και τώρα λοιπόν που έχει αυξηθεί η οργή, γι' αυτό λοιπόν οι άριστοι, τα κάνουν αυτά οι άριστοι, δεν λέω τούτη εδώ, γενικώς οι άριστοι. Γενικώς οι άριστοι ξέρετε τι κάνουν. Όταν ο κλοιός στενεύει, όταν η οργή μεγαλώνει, τότε ρίχνουν και κανένα δικό τους
έτσι για να μην την πληρώσουν οι ίδιοι. Αυτά τα κάνουν γενικώς οι άριστοι. Δεν λέω τούτοι, τούτοι είναι πολύ άριστοι. Αποκλείεται να τα κάνανε αυτά. Α, να θυμίσω ότι ο Πατούλης ήταν και περιφερειάρχης του κόμματός τους, της Νέας Δημοκρατίας. Γούστο του και καπέλο του. Βεβαίως γούστο του και καπέλο του. Αν πού πήγε εκείνο το γούστο του και καπέλο του του Γεωργιάδη πριν από λίγες μέρες όμως. Γιατί τότε μας έλεγε γούστο του και καπέλο του. Να είναι όπου θέλει ο Πατούλης. Φαίνεται αλλάξανε τώρα τα πράγματα. Αλλάξανε. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Και πραγματικά δεν είναι σχήμα λόγου. Το λέω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Καλά. Αυτό. Ιδιωτική κλινική λέει. Ιδιωτική κλινική. Να κάνει χημειοθεραπείες. Χωρίς να έχει άδεια. Χωρίς να έχει άδεια. Ιδιωτική κλινική. Χημειοθεραπείες. Και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Εσείς το έχετε ξανακούσει ποτέ. Πουθενά. Στην Ουγκάντα γίνονται αυτά, συγγνώμη, από τη φίλη χώρα. Στην Ουγκάντα αυτά γίνονται. Έχουμε λοιπόν ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει τέτοια άδεια και μάλιστα σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Καλά το ακούσατε. Και τώρα οι μηχανισμοί της κυβερνήσεως μετά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη εμφανίζονται, μας παριστάνουν σαν να ξετρυπώνουν, λέει, επικίνδυνες κλινικές που δεν τις είχαν πάρει όμως χαμπάρι. Γιατί τι έκαναν, τουρισμό. Θα μου πεις, δεν έκαναν γενικός τουρισμό, ιατρικό τουρισμό έκαναν. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιδιωτική κλινική που λειτουργούσε παράνομα, ογκολογικό τμήμα. Το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε με ένα γιατρό. Και εκεί λοιπόν, τι είχαμε, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει και βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο βίντεο φαίνεται να λειτουργεί ογκολογικό τμήμα, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται ογκολογικό τμήμα. Αυτοί διαφήμιζαν ότι το έχουν, δεν το κρύβαν, το διαφήμιζαν κιόλας. Και είχαν ιδιώτη γιατρό πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβανόταν της χορήγησης που στο ογκολογικό τμήμα λέει το παράνομο της κλινικής και την προετοιμασία όλη την αναλάμβανε λέει το προσωπικό της κλινικής που όμως δεν είχε άδεια να έχει ογκολογικό τμήμα. Και τι λέει τώρα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δείγμα λέει ασθενών του παραπάνω ιατρού έκαναν εισαγωγή στην κλινική κατ' εντολή άλλου γιατρού της κλινικής για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις οι οποίες δεν αφορούσαν, προσέξτε, δεν αφορούσαν σε μορφή κακοήθειας. Και κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας χορηγούνται χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Συγγνώμη, τα έχετε ξανακούσει αυτά? Γίνονται πουθενά αλλού στον κόσμο αυτά? Η συγκεκριμένη κλινική δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, δεν διέθετε προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, δεν διέθετε λειτουργία μονάδας εντατικής θεραπείας. Πράγμα κρίσιμο. Όπως προβλέπετε από την νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με την δυναμικότητά της και με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. Προσέξτε όμως, δεν σταματάει εδώ αυτή η ιστορία. Γιατί όπως αποκαλύπτεται η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της περιφέρειας εκεί στη Θεσσαλονίκη έκανε έκτακτο έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική το 2025. Το 2025, 1,5 χρόνο πριν για την ακρίβεια. Και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε
το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή της λειτουργία. Και τι εισηγήθηκε? Εισηγήθηκε την ανάκληση της άδειας της συγκεκριμένης κλινικής. Και μάλιστα στις αρχές του 26 ζήτησε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την αφαίρεση της άδειας και της ίδρυσής της και της λειτουργίας της. Και τι κάνανε? Τι κάνανε? Αυτό που κάνανε είναι ότι, σας διαβάζω πώς το καταγράφει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας κλινικής με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας της. Κάτι, συγγνώμη, το ξαναλέω, γίνονται αλλού αυτά? Γίνονται? Υπήρχε εισήγηση για αναστολή λειτουργίας, αλλά συνέχισε να λειτουργεί. Και όλα αυτά, ξέρετε πώς ήρθαν στο φως? Γιατί υπήρξε καταγγελία πριν από 1,5 χρόνο στην ενιαία αρχή διαφάνειας από ασθενείς που έκαναν λόγο για κλινική φάντασμα, που έκαναν λόγο για μια κλινική χωρίς τελέχωση, χωρίς μηχανήματα, η οποία, ξέρετε, ήταν και 500 μέτρα από το Θεαγένειο νοσοκομείο.

Λοιπόν, έχουμε μπλέξει, καλά το ξέρουμε όλοι, έτσι. Έχουμε μπλέξει, με αυτούς έχουμε μπλέξει. Να σας τους θυμίσω, έτσι να τους απαριθμίσω λίγο έτσι, τα τελευταία τους. Τα τελευταία τους είναι 24 ώρων είναι αυτά. Έχουμε τον έναν, αυτός λέγεται Θεοχάρης. Αυτός είναι υφυπουργός εξωτερικών, μας εκπροσωπεί και διεθνώς αυτός. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία, πριν ήταν στο ποτάμι, δεν ξέρω που ήταν, κάπου αλλού ήταν, αλλά αυτοί πάνε και έρχονται. Ο οποίος βγήκε και είπε

Αυτό ζούμε. Αυτό το βγήκε και το είπε τώρα που η βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ. Τώρα βγήκε και το είπε αυτό. Έχουμε τον άλλο. Ο άλλος είναι πρώην υπουργός. Πρώην υπουργός. Είναι ο Τσιάρας. Ο οποίος μας είπε, μη φωνάμε, εντάξει ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι τώρα για την ακρίβεια και για τις δυσκολίες των ανθρώπων. Ναι, δεν είδε, βλέπω, λέει, εγώ, δεν το είπε έτσι ο άνθρωπος. Μας είπε ότι έχουμε υπερκατανάλωση. Έχουμε, λέει, υπερκατανάλωση και εκεί που κάθεται στο χωριό του βλέπει τα αυτοκίνητα, λέει, στην Εθνική Οδό και έχουμε πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους. Άρα λοιπόν τι υπάρχει? Υπάρχει ευημερία. Είχαμε την άλλη, αυτή πάει καιρός, αλλά έτσι μου αρέσει αυτή γιατί το είπε ωραία. Αυτή τη λένε Αλεξοπούλου και αυτή είναι βουλευτίνα της Νέας Δημοκρατίας. Την είχαν ερωτήσει, θυμάστε, για τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν 800 ευρώ, τους στέλνουν δεξιά αριστερά και δεν έχουν να πληρώσουν τον νίκη. Και τι βγήκε αυτή και είπε? Ο Τζάμπας πέθανε. Ο Τζάμπας πέθανε. Αυτό το είπε η κυρία αυτή, προφανώς και για την εκπαιδευτικό εκεί στα Χανιά που ζούσε με το, στο αντίσκηνο μαζί με το παιδάκι της. Προφανώς το είπε και για τον εκπαιδευτικό Σαντορίνη πέρσι που κοιμόταν στα μάξι. Για όλους το είπε. Ο Τζάμπας πέθανε. Σας είπα, βέβαια, ο Τζάμπας δεν έχει πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει ο Τζάμπας. Άμα είσαι τραπεζίτης, ο Τζάμπας ζει και βασιλεύει. Δεν πληρώνεις φόρους άμα είσαι τραπεζίτης. Άμα είσαι εφοπλιστής, ο Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι αυτοκράτορας. Αυτοκράτορας. Γιατί ως εφοπλιστής έχεις οικειοθελή φορολόγηση. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, Τζάμπας. Ο Τζάμπας είναι ο αδελφικός σου φίλος. Γιατί ως εργολάβος παίρνεις πάνω πρίκια εσύ. Κατάλαβες. Είχαμε επίσης εκείνο τον άλλον, πάλι φρέσκος είναι τούτος εδώ. Ο Κουλκουδίνας, βουλευτής και αυτός της Νέας Δημοκρατίας, τον ξέρατε? Ξέρετε, μην τον ξέρατε. Τώρα να το μάθετε όμως. Ο οποίος μας είπε ότι έχει πολλά αυτοκίνητα στη Συγκρού. Χαμός γίνεται στη Συγκρού. Και αφήστε τα αυτά ότι δεν έχετε λεφτά. Γιατί αν δεν είχατε λεφτά για βενζίνη, θα παίρνατε το μετρό. Έτσι είπε ο τούτος εδώ. Κυρίες και κύριοι, αυτή δεν είναι τώρα να σας το πω κανονικά, έτσι όπως θα το έλεγα στο μορτάκι τώρα που έχω απέναντί μου με τα μικρόφωνα κλειστά. Λοιπόν, να το πούμε και, με τα μικρόφωνα ανοιχτά. Αυτή, ξέρετε τώρα, δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Όχι, δεν είναι πολιτικοί καραγκιόζηδες. Και τι να φταίει ο καραγκιόζης, θα μου πείτε, λαϊκός ήρωας ήταν ο έρωμος. Αυτή είναι ευυπόληπτη πολιτική ταγή. Αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή κυβερνούν. Είναι αυτή η ευυπόληπτη πολιτική ταγή που ψηφίζουν νόμους. Με μια κουβέντα, είναι αυτοί που καθορίζουν με τις αποφάσεις τους τις ζωές των ανθρώπων. Αυτοί καθορίζουν τις ζωές των ανθρώπων. Οι Αντουανέτες. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάτε ποιος είναι ο αρχηγός τους. Ο αρχηγός τους είναι ο άριστος αυτής της ιστορίας. Είναι ο άριστος αυτής της ιστορίας που πριν ακόμα γίνει πρωθυπουργός, δεν είχε γίνει ακόμα πρωθυπουργός, μας το είχε πει ο άνθρωπος. Μας το είχε πει. Να θυμίσω τι μας είχε πει. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Αυτό μας είχε πει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η συλλογιστική τους, αυτή είναι η ιδεολογία τους, αυτή είναι η αντίληψή τους, αυτή είναι η προσέγγιση τους. Ότι, ακούστε παιδιά, η κοινωνία θα είναι μια κοινωνία με ανισότητες. Γιατί στο πλαίσιο του κοινωνικού δαρβινισμού που υπάρχει από την κορυφή τους μέχρι τα νύχια τους, αυτό είναι το φυσιολογικό. Είναι αντίθετο, λέει, στην ανθρώπινη φύση. Αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Τώρα θα μου πείτε βέβαια, ρε φίλε, αυτά που μας είπες, τέτοια σαν αυτά που μας είπες, ετούτη εδώ λένε 100 την ημέρα. Εδώ έχουμε φτάσει πια να λένε 100 την ημέρα. Δεν τα συνήθισες? Λοιπόν, απαντώ, όχι, δεν τα συνήθισα. Και ξέρετε γιατί δεν τα συνήθισα? Γιατί αν τα συνηθίσεις, τότε υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος. Ποιος είναι? Να γίνεις σαν τα μούτρα τους.

0: Αυτός είναι ο σοβαρός κίνδυνος.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 90.
15: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Player.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στη Νέα Μάκρη 48χρονο σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις και ποινές φυλάκισης 35 ετών για απάτες και πλαστογραφίες.
0: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 18 στην Κομοτηνή, 22 στο Ρέθυμνο.
19: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών, σε σταδίου και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Ζήτης. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, βιώνουμε μια πασαρέλα αριστείας. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Η άλλη δύση της ημέρας είναι ότι στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του μπαζώματος στα Τέμπη. Όπως επίσης παραπέμπει και τον πρώην περιφερειάρχη, τον αγοραστό, όπως και τον πρώην γενικό γραμματέα πολιτικής προστασίας και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα λοιπόν τώρα, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, καθώς οι δικαστές υιοθέτησαν την πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και εδώ τώρα, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο είναι αυτονόητη. Και αυτή η αυτονόητη παραπομπή αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια. Τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική που υπηρετεί, είναι η πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε μια ορολογιακή βόμβα. Βεβαίως, εδώ αναδεικνύονται και οι τεράστιες ευθύνες του κράτους δικαίου. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, όλα αυτά τα καταγγελούν οι συγγενείς, τον κατακαιρματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων, που στην κύρια δίκη. Και τι έρχεται να επιβεβαιωθεί για μία ακόμα φορά? Έρχεται να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Θυμίζω ότι αυτή είναι μια θέση, η κατάργηση δηλαδή, κατάργηση, πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, η οποία τίθεται και κατατίθεται και στις συζητήσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και στην τελευταία συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ξανακατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Τι έρχονται λοιπόν όλοι οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτό που κάνουν είναι να αρνούνται να μιλήσουν για την κατάργηση, ξαναλέω, του άρθρου 86. Μιλάνε για αναδιατυπώσεις, για αναφτώσεις, για να αποεκκοινώσεις, αλλά όχι για την κατάργηση του άρθρου 86. Τώρα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος λέει ότι είναι αθώος βεβαίως και ότι αυτά θα αποδειχτούν στο ειδικό δικαστήριο. Μάλιστα ανακοίνωσε ότι δεν θα κατέβει στις επόμενες βουλευτικές, γιατί πρέπει να αφοσιωθεί στην υπεράσπιση του εαυτού του σε ό,τι αφορά την δικαστική διαδικασία. Οι κυβερνητικοί κύκλοι βεβαίως μιλούν για το τεκμήριο της αθωότητας. Και βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχουν και άλλα τεκμήρια βέβαια. Υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης. Υπάρχει το τεκμήριο ότι επί 4 τουλάχιστον χρόνια, ετούτοι, και βάλτε πόσα χρόνια και οι προηγούμενοι, ήξεραν για τα ζητήματα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο. Από το 2015 οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο είχαν καταθέσει όχι 1 και 2, αλλά 93 υπομνήματα, μέχρι και εξώδικα, για την κατάσταση μη ασφάλειας του σιδηρόδρομου. Υπάρχουν λοιπόν και αυτά τα τεκμήρια. Και τώρα θέλω να πάμε πάλι στην πασαρέλα των αρίστων. Να σας θυμίσω αυτή τη δηλωσούλα. Σας τη θυμίζω. Όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τη θυμάστε αυτή τη δήλωση? Αυτό το είχε πει αυτή η πολιτικά ντροπιαστική περίπτωση που ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Αυτός είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Αλλά για δείτε σήμερα. Σήμερα λοιπόν τι φαίνεται. Φαίνεται πως εκτός από τους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, που πρώτοι αυτοί, ξαναλέω, μιλάνε για το μπάζωμα στα Τέμπη, φαίνεται πως εκτός από όλο σχεδόν τον ελληνικό λαό, εδώ βέβαια πρέπει να αφαιρέσω τους παπαγάλους και τους διάφορους πρωτοσφογκοκολάριους, τους αφαιρώ αυτούς, αλλά ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ίσωμος, αυτός είναι που μιλάει για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται είναι και κάποιοι ακόμα. Είναι για παράδειγμα ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε την παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό του Τριαντόπουλου στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο πράγμα δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Και φαίνεται ότι είναι και οι απαρτίζοντες δικαστές το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αποδέχτηκαν την εισήγηση και παραπέμπουν τελικά τον Τριαντόπουλο στο Εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου, ακριβώς για αυτό. Για ποιο δηλαδή? Για τον μπάζωμα. Για πείτε μας τώρα, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ του Μητσοτάκη, επί της δικαιοσύνης, είναι και αυτή για τα μπάζα? Είναι και αυτή? Και όταν μιλάω για τον Φλωρίδη, μιλάω για αυτόν τον τύπο που όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είπε? Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή είναι δήλωση του Φλωρίδη, που στη συζήτηση για την υπόθεση Τριαντόπουλου στο Βιλί, του Τριαντόπουλου, ο οποίος παραπέμπεται τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και έβγαινε αυτός ο Φλωρίδης σε εκείνη τη συζήτηση να... και έλεγε τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Πάνε. Πάνε τα Τέμπη και οι κλάψες. Είναι ο ίδιος τύπος που σας έλεγα ότι έχει δηλώσει αυτό για τα μπάζα. Αυτός ο τύπος είναι ο ίδιος στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, είχε απαντήσει το εξής: κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. Πήγε λίγο παραπέρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι υπουργός δικαιοσύνης του Μητσοτάκη. Και σήμερα που παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, έχουμε λοιπόν τον έναν ο οποίος λέει αυτά που λέει. Έχουμε τον άλλο, τον Καραμαλή, είναι ο ίδιος άνθρωπος που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα στα Τέμπη χαρακτήριζε ντροπή να θέτει κανείς ζήτημα ασφάλειας για τα τρένα, το θυμάστε? Που μια εβδομάδα πριν από το έγκλημα έλεγε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Αυτά έλεγε αυτός. Που μετά εμφανίστηκε μετά το έγκλημα να ομιλεί περί ανάληψης από μέρους του, λέει, της πολιτικής ευθύνης. Τέτοιος πολιτικός άτλαντας, που εμφανίστηκε να κατηγορεί άλλους για εκμετάλλευση της τραγωδίας και να τα αποδίδει και αυτός και οι υπόλοιποι στα μοιραία λάθη της τελευταίας τρύπας του Ζουρνά, του Σταθμάρχη δηλαδή. Και ενώ τα έλεγε αυτά, θέλω να σας θυμίσω ότι οι άλλοι από κάτω, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον χειροκροτούσαν με ένταση και με πάθος. Λοιπόν, μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η κουβέντα που είχε πει ο Σεφέρης. Σεφέρης στο πολιτικό του ημερολόγιο έλεγε ότι η βλακεία, η εγωπάθεια, η μορία και η γενική αναπηρία της ηγετικής τάξης στη σημερινή Ελλάδα σε φέρνει στην ανάγκη να ξεράσεις. Είμαι βέβαιος, έλεγε, ο Σεφέρης τα έλεγε αυτά, πως τούτη η Ελένη δεν αντιπροσωπεύουν τη ζωντανή Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα. Αλλά βεβαίως θα μου πείτε και θα έχετε απόλυτο δίκιο, ο Σεφέρης αυτά τα είχε πει παλιά. Τα είχε πει για άλλους πράγματα. Τα είχε πει το 1945. Προφανώς τα είχε πει για άλλους, όχι για τους, για του τουνούς.
1: Real FM.
2: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι εδώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, για να το πιάσουμε από την αρχή του το θέμα, τα θυμάστε όλα αυτά, έτσι. Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι? Το κοινό μας σπίτι, σωστά. Τι άλλο είναι? Το κοινό μας σπίτι είναι, μόνο που δεν έχει θέρμαση. Δεν θα έχει θέρμαση τώρα το χειμώνα. Τι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το απάνεμο λιμάνι. Το θυμάστε? Αυτό δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το Our Euro? Θυμάστε εκείνα τα χαμόγελα του Παπαδήμου με το μακαρίτι, το σημείτι έξω από το ATM? Δεν είναι τα χρυσά κουτάλια? Αυτό δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώην ΕΟΚ? Τα χρυσά κουτάλια, που αν συμβεί κάτι και βρεθούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Το ξέρετε τι θα γίνει? Θα σκοτεινιάσει ο ήλιος και τα κατσίκια θα γεννιούνται με δύο κεφάλια. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Γεια σου, Ευαγγέλη, αρετέ.
1: Καλησπέρα από το κέντρο αυτής της υπέροχης ένωσης.
0: Ναι. Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα? Τι βγήκε και είπε αυτό σήμερα?
1: Ο διαχειριστής μας λέει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα για τις τιμές του πετρελαίου, αλλά μας λέει να θερμαίνουμε λιγότερο και να ανάβουμε λιγότερο το φως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρώπης σήμερα, που με την Κομισιόν να προτείνει αυτά τα εθελοντικά μέτρα σε κάθε χώρα μέλος. Είναι μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με λιγότερη θέρμανση δημόσιων κτηρίων, λιγότερο φωτισμό από εδώ και από εκεί. Πράγματα τα οποία είναι σχεδόν αστείο να τα προτείνουν κιόλας, διότι είναι, εκτός είναι προφανή, δεν εξυπηρετούν τίποτα, διότι δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που είναι η τιμή της ενέργειας. Εκεί έχουμε μια αδυναμία, πλήρη αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός και όλοι ετοιμάζονται για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, χωρίς να βλέπουμε στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιο συγκεκριμένο όπλο απέναντι στην ακρίβεια. Και βλέπουμε πλέον ότι σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η τιμή του πετρελαίου έχει πειραχθεί, πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή των γασίμων μεταφοράς είναι αδιανόητες μέσα εδώ στην Ευρώπη και στο Βέλγιο και στις γειτονικές χώρες, και όλοι περιμένουν τελικά από τις κυβερνήσεις τους, από τις πρωτεύουσες τους, να κάνουν κάτι ό,τι μπορούν αυτές, χωρίς ουσιαστικά να περιμένουν τίποτα την Ευρώπη.
0: Τώρα έλεγες για όπλα. Το μόνο όπλο που έχουν οι άνθρωποι είναι η κοινικότητά τους, είναι η θρασίτητά τους, είναι η αναλγησία τους. Βγήκε αυτό σήμερα και είπε ευθέως ότι 50 εκατομμύρια άνθρωποι ή θα φάνε ή θα πεθάνουν από την πείνα ή θα πεθάνουν από το κρύο, γιατί πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στο αν θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Το πρόβλημα της Ευρώπης, ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης είναι πρώτον η τεράστια απόσταση πλέον από τις κυβερνητικές ελίτ και τον κόσμο, και βεβαίως έχουμε και ένα τεράστιο Φράγκενστάιν στο κέντρο της που λέγεται Κομισιόν, με ανθρώπους, ένα υπερστελεχωμένο σύστημα με τεράστιους μισθούς και με μια πια ψυχολογική και συναισθηματική αποξένωση, δεν κάνει απόσταση από τις πραγματικότητες της καθημερινότητας. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στις Βρυξέλλες. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς σε εμάς που ζούμε εδώ δεν μας εκπλήσει.
0: Ναι, γιατί τους έχετε κάθε μέρα μέσα στα πόδια σας. Αλλά για να ξέρει ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια, τον Γιώργκεσεν, έτσι δεν λέγεται αυτός?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε συνέντευξη στο Financial Times και είπε, μεταφέρω ακριβώς τα λόγια του: έχουμε εκατομμύρια πολίτες που ουσιαστικά στο τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στο να κρυώνουν ή να πεινάνε. Και λέει για 50 εκατομμύρια ανθρώπους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη που ή θα φάνε ή θα ζεσταθούν.
1: Κοίταξε Νίκο, ήδη στις Βρυξέλλες, δεν πάω μακριά, στις Βρυξέλλες, τα τελευταία 2-3 χρόνια συνέχεια βλέπουμε μια εντυπωσιακή αύξηση των αστέγων εδώ, ας πούμε. Με γυμνό μάτι το καταλαβαίνει κανείς, αν έχει μείνει εδώ, ότι κάτι έχει αλλάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον δρόμο διότι δεν μπορούν να τελειώσουν το μήνα. Δεν πάνε πληρώσουν το νοικιό, δεν πάνε να θερμαθούν, τίποτα.
0: Μάλιστα. Το LNG το αμερικάνικο που πληρώνουμε, δηλαδή είναι πενταπλάσιο από το προηγούμενο, έτσι?
1: Βέβαια. Το Ρώσιο δεν μας έκανε.
0: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά συνθέτουν αυτή την εικόνα που στο τέλος, και το έχουμε ξαναπεί εδώ, όλα δείχνουν προς τα άκρα δεξιά. Έτσι, γιατί ο κόσμος, ο απελπισμένος,
0: ναι,
1: δυστυχώς, θα πάει προς τα εκεί για αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Πρώτα φτωχοποιούν τον κόσμο Και αυτοί που φτωχοποιούν τον κόσμο του δίνουν και διέξοδο στα φίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και το βλέπουμε αυτό να γίνεται συνέχεια και δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Όσο προχωράει η φτωχοποίηση που θα αποχωρήσει, τόσο θα φαίνεται η άκρα δεξιά.
0: Ξανά έγινε αυτό τη δεκαετία του 30.
1: Δεν είχε...
0: Είχε βέβαια την κατάληξη που είχε στο Στάλιγκραντ, αλλά το τίμημα ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Εντάξει, Βάγγελη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλή εκπομπή. Real FM.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γέννη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT, επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι...
5: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Ματ. Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις. Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Φρένο στις διαφημίσεις ιδιωτικών δομών υγείας έβαλε η πλατφόρμα MedWatch. Μειώθηκαν κατά 91% στο διαδίκτυο, ενώ καταγράφηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, σημειώνοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άρση του απορρίτου για 6 τηλεφωνικές συσκευές σε έναν σκληρό δίσκο και ένα USB ενέκρινε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. «Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα», προειδοποίησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού, αλλά πολύ υψηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα βρίσκονται νομοσχέδια για την ενίσχυση του εισοδήματος, την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, τα αναπτυξιακά προγράμματα, τις προσλήψεις και το Ταμείο Ανάκαμψης. Την τρίτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαμβάνει η Ελλάδα στα απορρίμματα τροφίμων σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 2024 ανήλθαν σε 208 κιλά ανά κάτοικο ετησίως, με το 42% της ποσότητας να προέρχεται από τα νοικοκυριά. Δύο διαφορετικές συμμορίες που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες εξάρθρωσε η αστυνομία στα Ιωάννινα. Καλούσαν πολίτες και παρίσταναν συγγενείς τους που δήθεν είχαν υποστεί ατύχημα και στη δεύτερη περίπτωση λογιστές που διεκπεραίωναν φορολογικές εκκρεμότητες. Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο.
23: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
24: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Κάουνας με τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο και στην Αγγλία η Premier League ανακοίνωσε την ενοχή της Manchester City για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή της διοργανώτριας αρχής. Αφορούν μια περίοδο 9 σεζόν από το 2009 έως το 2018. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
13: Real Weather.
14: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ανεμιβόρη έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάση Ακούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε για όσα ζούμε, θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν και θα μιλήσουμε από την πλευρά και με εφόδιο τα στοιχεία εκείνων που καταγράφουν αυτά που ζούμε και αυτά που συμβαίνουν και τα αναλύουν. Επίσης, Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νίκο μου.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι παριστάνουμε ότι ξέρουμε τι γίνεται στην κοινωνία. Σε διαβεβαιώ ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε ένα στούντιο και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όταν έχουμε όμως την ευκαιρία να συναντηθούμε με δικούς μας ανθρώπους, με ανθρώπους έξω από το περιβάλλον μας, εγώ τουλάχιστον αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο κόσμος γύρω μας ζει σε ένα έρευος ακρίβειας, ότι υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχει απογοήτευση, που και που βλέπεις και οργή. Δεν ξέρω αν το δείγμα που έχω είναι καθοριστικό για να περιγράψει τα αισθήματα του κόσμου.
1: Μάλλον το πράγμα είναι ανάποδα. Υπάρχει μόνιμα οργή.
0: Οργή λες, είναι το πρώτο.
1: Που και που εμφανίζεται και η απογοήτευση και η παραίτηση. Ο φόβος έχει πάει τρίτος σαν συναίσθημα, διότι έχει ξεπεραστεί και έχουμε μπει πάλι ξανά, γιατί ανεποκατεβαίνουν τα συναισθήματα των Ελλήνων, έχουμε μπει πάλι ξανά σε φάση οργής με παραίτηση, το οποίο είναι ένα εκρηκτικό μείγμα, όπου όταν ψάξαμε και ψάχνουμε συνεχώς τους Έλληνες πολίτες, το μήνυμα που μας έρχεται από εκείνους, όχι σε αριθμητικό πλαίσιο πρόθεσης ψήφου ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια πολύ μικρή κοντή φράση που λέει, το έχω πει στα ΜΜΕ, είναι η φράση «Δεν θέλω να με σώσεις, κόμμα, θέλω να μπορέσω».
0: Που όχι άλλους σωτήρες.
1: Ναι, όχι με την παλιά κλισέ, ναι. Αν θέλετε, έκφραση, αλλά δεν θέλω να με αντιμετωπίζεις, λες και έχω εγώ κάποιο προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορώ να τα αποκριθώ, ενώ μου προσφέρεται η ευκαιρία να κάνω κάτι, απλά εγώ δεν τα καταφέρνω, αλλά θέλω να μου δημιουργήσεις ένα δίκαιο πλαίσιο μέσα στο οποίο εγώ να μπορέσω να αναπτυχθώ και να μπορέσω. Και άρα λοιπόν η μετάφραση αυτού του μηνύματος είναι το δικαίωμα στο μπορώ.
0: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι αυτή η τακτική επιδόματα, εγώ τα λέω συγγνώμη κιόλας, αλλά τα καλάθια καπαμά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα fuel pass κτλ. Δεν μου λύνει, αδερφέ, κανένα πρόβλημα.
1: Θα πω το εξής. Η κυβέρνηση μοιάζει να έχει καλές προθέσεις επί του θέματος.
0: Οπωσδήποτε. Πώς το λέει ο Δάντης, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με τις καλύτερες των προθέσεων.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να τις κρίνω αυτές τις προθέσεις. Μοιάζουν πάντως καλές, γιατί δεν βοηθούνται άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν. Αυτό είναι μια δεύτερη κουβέντα, δεν ξέρω αν θες να τη συζητήσουμε. Αλλά κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες. Απλώς επειδή προσπαθεί ένα κόμμα και μια κυβέρνηση να πιάσει όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά, αδυνατίζει, αν θέλετε, τα ποσά ή τις δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της για να πάει σε κάθε κοινό, να πάνε σε κάθε κοινό. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την αίσθηση ότι και τι πήρα τώρα εγώ. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει και η ιστορία που λέγεται ότι φτάνω στο σημείο γιατί νιώθω ότι δικαιούμαι να πάρω ένα επίδομα και τελικά, επειδή τελείως συμπτωματικά έχω και ένα περιουσιακό στοιχείο ξεχασμένο ή οτιδήποτε, δεν το δικαιούμαι για τόσο δά διαφορά σε ένα εισόδημα. Αυτό το πράγμα λοιπόν δημιουργεί δυσκολίες κατανόησης και η μεσαία τάξη, που αυτή είναι η οποία υποφέρει, διότι έχει σκιστεί και το πάνω μέρος της μεσαίας τάξης έχει ενωθεί με τη μεσοανώτερη και δημιουργεί ένα 30% του πληθυσμού της χώρας, που έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα, και αν θέλετε την άποψή μου είναι αυτοί που πάνε και γεμίζουν τα παραθεριστικά θέρετρα κάθε τριήμερο ή γεμίζουν τις θέσεις στην Αιτζίαν ή γεμίζουν τα ακριβά εστιατόρια ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Το άλλο, και είναι αυτοί που ανακυκλώνονται. Το άλλο 70% έχει πάει στη μεσοκατώτερη τάξη και ζορίζεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Απόδειξη είναι ότι όταν ρωτάμε ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι πρώτη και συνεχίζει και ανεβαίνει. Έτσι. Αδυνατίζοντας αν θέλετε κάποια στιγμή αυτό που πήγε να εμφανιστεί για τα ενοίκια, διότι πλέον τα εντάσσει ο κόσμος και τα ενοίκια μέσα στην ακρίβεια.
0: Ακρίβεια,
1: και το δεύτερο πρόβλημα το οποίο δεν το είχαμε ποτέ έτσι να μας το λένε ομά οι πολίτες, είναι η ιστορία των μισθών και των εισοδημάτων, διότι εάν δείτε και το τι γίνεται με τις τιμές, ο κόσμος αισθάνεται ότι έχει πιάσει λίγο πλατό η δυνατότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τις τιμές, γιατί έρχονται απ' έξω βομβαρδισμοί λόγω των διεθνών καταστάσεων κτλ. Οπότε το μήνυμα που στέλνουν προς την κυβέρνηση είναι, αφού δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις τιμές γιατί είναι αντικειμενικά δύσκολο, αύξησέ μου τα εισοδήματα.
0: Επειδή τα βλέπω τα μηνύματα εδώ, ακούστε παιδιά, εγώ δεν θα κάνω τώρα, δεν θα τσακωθώ με τον Μαύρο. Ο Μαύρος θα πει αυτά που θέλει. Εγώ αυτά που ήθελα να πω τα είπα την πρώτη ώρα, σας τα ξαναπώ όμως σε περίληψη. Προφανώς και δεν θεωρώ.
1: Τι θέλουν να τους εξηγήσουμε.
0: Προφανώς και δεν θεωρώ, όχι σε μένα τα λένε. Προφανώς και δεν θεωρώ ότι έχει καλές προθέσεις η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση μία πρόθεση έχει, να ταΐζει τραπεζίτες, εργολάβους, εφοπλιστές. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση να ταΐζει το 1 εκατομμύριο του πληθυσμού που μπορούν να γεμίσουν τις ταβέρνες και τα μπαγκαλόους που έλεγε προηγουμένως ο Μαύρος. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τα 9 εκατομμύρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν θα μου την αλλάξει ο Μαύρος, αλλά ούτε και εσύ που στέλνεις το μήνυμα τώρα.
1: Πάμε στην ουσία. Καταρχάς, εγώ είπα περίπου το αντίθετο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν έχει καλές προθέσεις, ναι, η στρατηγική μοιάζει να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου.
0: Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Γιατί δεν ξέρω, δικιά σου έρευνα ήταν αυτή που έτρεξε, δηλαδή που επιβεβαιώνει αυτό που έλεγε ότι. Παιδιά, μην μας αντιμετωπίζετε τώρα σαν ζητιάνους σε αυτή τη ζωή. Μας έχετε καταντήσει ζητιάνους, αλλά μην μας το λέτε κιόλας. Αυτή που βγήκε τις προάλλες μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, που το 82% λέει ότι δεν με ωφελούν, φίλε, από καθόλου έως λίγο, εν πάση περιπτώσει, και το 77% ότι αυτά τα οποία έχετε κάνει τώρα για την ακρίβεια, το τελευταίο, πώς το λένε αυτό με τους κωδικούς, ότι δεν αποδίδει καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή. Δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και οι δικοί τους, το βάζω σε εισαγωγικά το δικοί τους, γιατί ξέρεις, εμένα με ενοχλεί, κανένας δεν είναι δικός τους, όλοι οι δικοί μας είμαστε. Λέει, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα.
1: Ναι, είναι ζορισμένος ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή ακόμα και τα έμεσα ποσοστά φτάνουν γύρω στο 30, το 29, το 28, όχι η πρόθεση ψήφου, που λένε ok, είναι εντάξει και αποτελεσματικά τα μέτρα, αλλά γενικώς υπάρχει μια ανυμπόρια πια σε σχέση με το τι μπορώ να κάνω με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, και τα πράγματα χειροτερεύουν κιόλας, διότι είδατε τι γίνεται με τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχει κινητοποιηθεί όλη η Ευρώπη, δεν ξέρω αν έχει κινητοποιηθεί σωστά, δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ο κόσμος αντιδρά.
0: Έτσι. Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με τον Βαγγέλη. Δεν ξέρω αν άκουσε σήμερα τον αρμόδιο, ο οποίος είπε: 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
1: Ναι, Ευρωπαίοι. Ότι αυτό μας μένει να κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνουμε τίποτα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο τέλος, αλλά λέμε τι βγαίνουν και δηλώνουν από τα επίσημα χείλη, έτσι, αυτών οι οποίοι τρέχουν, υποτίθεται την πολιτική, όχι υποτίθεται την πολιτική της Κομισιόν. Και βγαίνει και λέει ο άλλος, 50 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν να επιλέξουν. Ή θα πεινάσουν ή θα κρυώσουν.
1: Ναι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος οργανισμός, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα σύστημα και οι άνθρωποι υπηρετούν πια το σύστημα. Ενώ όταν ιδρύθηκε η ΕΟΚ κάποτε, ιδρύθηκε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν ηγετικές φυσιονομίες και φτιάχτηκε ένα σύστημα που θα υπηρετεί τους ανθρώπους. Σήμερα είμαστε ανάποδα. Και έχει αρχίσει και γίνεται ορατό στον κόσμο αυτό το πράγμα και αναμένουν μεγάλους Ευρωπαίους ηγέτες για να γυρίσει αυτό το πράγμα στη σωστή του πλευρά.
0: Δεν ξέρω, το θυμάσαι ότι ήταν τότε με το Qatar Gate που εκείνες ακριβώς μέρες πήγαν στο Ευρωκοινοβούλιο και πέρασαν ψήφισμα ότι τα λόμπι είναι συστατικό στοιχείο της ευρωενωσιακής τους δημοκρατίας. Τα λόμπι. Εκείνες τις μέρες το πέρασαν το ψήφισμα αυτό. Ήθελα να ξέρω τώρα, σε αυτά τα λόμπι που είναι 14.000 εκεί, τα επίσημα, έτσι, πόσες είναι πετρελαιάδες, πόσοι είναι.
1: Εγώ δεν το ξέρω, τώρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Εάν γινόντουσαν εκλογές την επόμενη Κυριακή, τα νούμερα λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η αυτοδυναμία και ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση τόσο έντονου θυμού που μάλλον θα προσπαθήσει την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον να στείλει ξανά μήνυμα παρά να αποφασίσει πώς θα κυβερνηθεί. Και επειδή ο κόσμος έχει καταλάβει ότι θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, είναι ήσυχος για την πρώτη, ότι θα στείλω το μήνυμά μου εγώ και βλέπουμε. Τα αποτελέσματα όμως αυτά της πρώτης Κυριακής είναι κρίσιμα. Διότι εάν για όλα τα κόμματα αντί να εισπράξουν παράσταση νίκης εισπράξουν παράσταση ήττας, έτσι, εκεί το πράγμα θα χαλάσει για τη δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει συσπηρωτικά ένα κακό αποτέλεσμα για ένα κόμμα.
0: Γι' αυτό θα κάνω πιο διαγωνίως την ερώτηση.
1: Ναι, για κάτι.
0: Άσε να μην κάνω διαγωνίως, θα την κάνω ευθύβολα την ερώτηση.
1: Όπως θέλεις, σούταρε.
0: Η πρώτη λοιπόν Κυριακή λέει αυτοδυναμία Γιώκο.
1: Δύσκολα.
0: Δύσκολα. Αυτό το δύσκολα της αυτοδυναμίας είναι μια παρατήρηση που σε πάει σε δεύτερες εκλογές για να πάρεις εκεί την αυτοδυναμία ή λες πού να πάω, δεν βγαίνει.
1: Αυτό ήδη είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί μετά από τη στιγμή που δεν βγαίνει η αυτοδυναμία και το δεκαδικό ψηφίο του

0: Θεός να γυρίσει ανάποδα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, το 25 δεν γίνεται 38.
1: Δύσκολα.
0: Ναι. Σε γιατί... αυτή την περίπτωση πας σε δεύτερες ή κοιτάς πώς θα το σώσεις επί τόπου.
1: Ξέρετε, σε κάθε πολιτικό, εκτός από την πολιτική λογική, υπάρχουν και οι προσωπικές ανθρώπινες πεπιθήσεις, επιθυμίες κτλ. Εάν αυτές υπερτερούν της λογικής, θα ξαναπάει σε εκλογές.
0: Καλά το είπες αυτό, το υπερτερούν της λογικής. Ναι.
1: Έτσι.
0: Έχω γνήσια περιέργεια. Ο Σαμαράς μετριέται σε αυτά που τρέχεται.
1: Θα σας πω, μετριέται καταρχάς με την επίσημη ερώτηση που μας επιτρέπεται να δημοσιεύσουμε, που είναι με βάση την κλίμακα εσείς τι θα κάνατε αν υπήρχε ένα κόμμα Σαμαρά. Σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω, μάλλον και τα λοιπά, ή πολύ πιθανό, αρκετά πιθανό και τα λοιπά. Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότερες δημοσκοπήσεις συμφωνούν ότι το σίγουρα, που είναι αν θέλετε το πιο σίγουρο, είναι λίγο πάνω από το 4%, 4,5% και ίσως και λίγο παραπάνω σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι πόσο από το μάλλον μπορεί να πάρει, να διεκδικήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι εμείς για λόγους επιστημονικούς μετράμε και δεύτερη πρόθεση ψήφου, στην οποία είναι μέσα το κόμμα, για να μπορούμε να έχουμε μία χρονοσειρά, ώστε όταν θα εμφανιστεί να μην δούμε για πρώτη φορά ένα νούμερο και δεν ξέρουμε τώρα αυτό από που προέρχεται και τι κάνει. Το ίδιο κάναμε και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ίδιο κάναμε και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πριν ανακοινωθούν. Εκεί λοιπόν ξέρουμε περίπου που είναι ο κύριος Σαμαράς σε μία πρόθεση ψήφου, όσο μπορεί να είναι αυτό ακριβές τη στιγμή που δεν υπάρχει το κόμμα, έτσι, και δεν έχει αναπτύξει ούτε θέσεις, ούτε πρόσωπα, ούτε τίποτα. Όμως δεν μας επιτρέπεται, δεν το έχουμε, και το έχουμε αποφασίσει και εμείς, ότι δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε πρόθεση ψήφου με τόσο με τόση φαντασία εν πάση περιπτώσει μέσα για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Ναι, υπάρχει πληροφόρηση σίγουρα, και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί υπάρχει τώρα και άλλο κόμμα το οποίο είναι και άλλη μία πολιτική δύναμη η οποία είναι κρυμμένη πίσω από τους θάμνους και από εδώ και από εκεί, που είναι ο παράγων, ο κύριος Κασιδιάρης, έτσι. Αυτό το πράγμα τώρα, επειδή έχει και νομικές προεκτάσεις, πρώτον, ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει κόμμα, δεν μπορεί να κάνει κόμμα, έχει ακουστεί ούτε ο αδερφός του, γιατί είναι, θεωρείται δεδομένο ότι είναι από πίσω, ούτε μπορεί να εμφανιστεί και να πει σας λέω ψηφίστε αυτό. Πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να το κάνει πάρα πολύ έμεσα. Είναι και αυτός υπαρκτός παράγων όμως για το ποιο είναι αυτό το, δηλαδή δεν είναι προσωπική αν θέλετε συμπάθεια προς τον κύριο πολιτική ή οτιδήποτε άλλο προς τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα συνήθως το υποεκτιμούμε δημοσκοπικά, γιατί ο κόσμος αποφεύγει να μας πει, έτσι, αλλά είναι υπαρκτό.
0: Παρεπιπτόντως τώρα, υπάρχει φαινόμενο να σου απαντάει κάποιος που τον ρωτάς θα ψηφίσω εκείνο, αλλά μπορώ να ψηφίσω και εκείνο.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει αυτό,
1: Βέβαια, γιατί έχουμε ερωτήσεις από την εποχή του αείμνηστου Ηλία Νικολακόπουλου, ο οποίος είναι ο μεγάλος δάσκαλος στις δημοσκοπήσεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, όπου έχουμε δύο σετ ερωτήσεων που είναι το εξής. Για κάθε κόμμα τους ζητάμε αν θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Για κάθε κόμμα. Δηλαδή, το κόμμα τάδε θα μπορούσατε να το ψηφίσετε. Σίγουρα θα μπορούσα, μάλλον θα μπορούσα κτλ. Για όλα τα κόμματα. Άρα μπορεί κάποιος να πει αυτό που μόλις είπες. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να ψηφίσω και Πασόκ και Ελλάς. Έτσι. Από εκεί και πέρα βγάζεις κάποιες δυναμικές, και υπάρχει επίσης και δεύτερο σετ ερωτήσεων που λέγεται κοντά μακριά, γιατί μπορεί να νιώθω ότι δεν μου έχει απομείνει τίποτα και άρα θα ψηφίσω αυτό το κόμμα, αλλά δεν νιώθω κοντά, έτσι.
0: Πάμε στο διάλειμμα, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Οδεύουμε προς έναν δύσκολο χειμώνα, προειδοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας στο άτυπο Συμβούλιο των Αρμόδιων Υπουργών στο Δουβλίνο. Εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
16: Μείωση κατά 91% στις ιατρικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο έφερε η πλατφόρμα MedWatch, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr.

0: κάτσε να το λύξουμε και αυτό με σένα, ναι. Άκου, αδερφέ, ο Κασιδιάρης είναι ναζί. Είναι ναζιστόμουτρο. Αυτό το οποίο έχει στο χεράκι του εκεί η σβάστικα δεν είναι αρχαίο ελληνικό σύμβολο, είναι αρχαίο ναζιστικό σύμβολο. Είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, για μια συμμορία η οποία ήταν εντυμένη το τάχα μου πολιτικό κόμμα. Και σε αυτή τη χώρα, για να ξέρεις και η ιστορία, εκτός από το ΕΑΜ, εκτός από τον ΕΛΑΣ, εκτός από... υπήρχαν και ιδιοσύλλογοι. Επίσης έχω να σου πω ότι το 44% που το 33% ψήφισαν το Χίτλερ μπορεί να μην ήταν ναζί όλοι. Ο Χίτλερ όμως ήταν ναζί. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Δημήτρης Μαύρος, ο υπεύθυνος MRB μαζί μας, κουβεντιάζουμε για όλα αυτά που ζούμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν και πώς αυτά καταγράφονται και πώς αυτά αναλύονται. Σε ό,τι αφορά την διάθεση συμμετοχής, Δημήτρη, του κόσμου στις εκλογές. Αυτό το έχετε μετρήσει, δηλαδή τι βλέπεις, θα είμαστε στα ίδια, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, λιγότερο?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί όταν τους ρωτάς, θα απαντήσω πάντως, δεν αποβεύω τις ερωτήσεις. Όταν τους ρωτάς αν θα πάτε να ψηφίσετε, η διάθεση του να πάνε να ψηφίσουν είναι τερατώδες νούμερο, έτσι. Είναι μεγαλύτερο από αυτό που λέμε εμείς, μα είχαμε αποχή 46% και συμμετοχή 54%. Γιατί ο κόσμος σε μια δημοσκόπηση του είναι πάρα πολύ εύκολο να πει εγώ θα πάω, έτσι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, εκείνο το 46% έχει μέσα και από καταλόγους που δεν έχουν πολύ καθαρίσει, της τελευταίας στιγμής συμβάντα και πάει λέγοντας, και ανάλογα μέχρι και τον καιρό θα πάνε ή δεν θα πάνε. Εγώ παρατηρώ έναν άλλον δείκτη, ο οποίος μου δείχνει την δυσθυμία ή μη να ψηφίσουν. Το τι ποσοστά διατηρεί η αδιευκρίνηστη ψήφος. Και η αδιευκρίνηστη ψήφος με τόσο πολύ έντονο προεκλογικό σκηνικό που έχει αρχίσει να επικρατεί από τώρα, είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Συσχετίζεται αυτό το αδιευκρίνηστο με το δεν πάω ή πάω?
1: Συσχετίζεται, γιατί δείχνει και την αναποφασιστικότητα, αλλά και τη διάθεση ότι είστε όλοι οι ίδιοι, τι να πάω να ψηφίσω, αφού η ψήφος μου δεν καθορίζει τίποτα και κάποιος πρέπει να δείξω τη δυσαρέσκειά μου, αλλά να μην γίνω κοψοχέρης, και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να διατηρείτε τουλάχιστον στα δεδομένα της MRB στο 18%, αλλά και σε άλλες εταιρείες, τις οποίες παρατηρώ και παρακολουθώ, είναι ψηλά για την εποχή, με δεδομένο ότι δεν είμαστε σε μια διάφορη φάση, έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Δεν είναι καλό νέο αυτό το πράγμα. Βεβαίως σκεφτείτε ότι από το exit poll είχε προκύψει ότι ένα 15% περίπου, αν θυμάμαι σωστά, περίπου τόσο είναι, ίσως είναι 12, αποφάσισε πάνω στο μέσα στο μπλε παραβάν. Για σκεφτείτε το αυτό. Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να σχηματίσω παγιωμένη άποψη, όχι γιατί δεν είμαι σκεπτόμενος άνθρωπος, αλλά γιατί μου φαίνονται όλοι τα πετσαρία, ας πούμε, και ότι κανένας δεν μπορεί να μου λύσει το πρόβλημα. Εξού και το κόμμα του κανένας που συζητιέται συνεχώς. Ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα της χώρας? Ο κανένας.
0: Είναι πρωτοδεύτερος.
1: Ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός? Ο κανένας, πολύ ισχυρός. Και αν δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι στη δεύτερη. Λοιπόν, αυτός ο κανένας λοιπόν δείχνει και διαθέσεις. Και αυτή τη στιγμή είναι ψηλά πάλι ο κανένας.
0: Παρεπιπτόντως το ρωτάω αυτό. Τα ελληνοτουρκικά απασχολούν τον κόσμο?
1: Η διεθνής κατάσταση απασχολεί πάρα πολύ πλέον, γιατί έχει εκπαιδευτεί, έχει διδαχθεί ο Έλληνας ότι τα διεθνή δεν είναι πέρασε ένα τορπιλικό μακριά ανοιχτά της άμμου και έφερε κύμα στην παραλία και μας έβρεξε τα πράγματα. Έχουμε τις εξής καταστάσεις οι οποίες επεμβαίνουν στη ζωή μας. Είναι η Ουκρανία, είναι το Ιράν, είναι η Γάζα, είναι Ισραήλ, Τουρκία, υπάρχουν Ελλάς, Τουρκία. Άρα όλο αυτό το πράγμα περνάει πρώτα από το οικονομικό στομάχι του Έλληνα και λέει ότι αν σκάσει οτιδήποτε σκάσει, εγώ την πληρώνω στη φέτα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Συν το ότι ο Έλληνας έχει αρχίσει να έχει αγωνίες, όχι ότι θα χαθεί νησί, δεν περνάει καν από το μυαλό του, αλλά μπορεί να χαθεί νερό. Πού θα είναι η υφαλοκρηπίδα, πού θα είναι τα ΑΟΣ, Αυτά φοβάται και, με, και τα κάνει όλα μαζί ένα μείγμα, αν θέλετε, μαζί με τις οικονομικές συνέπειες όταν υπάρχει πόλεμος. Γι' αυτό και όταν δημοσιεύσαμε στο Open το κομμάτι που αφορούσε τα διεθνή, όλος ο κόσμος έλεγε να σταματήσουν οι πόλεμοι τώρα. Mm-hmm. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος θα νικήσει, ποιος θα αυτόσει στην Ουκρανία, ας πούμε, και ας χάσει η Ουκρανία εδάφη. Στο Ιράν και ας χάσει το Ιράν και μετά διαπραγματευόμαστε μετά για τα πυρηνικά του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ο παλιός φόβος του πολέμου, α, είναι κακό πράγμα να σκοτώνονται οι άνθρωποι, περιέχει μέσα του και πολλή οικονομία.
0: Απέναντι, το έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη. Το δεύτερος τρίτος έχει παγιωθεί.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εκεί που είναι, έτσι, δηλαδή δεν τίθεται θέμα. Το μόνο που μπορεί κανείς να βάλει σε κουβέντα είναι πιανού, ποιος έχει δυναμική, ποιος τη χάνει, ποιος τη βρίσκει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δεύτερος, έτσι. Με συγχωρείτε. Η Ελλάς δεν είναι δεύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί το θέμα είναι ότι παράγοντες και συμβάντα, π.χ. ΔΕΘ, σου πειράζουν κάποια ποσοστά προς τα πάνω, προς τα κάτω. Ας πούμε η Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ, ενώ πήγαινε με τη φορά του 17-18 και προς τα πάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Δεν έπεσε, κατά την ταπεινή μου άποψη, το να δει. Εμείς στη δική μας δημοσκόπηση δείξαμε 0,2% μείωση του ποσοστού, το οποίο είναι ένα τυχαίο γεγονός στατιστικής, έτσι. Δεν θεωρείται μείωση, θεωρείται κόπηκε η ανωδική πορεία, άντε στη χειρότερη των περιπτώσεων. Και αυτό οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, κανένας δεν πέτυχε στη ΔΕΘ και πάρα πολλά πράγματα, διότι το διακύβευμα της ΔΕΘ ήταν η λέξη κοστολόγηση. Η μεν κυβέρνηση είναι πιο σε καλύτερη θέση για να αποδείξει ότι τα νούμερά μου εμένα είναι κοστολογημένα, γιατί ήταν και τα πιο φιδωλά, αν θέλετε. Άρα λοιπόν εξ ορισμού το κερδίζει το θέμα της κοστολόγησης. Η Ελλάς εκεί πάτησε λίγο νερά, έτσι. Διότι ο μεν πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, έλεγε ότι τα 7,3 δις αφορούσαν όλη την τετραετία. Ο κύριος Κουτεντάκης είπε, και τα άκουσα με τα αυτιά μου στα πρωινά ραδιόφωνα, ότι αφορούσε αναέτος.
0: Κατέτος.
1: Λοιπόν, το Πασόκ από την άλλη μεριά κάνει μια μεγάλη εκστροφή, το οποίο το ψάχνανε, συζητάγανε από εδώ, συζητάγανε από εκεί, αν τους παίρνει να το κάνουν, που έφυγε από την κλασική επικοινωνία ενός αρχηγοκεντρικού κόμματος και μπήκε στην άλλη άκρη να προσπαθεί να προωθήσει το πρόγραμμα. Αυτό έχει τεράστιες δυσκολίες, διότι ο Έλληνας δεν διαβάζει προγράμματα, θέλει να νιώσει τον παλμό ενός, αν θέλετε, ηγέτη. Αλλά δεν έχει και τίποτα άλλο το ΠΑΣΟΚ εκτός από αυτό. Να προωθήσει καταρχάς εντονότερα το πρόγραμμά του, διότι κάποια στιγμή το διαφήμισε κιόλας. Έκανε κλασική διαφήμιση. Είπε, εμείς έχουμε πρόγραμμα και είναι εκεί μέσα, πηγαίνετε, δείτε το. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στη ΔΕΘ όλες οι δημοσκοπήσεις βγάλανε μια σταθερότητα, άντε και 0, μείωση του ΣΥΡΙΖΑ και μια μονάδα, μια μισή αύξηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτά μαθηματικά μπορεί να δημιουργούν κάποιες ψυχολογίες, αλλά επί της ουσίας δεν είναι διαφορές και μεγάλες διαφοροποιήσεις. Δείχνουν αλλαγή στρατηγικής, ίσως, κυρίως για το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα δουλέψει και για πόσο καιρό, διότι αν δεν μπορέσουν να συνδέσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με τα προβλήματα των Ελλήνων, δεν λέει τίποτα. Ότι έχω καθαρογράψει εγώ την αντιγραφή μου και την ορθογραφία μου, δεν λέει πολλά, έτσι.
0: Έχουμε ένα επαρκές διάστημα πλέον για να, για να μετρήσετε, μετράτε και να μας πεις την εικόνα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
1: Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού έκανε ένα λάθος τώρα από απειρία, επειδή παρασύρθηκε, βιάστηκε να εμφανίσει το κόμμα, διότι θα έπρεπε να συνυπολογίσει τις πολιτικές αντοχές που έχει σε επίπεδο γνώσεων και τεκμηρίωσης αυτού που θέλει να περάσει στην ελληνική πραγματικότητα. με τις αποχωρήσεις που συνέβησαν και με όλο αυτό το, όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε γύρω από την Ελπίδα που είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, άρχισε να γονατίζει το ποσοστό το οποίο εισπράττουμε. Δεν ξέρω αν θα μπει σε ένα πλατό χαμηλό αλλά εντός Βουλής ή αν δεν θα αντέξει να το πετύχει. Ξέρω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει την κυρία Καριστιανού στο ενώπιο σενοπείο, οπότε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, νομίζω πρώτη του μήνα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω πράγματα. Αλλά εμφανίζει σοβαρά σημεία κόπωσης η κυρία Καριστιανού. Και οφείλεται κυρίως εκεί ότι η πολιτική τεκμηρίωση είναι ασθενής. Έτσι.
0: Ισχύει αυτό που μου είχες πει σε άλλη συνάντησή μας, το ΚΚΕ παραμένει αδιαπραγμάτευτη σταθερά σε ό,τι αφορά την συγκέντρωση
1: έχει, επειδή έχω τελειώσει φυσικός σαν βασικές σπουδές, το ΚΚΕ είναι η παγκόσμια σταθερά K0 που έχουμε στους διάφορους τύπους της φυσικής. Σχεδόν αν το ΚΚΕ δεν σου βγει στα αναμενόμενα ποσοστά, κάπου λάθος έχει δημοσκόπηση. Όχι το ΚΚΕ, εγώ αυτό μπορώ να πω. Έχει υψηλή συσπήρωση, έχει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία το κάνουν το κουκουέ κουκουέ, έτσι. Και μάλιστα επειδή ο κύριος Κουτσούμπας είναι αρκετά προσεκτικό άτομο στο πώς τοποθετείται και τα λέει και σαρκαστικά, αλλά χωρίς να γίνεται χαβαλές η τοποθέτησή του, αποτελεί μια σιγουριά όπου ό,τι και αν συμβαίνει στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, μου δίνουν την εντύπωση οι Έλληνες ψηφοφόροι ότι γυρίζουν και πίσω και λένε «Συμφωνεί ο Κουτσούμπας» ή το «Κουκουέ», να το πω έτσι. Και αισθάνονται μια ασφάλεια όταν παίρνουν και από εκεί μια τοποθέτηση επιβεβαίωσης αυτών που σκέπτονται, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν. Έτσι. Αλλά είναι σταθερά. Δηλαδή, αν βγει το ΚΚΕ ξαφνικά και πει εγώ λέω να ενισχύσουμε τα δηληστήρια, θα τους φανεί κάτι δεν πάει καλά στην έρευνα.
0: Ναι, έτσι. Προφανώς στην έρευνα κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
1: Δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Πάμε σε διάλειμμα. Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
3: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
4: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
3: Γιατί?
4: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
3: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
4: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ κι εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Είμαστε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, τον υπεύθυνο της MRB. Κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα οποία καταγράφονται και αναλύονται σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις του κόσμου. Με τους νέους τι γίνεται, Δημήτρη? Νοιάζονται για αυτό που συμβαίνει γύρω τους?
1: Κοίτα, σε σχέση, είναι περίπλοκο αυτό το οποίο συμβαίνει με τους νέους. Διότι όπως και να το κάνουμε, κατασκευής ο νέος είναι αντισυστημικός. Έχει τάση τέτοια. Αυτά που συνέβησαν από το 2010 και μετά τους έκαναν τους νέους, παρόλο που έχουν μεγαλώσει αυτοί που ήταν νέοι το 2010, τους έχουν κάνει ακόμα πιο αντισυστημικούς. Δηλαδή έχουν απαξιώσει το σύμπαν. Αλλά αυτό που κάποτε σήμαινε ο αντισυστημισμός σήμερα έχει αρχίσει να νομιμοποιείται. Δεν είναι πια μια άτακτη επανάσταση της πάνω κάτω πλατείας ή οτιδήποτε. Έχει αρχίσει και γίνεται αναθεωρητισμός. Διότι παρατηρούν οι νέοι σε όλο τον πλανήτη να βγαίνει ο καθένας, ο οποίος έχει κάποια ισχύ στα χέρια, και να λέει π.χ. Ερντογάν, Λοζάνη, ποια Λοζάνη? Τη Λοζάνη έγινε τότε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω. Μάλλον σαν Έλληνας λέω να πάει στο μανάβι. Αλλά τέτοια τοποθέτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός ο αναθεωρητισμός έχει αρχίσει και περνάει μέσα στο μικρό κόσμο των κοινωνιών. Με αποτέλεσμα και οι νέοι βρίσκονται σε αυτή τη φάση και κινήματα όπως αυτούς που δεν ξέρουμε αν τελικά θα νομιμοποιηθούν έλκει νέους ανθρώπους, διότι αισθάνονται ότι εκεί βρίσκουν αυτή την ικανοποίηση του ότι κάποιος πρέπει να τα σούρει.
0: Ο τιμωρός, ψάχνουν τον τιμωρό.
1: Στους συστημικούς.
0: Ο οποίος ζωρό ήταν πολύ ωραίος κινηματογραφικός. Ζωρό στην πραγματική ζωή πρόκειται για ό,τι πιο φασιστικό και αντιδραστικό
1: πολύ
0: υπάρχει.
1: Πολύ πιθανόν, έτσι. Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Επειδή ξέρω, γι' αυτό το λέω. Οι πενιντάριδες είναι σε πανικό.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Το κοινό 40 με 60 χρονών είναι αυτό που ζορίζεται περισσότερο από τους πάντες αυτή τη στιγμή. Γιατί αισθάνονται ότι έχουν ικανό παρελθόν για να έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, παιδιά, δάνεια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και κοντό μέλλον για να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν ή να απολαύσουν και λίγο τη ζωή τους. Όταν βγαίνει κάποιος και λέει λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους ότι να μην χρεώσουμε τις επόμενες γενιές, τον πιάνει το παράπονο.
0: Με μένα τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Και εγώ τι είμαι, ρε παιδιά, ταγμένος δηλαδή να μην μπορέσω ποτέ να πάρω ανάσα? Και άρα εκεί μπαίνουν διάφορα διλήμματα μέσα στο μυαλό τους. Διότι όταν δεν... Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι ο Έλληνας πολίτης αισθάνεται ότι μιλάμε σε ποσοστά 100% σχεδόν ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο. Είναι δηλαδή χρήτς χράτς κρούτς υπογραφή. Αυτό το πράγμα όμως το βλέπουν σαν μια κλιματαριά ψηλά με υπέροχα τσαμπιά, σταφύλια και καρπούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τα οποία δεν τα φτάνουν. Και λένε πότε θα πέσουν?
0: Κοίτα, δεν έχουν και άδικο. Έβλεπα τα στοιχεία για τις αποταμιεύσεις. Το 1% των καταθετών έχει το 50% των καταθέσεων.
1: Ναι, αυτό περίπου πάντα έτσι ήταν, αλλά τέλος πάντων όχι σε τέτοια ακραία κατάσταση. Λοιπόν, περιμένουν πότε θα πέσουν ρόγες κάτω, αν θέλεις, και δεν έρχονται οι ρόγες αυτές. Αυτό, λοιπόν,
0: και τι είναι αυτό που θα τονώσει την περηφάνεια αυτών των ανθρώπων?
1: Θα πω, όλοι οι ηγέτες που πέρασαν με τα πολιτευτικά έφτιαχναν πάντα ένα δίπολο, ένα εργαλείο και μία υπερηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε κάνει εργαλείο την ΕΟΚ και υπερηφάνεια το ανήκομεν στη Δύση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την αλλαγή και περηφάνεια το «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες». Ο Κώστας Σιμίτης έκανε τον εξυγχρονισμό και περηφάνεια το ευρώ. Σήμερα είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Επειδή λοιπόν δεν διατυπώνεται...
0: Όλα αυτά, ξέρεις, πήγανε κουβά που μου είπες, έτσι?
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι σαν τις παλιές μεγάλες ιδέες.
1: Συγγνώμη, ο Σιμίτης κυβέρνησε 8 χρόνια, δεν πήγανε και πολύ κουβά.
0: Όχι, δεν λέω με την έννοια του αν αυτό τους έδωσε στο πλαίσιο του ιστορικού χρόνου το εφήμερο μιας πρωθυπουργικής καρέκλας. Ναι. Λέω με την έννοια του τι έγινε στην κοινωνία.
1: Α, στην ουσία.
0: Στην ουσία τι έγινε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ναι. Και εσύ καημένε, ζητάς πολλά.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: οπότε ψάχνουμε σήμερα, τώρα τον Νεοδίπολο.
1: Σήμερα λοιπόν, που δεν είναι με σαφήνεια διατυπωμένο, εμείς το έχουμε ψάξει αυτό το πράγμα και το εργαλείο είναι δίκαιες και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, γιατί παραδοσιακά η λέξη μεταρρύθμιση μόνη της ήταν αμφιλεγόμενη, μπορούσε να σημαίνει και καλά και κακά πράγματα, αλλά με τις δύο λέξεις μπροστά γίνεται θετική. Αυτό που έχει πετύχει η σημερινή κυβέρνηση είναι το καινοτόμες, αλλά παιδεύεται να αρθρώσει τη λέξη δίκαιες. Και η υπερηφάνεια που αναζητούν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν το διατυπώνει κανένας πολιτικός χώρος, όχι χώρος, κόμμα, είναι η Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, το οποίο δένει με την αρχική τοποθέτηση που κάναμε στην αρχή της εκπομπής, τουλάχιστον όταν ήρθα εγώ εδώ, είναι το «δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω». Θα δώσε μου την αυτοπεποίθηση να μπορέσω να ξαναγίνω δημιουργικός.
0: Να σου πω πριν σε φιλήσω και σε αποχαιρετήσω πώς θα μεταφράζω εγώ όλα αυτά.
1: Για πες.
0: Με εκείνο το στίχο του μεγάλου ποιητή που έλεγε «η γη θα γίνει κόκκινη», αλλά έχει και παρακάτω.
1: Για πες.
0: «Ή κόκκινη από ζωή ή κόκκινη από θάνατο».
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να πεθαίνει κανείς, ή γιατί τον σφάξανε ή γιατί δεν άντεξε άλλο.
0: Κάλιο οι έντιμες και ηρωικές ήτες, παρά οι νίκες της αντιμίας.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
1: Με έχεις επηρεάσει με το ψυχή βαθιά, να ξέρεις, πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: DRT 95,1 FM Stereo.